0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 45 69 44 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670 26 945 6944 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Αλφα 94,7. Εκεί που μιλά η είδηση. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
1: Πέμπτη είναι προπαρασκευή, είναι υπέροχη μέρα έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, το αναλυτικότερο, εγκυρότερο, πώς το λέω, ωραιότερο, ακριβέστερο. Κύριε Γερολυμάτε, καλημέρα. Δελτίο ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφώνου, γιατί μας τρολάρει ο κύριος Γερολυμάτος. Ακούει, αλλά δεν στέλνει, καταλαβαίνεις. Λοιπόν, είναι η Λένα, μας εδώ για το ωραιότερο δελτίο του ελληνικού ραδιοφώνου. Αμέσως μετά Νίκος Παναγιωτόπουλος, Δίωρος. Η Δύναμός που ήταν στην παρέα, ευχαριστεί πάρα πολύ για τη συντροφιά σας. Ο Ρέστης Παπάς Αφροδίτης, η μύτη υπόλοιπη παρέα. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 8.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Καθυστερήσεις αυτήν την ώρα στη λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα λόγω και τροχαίου στην κάθοδο στο ύψος των Αγίων Αναργύρων. Δυσκολίες για τους οδηγούς επίσης στη λεωφόρο Αθηνών από το Δαφνί προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, επίσης λόγω τροχαίου ατυχήματος. Με χαμηλές ταχύτητες η κίνηση των οχημάτων στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι υποψήφοι και οι υποψήφιες που διαγωνίστηκαν στις πανελλαδικές εξετάσεις μετά τις 11 το πρωί θα λάβουν αναλυτική ενημέρωση για το τμήμα στο οποίο εισάγονται, την πόλη και τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους. Στις 10 το πρωί συνεδριάζει το ΚΙΣΕΑ στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στην ατζέντα, σύμφωνα με πηγές, η συζήτηση προκειμένου να ανάψει πράσινο φως για την απόκτηση οπλικών συστημάτων της ασπίδας του Αχιλλέα. Πρόκειται για την προμήθεια τριών Ισραηλινών αντιεροπορικών συστημάτων, ενώ θα τεθεί επιτάπητος και το θέμα της αγοράς τριών μεταφορικών αεροσκαφών σε 390, καθώς επίσης η προμήθεια 10 drones, με τα οποία θα ενισχυθούν οι δυνατότητες επιτήρησης, αναγνώρισης και στοχοθεσίας του στρατού ξηράς, ενώ αναμένεται η τυπική έγκριση και για άλλα οπλικά συστήματα. Μετά τη συνεδρία του ΚΙΣΕΑ, ο Πρωθυπουργός θα αναχωρήσει για την Καλαμπάκα, όπου στις 7 το απόγευμα θα απευθύνει ομιλία κατά την τελετή παράδοσης του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών. Η Τουρκία δεν έχει εκπληρώσει μέχρι σήμερα τις προϋποθέσεις της αμερικανικής νομοθεσίας για την επιστροφή της στο πρόγραμμα των F-35, καθιστά σαφές στο State Department σε απάντησή του προς το Κογκρέσο. Η Ουάσιγκτον υπογραμμίζει πως οποιαδήποτε μεταφορά αεροσκαφών προϋποθέτει μεταξύ άλλων την απομάκρυνση του ρωσικού αντιεροπορικού συστήματος S-400, καθώς επίσης δεσμεύσεις πως δεν θα αποκτηθεί ξανά στο μέλλον. Το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών σημειώνει πως η πολιτική της Ουάσιγκτον παραμένει αμετάβλητη. Ωστόσο, συμπληρώνει ότι συνεχίζει το διάλογος με την Άγκυρα για την επίλυση του ζητήματος των S-400 και την ενίσχυση της συνεργασίας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Εισαγγελική εισήγηση για την παραπομπή του πρώην Υφυπουργού Παρά το Πρωθυπουργό Χρήστου Τριαντόπουλου και του πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού σε ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος για το λεγόμενο μπάζωμα στο χώρο του πολύ νεκρού σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Για την παραπομπή του ΣΥΜΗ αναμένεται να αποφασίσει το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο. Καταραίει οριστικά η κυβερνητική προπαγάνδα που χαρακτήριζε κάθε αναφορά στο μπάζωμα θεωρία συνωμοσίας, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. Η αλήθεια δεν μπαζώνεται ούτε οι πολιτικές ευθύνες του κυρίου Μητσοτάκη. Το κυβερνητικό αφήγημα καταραίει με πάταγο, σχολιάζει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Από το Μάτι μέχρι τα Τέμπη και από τη Βιολάντα ως τον Ασπρόπυργο, τώρα δεν είναι η κακιά μας η μοίρα που επαναλαμβάνεται. Όλα αυτά είναι κρατικά και εργοδοτικά εγκλήματα, τόνισε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας σε κομματική συγκέντρωση στον Ασπρόπυργο. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης με αφορμή τη συμπλήρωση 8 χρόνων από την πολύ νεκρή τραγωδία στο Μάτι, 104 τα θύματα, δεκάδες οι εγκαυματίες. Το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου, Νέο Βουτζά, όπου βρίσκεται το μνημείο των θυμάτων, έχει προγραμματιστεί το προσκλητήριο νεκρών. Θα ακολουθήσει το βράδυ κεντρική εκδήλωση και η πορεία προς την Αργυρά Ακτή. Μετά το ΣΥΡΙΖΑ και η Πλεύση Ελευθερίας ανακοίνωσε πως δεν θα παραστεί στη δεξίωση που θα πραγματοποιηθεί αύριο στο Προεδρικό Μέγαρο για την 52η επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας. Νέος γύρος διαπραγματεύσεων αναμένεται να διεξαχθεί σήμερα μεταξύ των πρεσβευτών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το νέο εκτεταμένο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας μετά τον μπλόκο της Ελλάδας σε μια προσπάθεια να προστατεύσει τον κλάδο της ναυτιλίας μεταφοράς καυσίμων, σύμφωνα με το πολιτικό. Οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία, καθώς η ένταση στη Μέση Ανατολή ενισχύει τις ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στην παγκόσμια ενεργειακή εφοδιαστική αλυσίδα. Η τιμή του πετρελαίου Brent αυξήθηκε κατά 2%, υπερβαίνοντας ακόμη και τα 96 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό έφτασε στα 88,27 δολάρια το βαρέλι. Εν τω μεταξύ, για 12η συνεχόμενη νύχτα, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν. Οι Ιρανοί φρουροί της Επανάστασης έκαναν γνωστό τις πρώτες πρωινές ώρες που σταμάτησαν τρία τάνκερ τα οποία προσπάθησαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούς. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης χτύπησαν με βαλιστικούς πυράβλους δεξαμενόπλιο με πετρέλαιο, το οποίο βρισκόταν κοντά στην Ιεμένη. Έκανε γνωστό σήμερα η Βρετανική Υπηρεσία Ενημέρωσης για την Ασφάλεια της Ναυτιλίας. Δεν υπήρξαν θύματα, ούτε προέκυψε θαλάσσια ρήπανση. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Ασθενείς βροχές μετά το μεσημέρι περιμένουμε σήμερα 5η στην Αττική. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 στο σαρωνικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 32 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 30 στα βόρεια προάστια. Στους 31 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτσι και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι στην ανατολική και βόρεια περιοδική χώρα θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές τοπικού χαρακτήρα. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 6 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 με 34 βαθμούς ανατολικά περιοδικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 35 με 36 βαθμούς.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, καλώς ήρθατε στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Alpha Radio 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στα μικρόφωνα, καλή σας ημέρα. Πέμπτη σήμερα, μην ξεχνιόμαστε. Και είναι μία και σήμερα μετράω εγώ για τις διακοπές. 23 Ιουλίου πάει και ο Ιούλιος. Έχουμε τον Αύγουστο για τα βαθιά μπάνια του λαού. Δροσίζει από σήμερα, παιδιά. Έχει μαζέψει και μια συννεφιά πίσω από τα βουνά. Πέφτει η θερμοκρασία. Θα έχουμε κάποιες βροχές, μπουρίνια, καταιγίδες, ισχυρούς ανέμους, περίεργους κτλ. Κατά 10 βαθμούς θα πέσει η θερμοκρασία. Μην νομίζω ότι όλα αυτά θα συμβούν στην Αττική. Όχι. Θα συμβούν και στην Αττική κάποια από αυτά. Αλλά περισσότερα θα είναι βόρεια, δυτικά. Πιο υπηρετικά σε σχέση με την Αττική. Γενικά η Αττική θα έχει λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως το μεσημέρι, απόγευμα, οπότε μπορεί να σημειωθούν τοπικές βροχές. Έχουμε ανέμους από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 ανατολικά και στα ανατολικά τις πρωινές ώρες, τοπικά 6 μποφόρ, θερμοκρασία 25 με 33-34 βαθμούς Κελσίου, έτσι, για να μην νομίζετε ότι απλώς θα δροσίσουμε, αν και νομίζω ότι και με τον καύσωνα λίγο ήμασταν ακραίοι με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων φυσικά. Στην Αττική τουλάχιστον, εντάξει, έκανε ζέστη, πολύ ζέστη, αλλά όχι αυτό το πράγμα το οποίο είχαν προβλέψει για 40 διάρια, 43 διάρια και όλα αυτά. Σήμερα λέμε χρόνια πολλά στον Ιεζεκίλ, στον Πελάγιο και στην Πελαγία. Χρόνια πολλά σε όλους. Και σήμερα έχουμε, παιδιά, ποδοσφαιράκι. Γιατί ήμασταν μια εβδομάδα περίπου και παραπάνω χωρίς Μουντιάλ, αλλά τώρα ξεκινάνε οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των ελληνικών ομάδων. Ο ΠΑΟΚ στο Europa League και ο Παναθηναϊκός στο Conference League αντιμετωπίζουν απόψε Δυναμό Κιέβου και Πάξη αντίστοιχα με στόχο την νίκη. Για να δούμε τι ψάρια θα πιάσουμε. Και εμείς οι Παναθηναϊκοί, βέβαια, με αλλαγή προπονητή, παίκτες, αυτά. Πάμε στο Ολλανδικό μοντέλο, από ό,τι καταλαβαίνετε. Για να δούμε, έχουμε δοκιμάσει τόσα μοντέλα και δεν έχει γίνει τίποτα. Επίσης, σήμερα έχουμε την ανακοίνωση των βάσεων. Μετά τις 11 θα πάρετε εκεί με τους κωδικούς σας, ξέρετε πια, έχετε εκπαιδευτεί. Θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Καλή επιτυχία σε όλους και όπως λέω κάθε φορά, παιδιά, είναι μία μάχη. Μην απογοητεύεστε, μην ενθουσιάζεστε. Και για τις δύο περιπτώσεις, γιατί αυτό που θα συμβεί σήμερα δεν σημαίνει αυταπόδεικτα ότι θα έχετε αυτό που ονειρεύεστε, και όπως επίσης για τους άλλους που θα αποτύχουν, ότι σταματάνε τα όνειρά σας. Αγωνιστείτε, συνεχίστε να πιστεύετε στα όνειρά σας, ό,τι και να σας λένε γύρω σας, ό,τι και να σας λέει η οικογένειά σας, ό,τι και να σας λέει ο περίγυρός σας, κάντε αυτό που πραγματικά ονειρεύεστε. Υλοποιήστε το, γιατί όταν θα κάνεις αυτό που ονειρεύεσαι, δουλειά, δεν θα δουλέψεις ποτέ. Θα είσαι τόσο ευτυχισμένος και χαρούμενος που κάνεις αυτό που πραγματικά θέλεις και θα είσαι πραγματικά σαν να μην έχεις δουλέψει ούτε ένα λεπτό. Τώρα, κατά τα άλλα, στη Μέση Ανατολή φλέγεται και αυτή πάλι. Οι Χούθοι χτυπούν σαουδαραβικά τάγκερ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν το σφυροκόπημα στο Ιράν. Μεταφέρεται η κρίση και στην Ερυθρά Θάλασσα. Για 12η ημέρα έχουμε αυτό το δεύτερο κομμάτι των επιθέσεων των Αμερικανών στο Ιράν. Ο Τραμπ απειλεί με πλήγματα σε υποδομές κτλ. Και αυτό που ενδιαφέρει πια τους κοινικούς υπόλοιπους του κόσμου είναι ότι στα $96 πέταξε το Brent. Θα πάει νομίζω 150. Και δεν θα μπορούμε να γυρίσουμε από τις διακοπές. Τέλος πάντων. Αλλά υπάρχουν και πράγματα που είναι χειρότερα. Χειρότερα από ένα πόλεμο, δεν ξέρω. Αλλά όπως το βιώνει ο καθένας. Μάτι, 8 χρόνια μετά. Η φωτιά έσβησε, αλλά οι ευθύνες ακόμα καίνε. Η μνήμη δεν είναι μνημόσυνο μιας ημέρας και η δικαιοσύνη δεν μπορεί να έρχεται όταν πια δεν παρηγορεί κανέναν. Υπάρχουν επέτειοι που δεν προσφέρονται για πολιτικές αντιπαραθέσεις, αλλά για εθνική αυτοκριτική. 23 Ιουλίου είναι μία από αυτές. Και βέβαια η χώρα έκανε βήματα στην πολιτική προστασία, δημιουργήθηκαν νέοι μηχανισμοί, νέα εργαλεία, καλύτερος συντονισμός. Αυτό πρέπει να το παραδεχτούμε. Όμως η πραγματική δοκιμασία ενός κράτους δεν είναι μόνο η πρόληψη της επόμενης τραγωδίας, είναι και η ικανότητα να αποδίδει έγκαιρα, πλήρως και πιστικά δικαιοσύνη για την προηγούμενη. Οι συγγενείς των θυμάτων εξακολουθούν να αναζητούν απαντήσεις και δικαίωση. Η νέα προσφυγή τους στον Άριο Πάγο υπενθυμίζει ότι για εκείνους υπόθεση δεν έκλεισε ποτέ. Το μάτι δεν πρέπει να γίνει μια ακόμη επέτειο στεφάνων δηλώσεων και υποσχέσεων. Η μεγαλύτερη προσβολή στη μνήμη των θυμάτων δεν είναι να ξεχαστούν, είναι να μην διδαχθούμε τίποτα από το θάνατό τους. Και βέβαια το μάτι είχε και την πολιτική του διάσταση. 8 χρόνια μετά από το μάτι, η υπόθεση δεν σήκωνε ένα πούρο και ένα κότερο, όπως έκανε ο Αλέξης Τσίπρας τότε, ή την άγνοια που έκανε ότι δεν ήξερε σε αυτή τη συνέντευξη τύπου, που ήταν μια από τις πολλές μαύρες σελίδες αυτής της τραγωδίας. Βέβαια, εδώ σε αυτές τις περιπτώσεις, σε ένα τέτοιο θέμα υπάρχουν οι πολιτικές ευθύνες, οι ευθύνες του μη συντονισμού, αλλά αυτό που πλήρωσε περισσότερο ο Αλέξης Τσίπρας ήταν εκείνη η συνέντευξη τύπου, όπου μιλούσαν όλοι λες και δεν είχε συμβεί τίποτα, και μετά από 2 ώρες μάθαμε για αυτούς τους νεκρούς, για 104 νεκρούς καμένους ανθρώπους. Λοιπόν, όλη αυτή η υποκρισία χτύπησε πολύ, και βέβαια στη συνέχεια με το κότερο, τα πουρα κτλ. Και την ίδια ώρα, κοιτάξτε πως τα φέρνει η ζωή, έρχεται αυτή η ιστορία με τα Τέμπη, όπου παραπέμπεται ο Τριαντόπουλος σε ειδικό δικαστήριο για το μπάζωμα. Προσέξτε, είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Θυμάστε τον κύριο Φλωρίδη. Εγώ θα περίμενα σήμερα ο κύριος Φλωρίδης από χθες ήδη να έχει παραιτηθεί. Αλλά ποιος έχασε, τι να πω τώρα, την τσίπα, το φιλότιμο. Γιατί δυστυχώς η πολιτική απαξία φαίνεται από την τελευταία δημοσκόπηση της Ιντερβιού. Ο κόσμος, οι πολίτες έχουν εμπιστοσύνη στα κόμματα, σε όλα τα κόμματα, που φτάνει στο τεράστιο 8%. Μην νομίζετε ότι τα μέσα ενημέρωση πάνε καλύτερα, αλλά θέλω να σας πω κάτι. Αυτή η απόφαση, το ότι γίνεται παραπομπή από τη δικαιοσύνη του Τριαντόπουλου για το μπάζωμα, βουλώνει τα στόματα πολλών. Και θα έπρεπε ο κύριος Φλωρίδης, ο οποίος έλεγε τότε ότι όσοι μιλούν για τα μπάζα, για το μπάζωμα είναι για τα μπάζα, δεν θα έπρεπε να είναι σήμερα στη θέση του. Έπρεπε να έχει παραιτηθεί χθες. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης δήλωνε, το ξαναλέω, ότι όσοι μιλάνε για το μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Η δικαιοσύνη είναι για τα μπάζα. Και θέλω να κάνω και μια προσωπική αναφορά σε αυτό. Είμαι από τους δημοσιογράφους που δίνω χώρο και χρόνο στις καταγγελίες με σεβασμό και σε τέτοιου είδους υποθέσεις. Είμαι από τους δημοσιογράφους που μαζί με άλλους πάρα πολλούς αναδείξαμε αυτά τα θέματα του μπαζώματος. Τότε τρώγαμε bullying και από συναδέλφους. Μα τι ασχολείστε με αυτά, είναι γραφικότητες. Μας χαρακτήριζαν και γραφικούς δημοσιογράφους. Εμείς προσπαθούσαμε όμως όχι να δικάσουμε, να φέρουμε στο προσκήνιο στοιχεία που μας έδιναν οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν χάσει τα παιδιά τους, τους δικούς τους ανθρώπους, και έψαχναν να βρουν ένα βήμα το οποίο δεν το έβρισκαν, και κάποιοι από εμάς τους το δώσαμε. Τότε φάγαμε και εμείς bullying. Τότε ήμασταν και εμείς για τα μπάζα. Είμαστε οι δημοσιογράφοι για τα μπάζα. Ήμασταν οι δημοσιογράφοι των τεμπών. Ήμασταν οι γραφικοί δημοσιογράφοι όταν μιλάγαμε για τον μπάζωμα και δείχναμε στοιχεία. Και αυτό σήμερα, ανεξάρτητα το τι θα γίνει, το ότι η δικαιοσύνη καθίζει στο σκαμνί τον Τριαντόπουλο, έστω και με αυτό το κατηγορητήριο, το οποίο διαμορφώθηκε με πολιτικές ισορροπίες και πλειοψηφίες, πλημεληματικού χαρακτήρα. Το ότι κάθεται όμως το εδόλιο του κατηγορουμένου για το μπάζωμα, πέρα ότι πάνω απ' όλα δίνει μία ανάσα στους συγγενείς που έδωσαν αυτόν τον αγώνα, είναι κάτι και για εμάς τους δημοσιογράφους, που δεχόμαστε αρκετές πιέσεις, και μη θεωρείτε δεδομένη την ελευθεροτυπία. Μη θεωρείτε δεδομένο ότι ο δημοσιογράφος είναι πάντα απέναντι στην εξουσία. Εγώ ποτέ δεν ήμουν από τους ανθρώπους που θα πήγαινα με τα νερά της εξουσίας, της οποιασδήποτε εξουσίας, ξέρετε. Δεν είναι η εξουσία μόνο η κυβέρνηση. Η εξουσία είναι και τα κόμματα της αντιπολίτευσης και τα κόμματα που μπορεί να γίνουν κυβέρνηση και ασκούν πιέσεις. Δεν ήμουν ποτέ από τους πρόθυμους που θα πω πρώτα πόσο καλά τα κάνει η κυβέρνηση. Γιατί δεν είναι το πρώτο μου μέλημα αυτό. Το πρώτο μου μέλημα είναι να πω τα άσχημα που κάνει η κυβέρνηση. Και όταν θα δω και κάτι καλό μπορεί να το πω. Αλλά δεν έχω στο μυαλό μου το πρώτο πράγμα που θα πω αν θα είναι καλή η κυβέρνηση, τι καλά που τα κάνει, και να προσπαθώ να κρύψω όλες τις υπόλοιπες καταγγελίες. Γιατί σήμερα πραγματικά γίνεται ένας κακός χαμός. Έχουμε τις καταγγελίες του Σαλμά για τον Άδωνη Γεωργιάδη. Αποκαλύπτει διάφορα ντοκουμέντα SMS. Ο Γεωργιάδης του λέει θα τα πούμε στα δικαστήρια. Ανοίγει μια υπόθεση πάλι της Νοβάρτης, όπου ο Σαλμάς λέει ότι έχω τα SMS που έστελνες στον προστατευόμενο. Προσέξτε! Στον προστατευόμενο μάρτυρα τότε που θέλαν, αυτοί που ήταν οι κουκουλοφόροι για τον κύριο Γεωργιάδη, για τον κύριο Λοβέρδο, για όσους ενεπλέξαν στην ιστορία της Νοβάρτης. Υπήρχαν SMS που του έλεγε το τι θα πει, λέει, ο κύριος Σαλμάς. Και ο κύριος Γεωργιάδης βέβαια τον πάει και στα δικαστήρια για άλλες υποθέσεις που είχε καταγγείλει ο κ. Σαλμάς. Όμως εδώ η υπόθεση της Νοβάρτης και τα μηνύματα και αυτά που βγάζει ο κ. Σαλμάς πρέπει να διερευνηθούν από τη δικαιοσύνη. Ο κ. Σαλμάς λέει ότι εμείς, ότι έχει στοιχεία και ότι υπήρχε αυτή η επικοινωνία με τον συγκεκριμένο μάρτυρα, ο οποίος, προσέξτε, ο συγκεκριμένος μάρτυρας, ενώ στην αρχή και λαϊδούσε, μετά γύρισε το έργο και άρχισε να λέει ότι είναι σκευωρία. Και μάλιστα, ενώ ήταν προστατευόμενος μάρτυρας, πήρε την οικογένειά του και τον συλλάβανε στο αεροδρόμιο, μάλλον τον αποτρέψανε να φύγει για την Ισπανία. Ενώ ήταν σε έρευνα υπόθεση. Και μετά, προσέξτε τι άλλο έγινε, όταν ο Σαλμάς κατηγόρησε τον συγκεκριμένο μάρτυρα για συκοφαντία και τον πήγε στα δικαστήρια, ποιος τον υπερασπίστηκε? Ο Άδωνης Γεωργιάδης, σύμφωνα με τον Σαλμά. Και υπάρχουν και άλλα πολύ ωραία πράγματα τα οποία συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα. Έχουμε τις καταγγελίες του Μάριου Σαλμά για την Νοβάρτης, έχουμε τον εισαγγελέα για τον μπάζωμα των Τεμπών, Τριαντόπουλος και αγοραστός στο ειδικό δικαστήριο. Και είναι η μέρα Πέμπτη. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989.

0: Αλφαρέντιο 989, εδώ είμαστε όλοι η παρέα ραδιοφωνική, εσείς προτεργάτες, η διασύνδεση που έχουμε μέσα από τους τρόπους επικοινωνίας που θα σας τους πω σε λίγο. Στη ρύθμιση των ήχων είναι όμως ο Ρέσι Παπάς, Αγγελική Λάζου επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, η Αφροδίτη Σιμίτη κάνει τις μουσικές επιλογές, Δίνα Μόσχου στη ροή της εκπομπής, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viper 6947-989-989 και το email μας onair@alfaradio989.gr. Και βέβαια, πέρα από αυτά που σας είπα τα ωραία, που έχουμε Νοβάρτης, που έχουμε τέλος πάντων το θέμα του Τριαντόπουλου, κύριε Φλωρίδη, είστε ακόμα υπουργός δικαιοσύνης για τα μπάζα, όσοι μιλάγανε για τον μπάζωμα. Για να σας ακούσω λίγο, για βγείτε σε κανένα καλό καναλάκι, στη Ρούγα εκεί που ξέρετε και πάτε και βγαίνετε στην τηλεοπτική, να μας πείτε για τον μπάζωμα και για όσους είναι για τα μπάζα, κύριε Φλωρίδη. Και βέβαια από την άλλη έχουμε και την υπόθεση με τα σπιτάκια. Άλλη υπόθεση που έρχεται και υδρώνουν στο Μαξίμου. Βόμβα από τον Γιώργο Βλάχο, τον βουλευτή, ο οποίος ζητεί εξηγήσεις από το Μητσοτάκη για τα σπιτάκια της ανακύκλωσης. Έχει καταθέσει και ζητάει όλα τα έγγραφα. Ρε γλέντια, για να δούμε τι θα ανοίξει και εδώ πέρα, γιατί έχει ενδιαφέρον και αυτή η υπόθεση. Έχουμε ωραία πράγματα να συζητήσουμε σήμερα, γιατί τέλος πάντων η επικαιρότητα, αν και είμαστε στο βαθύ καλοκαίρι, δεν λέει να υποχωρήσει. Όλο θέματα, γιατί μπορεί κάποιοι να σχεδιάζουν εκλογές για το πότε, αλλά το φθινόπωρο έχει ειδικά δικαστήρια, σκάνδαλα, έχει δικογραφίες, έχει διάφορα ζητηματάκια. Γι' αυτό σας λέω, η πολιτική δεν είναι μια σταθερή εξίσωση. Έχει πολλούς παράγοντες και άγνωστους χ που δεν ξέρεις πότε μπορεί να εμφανιστούν και να αλλάξουν διάφορους συσχετισμούς. Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Τάπα Τσούρο, Πλάθα Μαγιόρ, ΠΑΕ για φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Καλή σας ημέρα, εδώ είμαστε λοιπόν, Alpha Radio 989, καλημέρα σε όλες και όλους. Στο μικρόφωνο Νίκος Παναγιωτόπουλος, το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, για το Viber 6947-789-989 και το email μας oneara@alpharadio989.gr. Την καλημέρα μου σε όλους, στον Κώστα, στον Γιώργο, στον Δημήτρη, στον Αντώνη, στην Αντωνία που μου στέλνετε μηνύματα στα social media, στα προσωπικά μου, για την καλημέρα και για την εκπομπή. Εδώ τώρα περίμενε μισό λεπτάκι να σας βάλω σε μια σειρά γιατί είστε πάρα πολλοί. Ο Κυριάκος μου λέει καλημέρα Νίκο, ακούγοντας χθες τον κύριο Μαρινάκη μου θύμισε φίλε τον Άκη που έκανε η ΕΚ σχολής, μιλάω 3 ώρες αλλά δεν λέω τίποτα και τον ακολουθούν οι άριστοι. Εντάξει, είπε πράγματα, για παράδειγμα έχει παίξει πάρα πολύ η δήλωση που έκανε σε εμάς εδώ για το Σαμαρά, ότι απέκλεισε οποιοδήποτε ενδεχόμενο και σενάριο εκλογική συνεργασία με τον Αντώνη Σαμάρα, γιατί είχε αρχίσει και ακουγόταν μέσα στους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας. Όπως επίσης και το θέμα που έχει να κάνει με το τι θα γίνει αν η Νέα Δημοκρατία δεν πάρει ποσοστά, αυτά που θα ήταν αρκετά ώστε να την οδηγήσουν στην αυτοδυναμία, και κάποιοι αμφισβητούσαν το αν θα έπρεπε να είναι πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης, το απέκλεισε αυτό το ενδεχόμενο. Ο PD μου λέει. Μετά τα στοιχεία που έδωσε στη Βουλή ο Σαλμάς για τον Γεωργιάδη, δεν θα πρέπει να τον καλέσει ο εισαγγελέας. Αν δεν το κάνει και το θέμα μείνει εκεί, θα είναι ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Βέβαια, το είπα. Βίντεο μου ότι πρέπει. Καλημέρα, Όλγα μου. Καλημέρα στην όμορφη Ζάκυνθο, την αγάπη μου. Πόσο πολύ μου αρέσει να ακούω, γιατί ακούω μόνο αλήθειες. Να σε έχει ο Θεός καλά, να είσαι πάντα καλά κι εσύ, Όλγα μου. Ο Βαρκάρης τον αχαίροντα μου λέει και αυτό θα παραμείνει άφραγκος. Δεν έχεις. Βαρκάρη, θα έρθω να κάνω μαζί σου βαρκάδα προς τον αχαίροντα. Όχι, δεν θα πάω εγώ στον αχαίροντα, τους πηγαίνουμε εμείς, κατάλαβες. Τι να κάνεις, δεν είναι μόνο. Τέλος πάντων, είναι μεγάλη κουβέντα αυτό που είπες. Ο Γιάννης μου λέει καλημέρα. Ποιος Ρονάλντο, ποιος Μέση, ο Άδωνης παίζει όλες τις θέσεις, ακόμα και προπονητής. Γεια σου, Γιάννη, καλημέρα. Ο Νίκος μου λέει. Αν είχαμε ελευθεροτυπία, δεν θα διώχνανε δημοσιογράφους από τα κανάλια. Νίκο μου, έτσι, απόλυτο. Το έχω βιώσει. Το έχω βιώσει πολλές φορές. Δεν πειράζει για τις πιέσεις. Αλλά τέλος πάντων, να σου πω κάτι, Νίκο μου. Το σημαντικότερο σε αυτή τη ζωή είναι να κοιμάσαι το βράδυ ήσυχος. Να έχεις ήσυχο ύπνο. Δόξα τω Θεώ, μέχρι σήμερα, 30 χρόνια σε αυτή τη δουλειά, σαν μπουλάκι κοιμάμαι. Σαν μπουλάκι. Μπορεί να έχω κάνει λάθη, δεν το λέω αυτό. Ουδής αλάνθαστος. Τα αναγνωρίζω τα λάθη μου. Και μπορεί να έχω και λάθος εκτιμήσεις ή να έχω εκτιμήσεις που μπορεί πολλές φορές να διαφωνούμε και εμείς σε αυτή τη συχνότητα. Αυτές οι απόψεις οι δικές μου και ξέρω να διαχωρίζω την άποψη από το ρεπορτάζ, έτσι. Θα σας πω το ρεπορτάζ είναι αυτό, θα σας πω και την άποψή μου. Αυτή η άποψη όμως δεν έχει άλλα ελαττήρια και κίνητρα. Μπορεί να έχω λάθος, να το συζητήσουμε. Γι' αυτό και πολλές φορές έχω μια ένταση όταν κάποιοι ακροατές ή κάποιοι στα social media μου αποδίδουν κάτι. Έτσι, υποβολημιαίο, όπως καταλαβαίνετε. Ο Δημήτρης μου λέει: καλημέρα σας, σε αυτό το κράτος της απάτης καλούμαστε να πληρώσουμε τους λογαριασμούς της ρεύματος, ρευματοκλοπές και τα χρέη αυτών που δεν πληρώνουν και συστηματικά αλλάζουν παρόχους χωρίς πρόβλημα. Τι Ελλάδα έχουμε φτιάξει. Έχεις δίκιο σε αυτό, γιατί περίπου υπολογίστηκε αυτό και είναι αρκετά τα χρήματα τα οποία τα πληρώνουν οι υπόλοιποι που πληρώνουν κανονικά. Εδώ, μετά τις καταγγελίες Σαλμά, μου λέει ο Πάνος, και μετά την παραπομπή για τον Μπάζωμα, σε λίγο που θα έχουμε νέες παρεμβάσεις Ευρωπαϊκής Αγγελίας για την εταιρεία και με την ανακύκλωση για τα σπιτάκια. Πολύ μεγάλο θέμα αυτό και μπλέκονται πολλοί. Θα δείτε φωτογραφίες υπουργών που πηγαίναν εκεί και λέγανε και μοίραζε και χρήματα η συγκεκριμένη εταιρεία. Έχει γίνει και ντου στην εταιρεία για να δούμε τι και πώς. Ποιοι κάναν τις πλάτες σε αυτή την εταιρεία. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη η ιστορία. Έχει ενδιαφέρον. Ποιοι άλλοι είναι μπλεγμένοι για αυτή την εταιρεία. Βλέπω το σενάριο των πρόωρων εκλογών να έρχεται πιο κοντά και εσείς δυστυχώς να μην ξεκουραστείτε. Εντάξει, είμαστε συνηθισμένοι πάνω. Ο Σπύρος μου λέει: καλημέρα, Νίκο. Ακούω με προσοχή αυτό που είπες περί παραπομπής Τριαντόπουλου. Ποιος όμως, Νίκο, έδωσε την εντολή για τον Μπάζωμα? Θα φτάσει η δικαιοσύνη μέχρι τέρμα? Για να δούμε. Είδομεν. Ο Σάκης μου λέει: καλημέρα, όμορφες καλημέρες. Χθες ζέστη, δεν παλευόταν με τίποτα και είπαμε να κάνουμε μια απογευματινή βουτιά στον Άλμο. Καλά κάνατε. Πάντως, οι πολιτικές εξελίξεις έχουν προκαλέσει ακόμα μεγάλο καύσωνα, ειδικά με τις αποχωρήσεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα. Δεν έχει άδικο, γιατί εκεί είχαμε και την υπόθεση του Φάμελου. Προσέξτε, ο άνθρωπος ο οποίος έλεγε στους άλλους που φεύγανε, όταν ήταν πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας, τους έλεγε να επιστρέψουν την έδρα τους. Δηλαδή, ξέρετε, εδώ πέρα τώρα υπάρχουν πολλά ζητήματα, πολλά θέματα για τον κύριο Φάμελο. Και μάλιστα ο κύριος Φάμελος ήταν πρόεδρος του κόμματος, δεν ήταν κάποιος τυχαίος. Και έρχεται τώρα, ενώ είχε πει άλλα πράγματα στο παρελθόν, τώρα αρχίζει και λέει: εγώ θα είμαι η ενότητα, κάτι ακατάλληλα, τα οποία πραγματικά δεν τιμούν τον κύριο Φάμελο. Εγώ θα θυμίσω ότι όλα αυτά ο κύριος Φάμελος τα έλεγε όταν ήταν πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ με πρόεδρο τον κύριο Κασελάκη, και όσο ήταν πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ήταν μια χαρά ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Κασελάκη. Όταν τον έβγαλε από πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας, θέλω να πω ότι και η διαδρομή πολλές φορές δείχνει αρκετά πράγματα. Όταν τον έβγαλε λοιπόν από πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας τον κύριο Φάμελο, ο κύριος Φάμελος ανακάλυψε ότι ο κύριος Κασελάκης δεν έκανε για το ΣΥΡΙΖΑ. Και ξέρετε, οι έδρες ανήκουν στο κόμμα μέχρι να είναι η δική μου. Δηλαδή σήμερα ο ίδιος ο άνθρωπος αυτός κάνει ακριβώς αυτό που κατήγγειλε τότε. Ανεξαρτητοποιείται από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν παραδίδει την έδρα του. Ο κύριος Φάμελος, ξαναλέω, ζητούσε παραιτήσεις όσων έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ, και η πολιτική βέβαια έχει δικαίωμα στην αλλαγή άποψης. Δεν έχει όμως δικαίωμα στη λύθη. Και στην περίπτωση του Σωκράτη Φάμελου, η λύθη συγκρούεται με τα ίδια του τα λόγια. Το πες, μάνα μου, γιατί το ξελές. Το 2023, όταν οι βουλευτές εγκατέλειπαν το ΣΥΡΙΖΑ, ο τότε πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας ήταν κατηγορηματικός. Όποιος δεν επιστρέψει την έδρα, δεν τιμά την υπογραφή του. Κύριε Φάμελε, τιμάτε την υπογραφή σας. Θα παραμείνετε ανεξάρτητος βουλευτής με αυτό το θέμα? Έτσι, όπως τα λέγατε. Δηλαδή, στην πολιτική οι δηλώσεις δεν παραγράφονται. Επιστρέφουν όταν οι πράξεις τις διαψεύδουν. Και στην περίπτωση του Σωκράτη Φάμελου, η πιο σκληρή κριτική δεν προέρχεται ούτε από τους πρώην συντρόφους του στον ΣΥΡΙΖΑ, ούτε από τους αντιπάλους του, αλλά από τον ίδιο του τον εαυτό. Γιατί τελικά, αν ίσχυε το δικό του μέτρο, το ερώτημα είναι απλό. Γιατί δεν εφαρμόζει σήμερα όσα απαιτούσε χθες από τους άλλους? Πάμε να κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
8: Αλφα 94,7.
9: Άνεση και λειτουργικότητα.
10: Αισθητική και ποιότητα.
9: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
10: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
9: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
10: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
9: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
10: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
10: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
9: Μελισσότοπος Καστοριάς.
10: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
9: Ζήστε το σπίτι σας.
11: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το Ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Υφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
12: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
13: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με αυτοπεποίθηση, χαρά και συναισθηματική ισορροπία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το Σπίτι των Συναισθημάτων, το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών στην Καστοριά. Ένας ζεστός χώρος για παιδιά 4 έως 11 ετών, όπου μέσα από συζήτηση, δημιουργική έκφραση, βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση. Τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, Αλεξάνδρου Κομνηνού 3, στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στο 24670-22044. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, εκεί όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τον καλύτερό του εαυτό.
14: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670 69979 και 698.

0: Μεγάλα τα πολιτικά γεγονότα και νομίζω ότι όχι απλώς μας απασχολούν αλλά τραβάνε όλο το ενδιαφέρον, γιατί τα στοιχεία που έρχονται στο φως αυτή τη στιγμή δεν είναι απλές υποθέσεις. Είδαμε τον κύριο Σαλμά στη Βουλή να καταθέτει συγκεκριμένα μηνύματα, να μπαίνει στην περιγραφή γεγονότων τα οποία το αντίθετο αποτιμητικά είναι για αυτούς που φέρονται ως πρωταγωνιστές, και να βγάζει ξανά στο φως πτυχές από ένα σκάνδαλο, γιατί μην ξεχνάμε ότι το κομμάτι της Νοβάρτης είναι ένα σκάνδαλο και εντός Ελλάδος και εκτός Ελλάδος.
1: Βέβαια, ο κ. Τσίπρας παραδέχτηκε λάθη γι' αυτό, στη διαχείριση της υπόθεσης αυτής του σκανδάλου, και είπε μάλιστα ότι κακώς βγάλαμε στα μανταλάκια πρόσωπα, έτσι. Και ο χειρισμός βέβαια το πώς έγινε.
0: Ένα σκάνδαλο είναι ένα κομμάτι της δικαιοσύνης το οποίο αποδεικνύεται μέσα από αυτή. Η πολιτική η οποία γίνεται γύρω από ένα αποτέλεσμα της δικαιοσύνης, η επικοινωνιακή πολιτική, η επεξηγηματική πολιτική, από τη στιγμή που απασχολεί τόσο τη διαχείριση των οικονομικών ενός κράτους, είτε μέσα από φορείς, είτε μέσα από υπηρεσιακούς παράγοντες, είτε από πολιτικούς, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Μπορεί ο κύριος Τσίπρας να έχει παραδεχθεί κάτι το οποίο σχετίζεται με τον τρόπο που έβλεπε αυτό το συγκεκριμένο γεγονός. Δεν σχετίζεται όμως με το αν ήταν σκάνδαλο ή όχι, γιατί γι' αυτό δεν θα βρείτε κανέναν, ούτε στη συμπολίτευση, ούτε στην αντιπολίτευση, στο παρελθόν, σήμερα και στο μέλλον, που να πει ότι δεν έχει γίνει κάκο διαχείριση και ότι δεν έχει υπάρξει ένα κομμάτι το οποίο δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ως προς την έννοια του σκανδάλου.
1: Άρα στην περίπτωση τώρα της Νοβάρτης, το κόμμα σας τι ζητάει? Ζητάει παρέτηση του Υπουργού Υγείας, ζητάει να ξανανοίξει ο φάκελος? Ποιο είναι το δικό σας στίγμα σε αυτές τις αποκαλύψεις του κυρίου Σαλμά?
0: Πιστεύουμε και νομίζω ότι δεν κάνουμε λάθος σε αυτό, ότι υπάρχουν και άλλα στοιχεία και άλλα γεγονότα τα οποία βρίσκονται στα χέρια του κυρίου Σαλμά, και με τις τελευταίες εξελίξεις θέλουμε να δούμε να έρχονται στη δημοσιότητα και στο φως. Εφόσον λοιπόν συμπληρωθεί όλη αυτή η φαρέτρα των υποστηρίξεων που έχει ο Σαλμάς σε σχέση με τα μηνύματα, με τα γραπτά μηνύματα, με τις πληροφορίες, με τον τρόπο που αντιμετώπισε μάρτυρες εκείνων των υποθέσεων, αλλά και με τον τρόπο που επικοινωνούσε σχετικά με τη βούλησή του, νομίζω ότι μετά θα μπορέσουμε να κατασταλάξουμε στο ποια είναι η συγκεκριμένη θέση με την οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε το φυσικό
1: πάντως
0: πρόσωπο.
1: Πιστεύετε ότι πρέπει να παρεύει εκ νέου η δικαιοσύνη γι' αυτό?
0: Θα λάβει γνώση όλων αυτών των καταγγελιών, γιατί πρόκειται περί καταγγελιών, όλων αυτών των ντοκουμέντων που κατέστησε ο κύριος Σαλμάς, και ελεύθερη θα αποφανθεί για το πώς πρέπει να προχωρήσει.
1: Μάλιστα.
0: Είναι νομίζω και άλλα στοιχεία τα οποία ακόμα δεν έχουν βγει. Ας περιμένουμε,
1: Λοιπόν. Ωραία. Το δεύτερο θέμα. Βλέπουμε ότι πάει στο ειδικό δικαστήριο ο κύριος Τριαντόπουλος και ο κύριος Αγοραστός για το μπάζωμα. Ο κύριος Φλωρίδης είχε πει κάποια στιγμή ότι όσοι μιλάνε για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Ένα. Και το δεύτερο, εσείς πιστεύετε ότι ο κύριος Τριαντόπουλος και ο κύριος Αγοραστός, αν αποδειχθεί, ή όλη αυτή η διαδικασία, έδρασαν από μόνοι τους ή δέχτηκαν κάποιες εντολές?
0: Κοιτάξτε, ας αφήσουμε το όνομα των φυσικών προσώπων. Ας μην πούμε τίποτα για τον κύριο Τριαντόπουλο ως φυσικό πρόσωπο. Ας πούμε όμως για τον κύριο Τριαντόπουλο ως υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό. Γνωρίζουμε όλοι, και αυτοί οι οποίοι ήταν κοντά στα γεγονότα εκείνη τη στιγμή και οι πολίτες, ότι η χρονική στιγμή αυτού του τραγικού γεγονότος συνέπεσε με μια εκλογική, προεκλογική διαδικασία. Άρα αυτό έχει λάβει υπόψη και η εισαγγελία. Οι δράσεις οι οποίες έγιναν από τον υφυπουργό στον πρωθυπουργό στη συγκεκριμένη στιγμή, ώστε με πολύ μεγάλη παρέμβαση να μπορέσουν να περάσουν στο αφήγημά τους η τότε κυβέρνηση που εξυπηρετούσε την προεκλογική της δράση. Άρα, επάνω σε αυτά τα γεγονότα δεν μπορεί κάποιος να λειτουργήσει αυτόνομα, κανένα πολιτικό μέλος, κανένα μέλος της κυβέρνησης, πόσο μάλλον ο ίδιος ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό.
1: Άρα μας λέτε ότι ό,τι έπραξε με εντολή του πρωθυπουργού.
0: Μα είναι δυνατόν? Αλλιώς δεν θα ήταν σε αυτή τη θέση. Αυτή είναι η θέση του πραγματικά. Να εξυπηρετεί το φάκελο, την ατζέντα την κυβερνητική πολιτική ενός προέδρου κυβέρνησης. Αυτό είναι ο υφυπουργός, ο πρωθυπουργός. Και αυτό φαίνεται ότι εξυπηρέτησε εκείνη τη στιγμή. Και νομίζω ότι αυτή

0: διάσταση θα ληφθεί υπόψη και από τη δικαιοσύνη, τη οποία την απόφαση περιμένουμε αυτή τη στιγμή.
1: Μάλιστα. Πάμε λίγο και στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής. Ακούσαμε χθες ότι ο κ. Τσίπρας θα συλλάβει τον Νετανιάχου. Εδώ, κύριε Κουφονικολάκου, αυτή τη δήλωση έκανε. Ότι θα εφαρμοστεί το ένταλμα. Και εδώ μπαίνουν διάφορα θέματα. Το πολιτικό ερώτημα είναι δηλαδή, θα διαταραχθούν οι σχέσεις με το Ισραήλ, γιατί προφανώς όταν ένας άνθρωπος ο οποίος διώκεται από το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι και αρχηγός ενός κράτους, αρχίζουν και είναι πιο πολύπλοκα τα ζητήματα. Επομένως, ποια είναι η θέση, η ξεκάθαρη θέση? Θα γίνει, αν ήσασταν κυβέρνηση και ερχόταν ο Νετανιάχου, θα τον συλλαμβάνατε, θα εκτελούσατε αυτό το ένταλμα?
0: Δύο πτυχές. Η πρώτη πτυχή έχει να κάνει με την εκπρόσωπο τύπου. Τι οφείλει να σας πει η εκπρόσωπος τύπου? Ισχύει ένα ένταλμα και αν το σέβεται η Ελλάδα. Δεν πηγαίνω στην περίπτωση με τον Νετανιάχου. Πηγαίνω στο ότι υπάρχει ένα ένταλμα διεθνούς δικαστηρίου. Άρα πολύ σας λέει σωστά ότι σε αντίθεση με δηλώσεις της σημερινής κυβέρνησης περί του διεθνούς δικαίου, όπως έγινε στην παρέμβαση της Αμερικανικής κυβέρνησης στη Βενεζουέλα, που είπε δεν είναι η ώρα να προσέξουμε και να δώσουμε βάση στο διεθνές δίκαιο, θα το κάνουμε κάποια άλλη στιγμή. Σε αντίθεση με αυτή την πολιτική, τι λέει η εκπρόσωπος τύπου? Ότι εμείς σεβόμαστε τις αποφάσεις και τα εντάγματα.
1: Άρα θα τον συλλάβετε.
0: Του δικαστηρίου. Mm-hmm. Συγγνώμη, δύο λεπτά και να ολοκληρώσω. Αυτή είναι η μία διάσταση. Όποιος έχει κυβερνήσει όμως μία χώρα ξέρει ότι για να φτάσεις σε μία τέτοια κατάσταση είναι ένα θέμα το οποίο άπτεται αποφάσεων και διαβουλεύσεων των Υπουργείων Εξωτερικών και των σχέσεων που έχει η χώρα με μία οποιαδήποτε άλλη χώρα. Άρα θεωρώ, προσωπική μου άποψη σας λέω αυτή τη στιγμή, γνωρίζοντας και τον τρόπο λειτουργίας των υπηρεσιακών ενός Υπουργείου Εξωτερικών, ότι υπάρχει η πιθανότητα να ζητούσε να μην έρθει στην Ελλάδα ο συγκεκριμένος πρόεδρος.
1: Άρα λέτε, για να αποφύγετε όλη αυτή την εμπλοκή της εξωτερικής πολιτικής, θα του λέγατε μην έρθεις γιατί θα σε συλλάβουμε?
0: Σας λέω ότι ο ρόλος μιας χώρας, μιας οποιασδήποτε χώρας, δεν είναι να κάνει τον αστυνομικό. Δηλαδή εμείς δεν βγάζουμε αναζητώντας τη στιγμή για να μπορέσουμε να συλλάβουμε κάτι, αλλά σεβόμαστε όλους τους κανόνες εφόσον έχουμε αυτή την.
1: Εγώ όμως ρωτώ. Ωραία, εσείς μου είπατε ότι θα πιέζατε. Αν ερχόταν όμως, τι θα γινότανε? Θα εφαρμοζόταν το ένταλμα?
0: Δεν μπορεί να έρθει κάποιος εάν δεν υπάρχει αποδοχή του. Το να μπει ένα προεδρικό αεροπλάνο, είτε είναι του Ισραήλ, είτε της Αμερικής, είτε της Ιταλίας, μέσα στον εναέριο χώρο, προηγείται μία ενημέρωση και μία ειδοποίηση για το τι πρόκειται να ακολουθήσει. Άρα θεωρώ ότι σε μια στιγμή όπου οφείλει η Ελλάδα, εφόσον ενημερωθεί για την έλευση του συγκεκριμένου ατόμου, του κυρίου Νετανιάχου, ότι θα εισέλθει στον ελληνικό εναέριο χώρο και θα προσγειωθεί, οπότε μετά να είσαι υποχρεωμένος να ενεργοποιήσεις τη σύλληψή του λόγω του εντάλματος, θα υπάρξει μια συζήτηση.
1: Άρα επομένως, για να το σχηματοποιήσω εγώ,
0: πολύ πιο πολύπλοκα τα ζητήματα, ναι, δεν είναι τόσο απλά.
1: Δίκιο έχετε.
0: Που είναι πιο πολύπλοκα.
1: Άρα εσείς λέτε θα τον εμποδίζατε, δεν θα τον συλλαμβάνατε. Δηλαδή θα εμποδίζατε του να έρθει με διπλωματικό τρόπο ή οποιοδήποτε.
0: Εγώ σας λέω ξεκάθαρα ότι επειδή η Ελλάδα σέβεται το διεθνές δίκαιο και οφείλει να σέβεται το διεθνές δίκαιο, ο κύριος Νετανιάχου δεν θα έρχονταν στην Ελλάδα υπαρχούσης της πιθανότητας.
1: Μάλιστα,
0: να
1: δεν θυμηθεί. Θα έρχονταν. Συνάντηση θα έκανε όμως ο κύριος Τσίπρας, αν ήταν πρωθυπουργός, με τον κύριο Νετανιάχου κάπου στο εξωτερικό, στο πλαίσιο των συνεργασιών που έχει η Ελλάδα?
0: Προϋποθέτει. Κοιτάξτε, το σημαντικό είναι μεταξύ των δύο χωρών οι διπλωματικές υπηρεσίες να έχουν τη σωστή σχέση. Αυτό είναι το γενικό πλαίσιο.
1: Θα τον συναντούσε ο κύριος Τσίπρας όμως τον κύριο Νετανιάχου με εκκρεμότητα αυτή του εντάλματος?
0: Από εκεί και πέρα, κοίταξε, ή θα έπρεπε να κάνει μια επίσκεψη στο Ισραήλ, όπου αυτή τη στιγμή είναι βεβαρημένη αυτή η κατάσταση λόγω της στάσης που έχει ακολουθήσει η Ισραηλινή κυβέρνηση, τον κύριο Νετανιάχου, απέναντι στη γενοκτονία, όχι απέναντι, στη γενοκτονία της Γάζας. Γνωρίζουμε ότι τα θύματα είναι όχι πολύ άριθμα, είναι τεράστιος αριθμό και για εμάς έχει γίνει μια πολιτική γενοκτονίας. Ή σε ουδέτερο έδαφος για να μπορέσει να υπάρξει, θα πρέπει να έχει επιληθεί το άλλο θέμα της σύλληψης ή μη σύλληψης του κυρίου Νετανιάχου. Άρα όλα αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν με πολύ μεγάλη σοβαρότητα, γιατί είναι πολύπλοκα ζητήματα και σας λέω ξεκάθαρα ποια είναι η θέση απέναντι στο Ισραήλ, ποια είναι η θέση απέναντι στο ένταλμα σύλληψης και ποια είναι η θέση που πρέπει να έχουν δύο συμμαχικές.
1: Πάμε και σε ένα τελευταίο. Ο κ. Τσίπρας έκανε σκληρή κριτική για τα F-35 και έγινε και μεγάλη συζήτηση τότε για το αν τα είχαν πάρει οι Τούρκοι, δεν τα είχαν πάρει οι Τούρκοι, αν ήταν στο πρόγραμμα όσο ήταν ο πρωθυπουργός ο κ. Τσίπρας. Είχατε κάνει και έκανε σκληρή κριτική ο κ. Τσίπρας στο Μητσοτάκη ότι να ορίστε επί δικής του πρωθυπουργίας θα πάρουν F-35 οι Τούρκοι. Βγήκε όμως το State Department χθες και είπε ότι όχι. Δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις να μπει στο πρόγραμμα των F-35 η Τουρκία. Τι λέτε, μήπως κάνατε άδικη κριτική στον Πρωθυπουργό, μήπως ήταν λάθος αυτό που είπατε?
0: Όχι, κοιτάξτε να δείτε, το σημαντικό είναι ότι αποκαταστήθηκε η ιστορική συνέχεια των γεγονότων. Η πρώτη παρέμβαση ήταν αυτή, δηλαδή πότε άρχισε η έξοδος της Τουρκίας από το πρόγραμμα των F-35, γιατί έγινε πολύ πριν το 19, πότε συνεχίστηκε με τον νόμο Κάτσα, πότε εξελίχθηκε όπως είναι σήμερα και λόγω της ύπαρξης των S-400 στην Τουρκία και λόγω άλλων σχέσεων που υπάρχουν της τουρκικής δημοκρατίας με άλλες χώρες. Και χτες αυτό που δόθηκε είναι μια απάντηση η οποία είναι πραγματικά καθαρή.
1: Είναι θετική για την Ελλάδα αυτή η απάντηση.
0: Δεν μπορεί να συμμετέχει.
1: Ναι, είναι θετική η απάντηση.
0: Είναι θετική. Είναι η στάση του Department από...
1: Ναι. Άρα κακώς κάνατε κριτική στον κύριο Μητσοτάκη για τα F-35.
0: Σας είπα δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα ότι αποκαταστάθηκε η σειρά των γεγονότων, γιατί προσπάθησε.
1: Μα δεν άλλαξε ποτέ. Ναι,
0: να αποδείξει, να αποδείξει ότι όλα αυτά ξεκίνησαν μετά το 2019.
1: Ναι, αφήστε μην κάνουμε αυτή τη συζήτηση τώρα. Εγώ λέω για το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα είναι ότι ούτε με Μητσοτάκη F-35 σε αυτή τη φάση θα πάρει η Τουρκία. Άρα μήπως ήταν άδικη η κριτική που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας στον Κυριάκο Μητσοτάκη? Αυτό ρωτάω.
0: Όχι, το αντίθετο, το αντίθετο. Η κριτική ήταν αυτή. Δεν είναι πήρε η Τουρκία τα F-35. Είναι ότι προσερχόμενος στη σύνοδο του ΝΑΤΟ ο κύριος Μητσοτάκης και η αντιπροσωπεία η ελληνική όφιλε να βάλει τις θέσεις της χώρας μας πολύ πιο έμπρακτα και πολύ πιο θεσμικά από ό,τι να το κάνει στο περιθώριο μιας συνέντευξης. Αυτή είναι η κριτική μας για να μπορέσουμε να κρατάμε τη θέση μας σταθερή και να έχουμε μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική.
1: Κύριε Παπαγεωργίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Παπαγεωργίου.
1: Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αλφα 94,7.
3: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
4: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόνατε, παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόνατε, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόνατε. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετόνατε. Η επιλογή των ισχυρών.
5: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
6: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
5: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
6: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον με επιδότηση ως 70%.
5: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Ενέργων κατασκευές.
6: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
5: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το τονίδιο φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Ένεργον και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
7: Πόση αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των 2 κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
8: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
1: Προσφορά μπορείς να κάνεις και πόσο εύκολα μπορείς να βοηθήσεις να εκπληρωθεί η ευχή ενός παιδιού με σοβαρή ασθένεια. Μπες και εσύ στην εφαρμογή Avin Κερδίζω, χάρισε όσους πόντους θέλεις και η Avin θα τους δεκαπλασιάσει κάνοντας πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες, γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Avin φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Και βέβαια θα πρέπει να ξέρετε και κάτι ακόμα, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Αν υπάρχει μια προσφορά που αξίζει να προλάβετε πριν τις διακοπές, είναι η Energy Adjust Promo. Προσέξτε, προσφέρει σταθερή τιμή ρεύματος 0,128 ευρώ την κιλοβατόρα για 12 μήνες και έχει ακόμη ένα σημαντικό πλεονέκτημα. 50% έκπτωση στο πάγιο για καταναλώσεις έως 150 κιλοβατόρες το μήνα, δηλαδή ακόμη μεγαλύτερο όφελος για το σπίτι. Και το καλύτερο, αν επιλέξετε το πρόγραμμα e-contract, αποκτάτε και δώρο Avin αξίας 100 ευρώ. Οπότε, πριν φύγετε για διακοπές, μπείτε στο energy.gr, ολοκληρώστε το συμβόλαιό σας 100% online και επωφεληθείτε από όλα τα προνόμια της Energy Adjust Promo μέχρι τις 31 Ιουλίου. Εδώ είμαστε λοιπόν και δεν ξέρω τι καταλάβατε εσείς. Υπάρχουν διάφορα ζητήματα, παιδιά. Υπάρχουν διάφορα ζητήματα. Αν θα συλληφθεί ο κύριος Νετανιάχου, όπως είπε η κυρία Κουφουνικολάκου, ο κύριος αναπληρωτής τομεάρχης εξωτερικών, ο κύριος Παφασανής Παπαγεωργίου, είπε δεν θα του επιτρέπαμε να έρθει. Διπλωματικά είναι σύνθετα αυτά τα θέματα και αυτό. Και αν θα συναντούσε τον Νετανιάχου στο εξωτερικό, ο κύριος Τσίπρας, αν ήταν πρωθυπουργός, δεν θα πήγαινε σίγουρα στο Ισραήλ. Τώρα θα έπρεπε να έχει λυθεί το πρόβλημα. Λίγο μπερδεμένα, λίγο έτσι, λίγο αλλιώς. Την καλημέρα μου στον Δημήτρη, καλημέρα σας σε αυτό το κράτος της απάτης. Καλούμαστε να πληρώσουμε τους λογαριασμούς, λέει. Ο Τιμ Γκάζ μου λέει αύριο θα γιορτάσουμε τη δημοκρατία μας. Ελπίζω να μας επαναφέρουν τη συγκοινωνία στη χαμολιά, σύνδεση μερικών δρομολογίων με την Λούτσα. Ο Πέτρος μου λέει, κύριε Παναγιωτόπουλε, πιστεύετε ότι θα παραπευθεί ο κύριος για τον μπάζωμα με την πρόταση του σεβαστού εισαγγελέα, αφού από πάνω του, ειδικά στον τρίτο βαθμό, είναι διορισμένη? Κακός, μου λέει ο Πέτρος. Ο Νίκος μου λέει, το γατάκι θα συλλάβει το λύκο. Χα, χα, χα, γελάει ο Νίκος. Λοιπόν, καλημέρα. Ποιοι είμαστε εμείς που θα συλλάβουμε τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, όταν η μισή Ελλάδα την έχουν αγοράσει οι Ισραηλίτες? Ας είμαστε λίγο ρεαλιστές και λίγο σοβαροί, θα έλεγα, Δημήτρη. Η κυρία Κουφονικολάκου τα λέει αυτά. Εγώ τα λέω. Η κυρία Κουφονικολάκου, η εκπρόσωπος, το πουλένι του Αλέξη Τσίπρα, βγήκε και είπε θα το συλλάβουμε. Τώρα ο κύριος Παγιοργίου, πιο σοβαρός, προσπαθούσε λίγο να το διορθώσει το πράγμα. Ότι ναι, μεν είπε αυτό που προβλέπεται κτλ. Αλλά τέλος πάντων είναι πιο σύνθετα τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής. Δηλαδή ενδέχεται να φάει και άλλο σφαίρα για το αφεντικό, ενώ τον Τριαντόπουλο. Γεια σου, ρε Τζόρτζ. Είναι πολλά τα ζητήματα, σας λέω. Είναι πολλά τα ζητήματα. Και προσέξτε τώρα, γιατί το θέμα με τα F-35 έχει μια εξέλιξη. Εγώ είχα τοποθετηθεί από την αρχή ότι έκανε λάθος ο Τσίπρας στην τοποθέτησή του. Και αφενός για το ζήτημα το πότε σταμάτησε να είναι συμπαραγωγός και να είναι και στο πρόγραμμα η Τουρκία για τα F-35 και δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα, παιδιά. Ούτε ο Τσίπρας, ούτε ο Μητσοτάκης, ούτε ο Παναγιωτόπουλος, ούτε ο Θεός ο ίδιος λέει στον Τραμπ τι θα κάνει. Ο Θεός δεν ξέρω, επειδή μιλάει ο Τραμπ με τον Θεό, μπορεί, θέλει να τον αντικαταστήσει κιόλας, γιατί θεωρεί τον εαυτό του Θεό, δεν ξέρω. Λοιπόν, για τα F-35, οι κυρώσεις που έβαλε ο Τραμπ τότε ήταν για τους S-400. Δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα. Λοιπόν, και αυτό ήταν μια διαδικασία αργόσυρτη. Δηλαδή τον απειλούσαν τον Ερντογάν, μην τα πάρεις. Αυτός όταν είπε θα τα πάρω, του είπαν θα μπει σε διαδικασία αποκλεισμού από τα F-35 κτλ. Κτλ. Ο νόμος Κάτσα ήρθε μετά τις εκλογές. Είχε φύγει ο Τσίπρας από το Μέγαρο Μαξίμου. Είχε ξεκινήσει μεν νωρίτερα η διαδικασία γιατί είχαν εξαγγείλει οι Τούρκοι την αγορά αυτή, αλλά τους απειλούσαν οι Αμερικάνοι και τους λέγανε αν το κάνετε θα γίνει αυτό, αυτό, εκείνο το άλλο. Λοιπόν, και σε συνέχεια, μάλιστα το καλοκαίρι εκείνο, τα 5F-35 για την Τουρκία ήταν έτοιμα. Και είχαν πάει και οι Τούρκοι πιλότοι και τα πετάγανε. Δηλαδή ήταν στην εκπαίδευση. Και σε συνέχεια έγινε ό,τι έγινε. Έτσι λοιπόν, ο κ. Τσίπρας, με αφορμή απλώς τις λεκτικές υποσχέσεις του Τραμπ, γιατί ο Τραμπ υπόσχεται παντού. Το θέμα είναι τι γίνεται στην πράξη. Γιατί ο Τραμπ μπορεί να λέει ό,τι θέλει, από κάτω υπάρχει και ένα Στέντι Πάρνεν. Δεν ξέρω τι θα γίνει και πώς θα εξελιχθεί η ιστορία με τους F-35, γιατί δεν έχω καμία εμπιστοσύνη. Ούτε στον Τραμπ, ούτε στον Ερντογάν. Μπορεί να βρει την τρίπλα ο Ερντογάν, αν και έχει πρόβλημα να τα πουλήσει σε άλλη χώρα αραβική. Γιατί θα τον μπλοκάρουν οι Ρώσοι. Τέλος πάντων, είναι μπερδεμένο το έργο. Το μόνο σίγουρο είναι ότι εδώ βγαίνει το Στέντι Πάρνεν και ξεκαθαρίζει ότι η Τουρκία δεν πληρεί τις νόμιμες προϋποθέσεις για να αποκτήσει τα μαχητικά πέμπτης γενιάς, όσο εξακολουθεί να διατηρεί σε επιχειρησιακή ετοιμότητα το ρωσικό αντιεροπορικό σύστημα S-400. Λοιπόν, είναι η υπενθύμηση. Είναι ξεκάθαρο. Το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών επικαλείται το ενισχύον νομικό πλαίσιο, τους νόμους αυτούς των κυρώσεων. Άρα η υπόθεση των F-35 αποτυπώνει το βαθύτερο στρατηγικό πρόβλημα των τουρκικών σχέσεων. Όχι των ελληνοαμερικανικών, ούτε των ελληνοτουρκικών. Η Τουρκία λοιπόν επιχειρεί εδώ και χρόνια να ισορροπήσει ανάμεσα στη Δύση και τη Ρωσία. Πάντα αυτό έκανε ο Ερντογάν. Πάντα και σε δύο βάρκες. Διατηρώντας ταυτόχρονα στενές σχέσεις με τη Μόσχα και τη συμμετοχή της στο ΝΑΤΟ. Λοιπόν, η Ουάσιγκτον και ο Τραμπ το ψιλοανέχεται αυτό. Γιατί τον θέλει να μεσολαβεί σε διάφορα πράγματα. Όμως και αυτό έχει κάποια όρια. Άρα το μήνυμα είναι σαφές. Δεν μπορεί μια χώρα να συμμετέχει στο πιο προηγμένο δυτικό αεροπορικό πρόγραμμα και ταυτόχρονα να διατηρεί σε λειτουργία ρωσικά στρατηγικά οπλικά συστήματα. Τέλος. Παρά τις κατά καιρούς αισιόδοξες διαρροές της Άγκυρας περί επικείμενης επιστροφής στα F-35, η αμερικανική θέση παραμένει αμετακίνητη. Τώρα, τι θα γίνει και πώς και τι θα κάνει ακριβώς ο Ερντογάν είναι μια άλλη κουβέντα. Όμως, προσέξτε τώρα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, επειδή πιάσαμε τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής, την ώρα που γίνεται κακός χαμός στη Μέση Ανατολή, ξανά έχουμε πολεμικές επιχειρήσεις, μπαίνουν και οι Χούθοι μέσα και πάνε να βάλουν φωτιά και στην Ερυθρά Θάλασσα και στο πέρασμα αυτό, και εκεί θα γίνει χαμός. Έχουμε μία ανακοίνωση περί πυρηνικής συμφωνίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με τη Σαουδική Αραβία. Και εδώ το ερώτημα είναι ενεργειακός επενδυτής ή αρχή μιας νέας πυρηνικής κούρσας στη Μέση Ανατολή. Το ΡΙΑΤ θέλει πυρηνική ενέργεια παρότι κολυμπά στο πετρέλαιο. Δηλαδή, κάποια πράγματα σου έρχονται. Δηλαδή, αυτός κολυμπάει στο πετρέλαιο και σου λέει για να εξοικονομήσω πόρους, να πουλάω στα κορόιδα ακριβό πετρέλαιο, εγώ να έχω φτηνή ενέργεια. Γιατί αυτοί έχουν και διάφορες άλλες δουλειές και δυσκολίες. Για παράδειγμα, δεν έχουν νερό, κάνουν αφαλάτωση. Δηλαδή, έχουν διάφορα project υποδομών τεράστια που καταναλώνουν πολύ μεγάλη ενέργεια. Αλλά κολυμπάει στο πετρέλαιο. Ποιος ο λόγος λοιπόν το ΡΙΑΤ από πετρελοπαραγωγός υπερδύναμη θέλει να έχει και πυρηνική ενέργεια? Η Σαουδική Αραβία διαθέτει από τα μεγαλύτερα αποδεδειγμένα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο και μάλιστα είναι και φτηνά στην άντληση. Γιατί έχει σημασία και το κόστος. Η επίσημη απάντηση προφανώς είναι οικονομική. Αυτό το μεγάλο μέρος του πετρελαίου και του φυσικού αερίου καταναλώνεται για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και την αφαλάτωση, όπως σας είπα, θαλασσινού νερού. Δύο τεράστιες ενεργειακές ανάγκες για μια χώρα με ακραίες θερμοκρασίες και περιορισμένους υδάτινους πόρους. Άρα θέλει τους πυρηνικούς σταθμούς για τις εσωτερικές ενεργειακές ανάγκες. Αλλά αυτό όμως δεν απαντά στο θέμα των υδρογονανθράκων. Όμως θέλει και την απεξάρτηση από τους υδρογονανθράκες. Πια η Σαουδική Αραβία, όταν όλοι οι υπόλοιποι συζητάμε. Το θέμα είναι όμως, επειδή είμαστε στη σκιά του Ιράν, μήπως ο διάδοχος του Σαουδαραβικού θρόνου θέλει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο? Και αν αποκτήσουν Σαουδάραβες πυρηνικό όπλο, τι έχει να γίνει μετά? Άρα, ακόμα και αν σήμερα το πρόγραμμα παρουσιάζεται ως απολύτως ειρηνικό, αρκετοί αναλυτές θεωρούν ότι το ΡΙΑΤ επιδιώκει να αποκτήσει τεχνογνωσία και τις υποδομές που θα του επέτρεπαν, εφόσον αλλάξουν οι γεωπολιτικές συνθήκες, να κινηθεί πολύ γρήγορα προς την κατασκευή πυρηνικών όπλων. Δηλαδή, πρόκειται για αυτό που οι ειδικοί αποτελούν πυρηνική επιλογή. στο ράφι φυσικά. Άρα γεωπολιτικά μπαίνουμε στο κλουβί με τους τρελούς, αν δεν είμαστε. Και στο στούντιο με τους τρελούς μπήκε και η Λένα Βασιλάκου.
9: Η μη τρελή.
1: Γράφτο, σημείωσε το έτσι για να ξέρουμε. Γιατί θα χρησιμοποιηθεί εναντίον του στο δικαστήριο.
9: Εννοείται.
1: Όταν θα μας κάνει τα σχετικά, ξέρεις. Ότι τους κάνουμε μπούλινγκ και αυτά, το παραδέχεται έτσι.
9: Ότι μου κάνετε μπούλινγκ, το παραδέχομαι. Εσύ το παραδέχεσαι.
1: Να σου πω κάτι. Πώς μπορεί μια ημίτρελη. Εσύ το πες, δεν το πάω.
9: Ναι. Κατηγορεί... Σε σχέση με τους τρελούς στο στούντιο, είμαι ναι. σε καλύτερη κατάσταση.
1: Σωστό είναι αυτό. Αλλά
9: άμα
1: αυτό,
9: είμαι ημίτρελη.
1: Αυτό δεν σου δίνει όμως απαλλακτικό και δεν σου δίνει.
9: Απαλλάσσομαι.
1: Απαλλάσσεσαι.
9: Απαλλάσσομαι. Ναι.
1: Από
9: λόγω μουρλα.
1: Γράψτε γι' αυτό. Πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Τα είπε όλα. Η Λένα μόνη. Δεν χρειάστηκε να κάνω τίποτα
9: έτσι.
1: Σήμερα. Έτσι. Μ' αρέσει, Λένα. Λοιπόν, πάμε στο δελτίο
9: ειδήσεων. Εκεί μα φτάσατε.
1: Αυτή είστε, κυρία μου.
9: Είστε.
1: Λοιπόν, πάμε στο δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
8: Η ώρα είναι 9.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Δύο τροχαία μέσα σε λίγη ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού. Το μποτιλιάρισμα εκτείνεται από το ύψος των Αγίων Αναργύρων μέχρι το Εγάλεο. Στο ρεύμα πρόσπυρα δυσκολίες και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος των ΚΤΕΛ. Αυξημένη παραμένει η κίνηση στη λεωφόρο Αθηνών προς τη λίμνη Κομουνδούρου από το Δαφνί, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, αλλά και στο κέντρο της Αθήνας, στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή από το Γιάλινο δρομέα, στην άνοδο της Συγκρού από το Νέο Κόσμο, αλλά και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από τη συμβολή της με τη λεωφόρο Κατεχάκη. Στην Αττική Οδό, 10 λεπτές καθυστερήσεις στην κατεύθυνση προς Ελευσίνα μεταξύ των κόμβων Δουκίσης Πλακεντίας και Κηφισίας, 20 λεπτές στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, στο κόμβο 8 της μεταμόρφωσης στην έξοδο Γελαμία, 10 λεπτές από κόμβο μεταμόρφωσης μέχρι την έξοδο της λεωφόρου Κηφισίας. Αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μετά τις 11 το πρωί, οι υποψήφοι και οι υποψήφιες που διαγωνίστηκαν στις πανελλαδικές εξετάσεις θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τη σχολή και το τμήμα στο οποίο εισάγονται, την πόλη και τη διαδικασία εγγραφής τους. Σε μία ώρα θα συνεδριάσει υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη το ΚΙΣΕΑ στο Μέγαρο Μαξίμου. Θα συζητηθούν σύμφωνα με πηγές η απόκτηση οπλικών συστημάτων της ασπίδας του Αχιλέα, η προμήθεια τριών Ισραηλινών αντιεροπορικών συστημάτων, η αγορά τριών μεταφορικών αεροσκαφών σε 390, καθώς επίσης η προμήθεια 10 drones με τα οποία θα ενισχυθούν οι δυνατότητες επιτήρησης, αναγνώρισης και στοχοθεσίας του στρατού Ξηράς. Αναμένεται επίσης τυπική έγκριση και για άλλα οπλικά συστήματα. Μετά τις συνεδρίες του ΚΙΣΕΑ, ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στην Καλαμπάκα προκειμένου στις 7 το απόγευμα να απευθύνει ομιλία στην τελετή παράδοσης του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γραβενών. Η Τουρκία δεν έχει εκπληρώσει μέχρι σήμερα τις προϋποθέσεις της αμερικανικής νομοθεσίας για την επιστροφή της στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Αυτό ξεκαθαρίζει σε απάντησή του προς το Κογκρέσο το State Department. Το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών σημειώνει πάντως ότι συνεχίζεται ο διάλογος με την Άγκυρα για την επίλυση του ζητήματος των S-400, καθώς επίσης για την ενίσχυση της συνεργασίας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. 8 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την πυρκαγιά στο Μάτι με 104 νεκρούς και δεκάδες εγκαυματίες. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Νέου Βουτζά, όπου βρίσκεται το μνημείο των θυμάτων. Έχει προγραμματιστεί προσκλητήριο νεκρών. Θα ακολουθήσει το βράδυ κεντρική εκδήλωση και η πορεία προς την Αργυρά Ακτή. Μετά τον ΣΥΡΙΖΑ και η Πλεύση Ελευθερίας έκανε γνωστό πως δεν θα παραστεί στην αυριανή δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο για την 52η επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας. Στη σύλληψη ενός 28χρονου προχώρησε αργά χθες η αστυνομία για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ο συλληφθής φέρεται να ομολόγησε την αποτρόπαια πράξη του σε βάρος του εκκρεμούς ένδελμα σύλληψης από το 2024 για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης. Νέος γύρος διαπραγματεύσεων αναμένεται να διεξαχθεί σήμερα μεταξύ των πρεσβευτών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το νέο εκτεταμένο πακέτο κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας μετά τον μπλόκο της Ελλάδας σε μια προσπάθεια να προστατεύσει τον κλάδο της ναυτιλίας μεταφορών καυσίμων σύμφωνα με το πολιτικό. Οι τιμές του πετρελαίου εντωμεταξύ συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία, καθώς οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή ενισχύουν τους φόβους για πιθανές διαταραχές στην παγκόσμια ενεργειακή εφοδιαστική αλυσίδα. Η τιμή του πετρελαίου Brent κατέγραψε άνοδο 2%, φτάνοντας τα $96 το βαρέλι και του αμερικανικού αργού τα $88,27 το βαρέλι. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν για 12η συνεχόμενη νύχτα. 2 νεκροί και 11 τραυματίες είναι ο απολογισμός Αμερικανικής Επιδρομής στο σιναριακό πέρασμα Σαλαμτσέχ στη νοτιοδυτική περιοχή του Ιράν. Οι φρουροί της Επανάστασης έκαναν γνωστό τα ξημερώματα ότι σταμάτησαν 3 τάνκερ τα οποία προσπάθησαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούς. Οι αντάρτες Χούτι της Ιεμένης χτύπησαν με βαλιστικούς πυράβλους σαουδαραβικό δεξαμενόπλιο, το οποίο βρισκόταν κοντά στην Ιεμένη, έκανε γνωστό η Βρετανική Υπηρεσία Ενημέρωσης για την Ασφάλεια της Ναυτιλίας. Δεν υπήρξαν θύματα ούτε προέκυψε θαλάσσια ρήπανση. Σε πυρηνικό κλίμα παραμένουν περιοχές στην Νότια Ευρώπη με τις μεγαλύτερες δυσκολίες να καταγράφονται στη Σικελία, όπου οι υψηλές θερμοκρασίες και η ξηρασία τροφοδοτούν εκατοντάδες πυρκαγιές. Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα, στις 8 απόψε, Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Στις 9, ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Πάξη στην Ουγγαρία για τον δεύτερο προκριματικό του Conference League. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
2: Ασθενείς βροχές μετά το μεσημέρι περιμένουμε σήμερα 5η στην Αττική. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 32 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 30 στα βόρεια προάστια. Στους 31 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτσι και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι στην ανατολική και βόρεια περιοδική χώρα θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές τοπικού χαρακτήρα. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 6 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 με 34 βαθμούς στα ανατολικά περιοδικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 35 με 36 βαθμούς.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Alpha Radio 989. Την καλημέρα μου σε όλες και όλους. Είστε συντονισμένοι στη μεγάλη ραδιοφωνική συχνότητα. Νίκο Παναγιώτοπουλο στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο το 212-212-4800. Για το Viper 6947-989-989. Το email μας onair@alpharadio989.gr. Στην παρέα μας και ο Σταμάτης Καρλούτσος, στη θέση του Ορέστη Παπά, στη ρύθμιση των ήχων. Η Ελλάδα τα έχει όλα. Έχουμε καύσωνα που δεν είναι ακριβώς καύσωνας. Έχουμε και διακοπές ρεύματος. Παιδιά, τι γίνεται, κακός χαμός με τις διακοπές ρεύματος. Ρε παιδιά, εν μέσω καύσωνα 2 ημερών, έτσι. Και είχαμε τόσες διακοπές. Τι ακριβώς συμβαίνει με τις υποδομές? Έχουμε πολιτικές καταιγίδες. Νοβάρτης, παιδιά. Όπε και πετέμπι, από όλα έχω και μοιράζω. Ανεξαρτητοποιήσεις, δηλαδή. Ο πρόεδρος ανεξαρτητοποιείται. Ο πρώην πρόεδρος κόμματος Φάμελος ανεξαρτητοποιείται. Ο άνθρωπος που έλεγε όταν ήταν πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ στους άλλους να παραδώσετε τις έδρες σας και να τιμάτε τις υπογραφές σας. Αλλά όταν είναι οι έδρες των αλωνών, γιατί όταν είναι οι δικές μας οι έδρες, δεν τρέχει και τίποτα. F35, έχουμε Μάσκ. Έχουμε και Όμηρο. Ήθελα να ξέρω ποιος είναι ο σκηνοθέτης, όχι της Οδύσσιας, ο Νόλαντ εκεί, αλλά ο σκηνοθέτης της πολιτικής ζωής της χώρας. Έχουμε τα σπιτάκια, έχουμε τον Τριαντόπουλο και τον Αγοραστό στο ειδικό δικαστήριο. Και όλα αυτά είναι το θερινό πρόγραμμα υπερπαραγωγής στο πολιτικό σκηνικό της χώρας, ενώ ο κόσμος είναι στις διακοπές του ή σχεδιάζει να πάει διακοπές. Ο καιρός τώρα, είπαμε, 3 μέρες ψινόνομασταν στους 40, 41, 42, 43 κάπου. Πήραμε μια ανάσα, έρχονται μπουρούνια, χαλάζι, ανεμοστρόβιλοι και δεν ξέρω τι άλλο θα μας βρει. Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που μέσα σε ένα 24ωρο μπορείς να πάθεις θερμοπληξία και υποθερμία. Το μόνο σταθερό είναι οι λογαριασμοί που πληρώνει ο πολίτης, γιατί αυτοί είναι όλοι σε άνοδο, στα κόκκινα. Και βέβαια, και μιας και λέμε για το ρεύμα, η μισή Αττική έμεινε στο σκοτάδι, έτσι. Ανελκυστήρες ακινητοποιημένοι, φανάρια εκτός λειτουργίας και οι πολίτες να ψάχνουν λίγη δροσιά. Τελικά η ενεργειακή μετάβαση μάλλον σημαίνει μετάβαση από το κλιματιστικό στη Βεντάλια. Στη Βουλή τώρα, τα ντεσιμπέλ χτύπησαν ψηλά. Πιο ψηλά και από τον Ιδράργυρο. Μάριος Αλμάς ξανάνοιξε το θέμα της Νοβάρτης. Απειλεί με δικαιοσύνη δικαστήρια. Θα πάει και έτσι κι αλλιώς στα δικαστήρια ο Αλμάς με τον Γεωργιάδη για άλλες καταγγελίες που έχει κάνει ο κ. Αλμάς. Έχει καταθέσει ένα SMS. Ο Πολάκης φωνάζει δικαιωνόμαστε. Το Πασόκ ζητούσε εξηγήσεις. Ο Γεωργιάδης απαντούσε ότι θα τα πούν στα δικαστήρια. Αν συνεχίσουν έτσι λίγο, η Βουλή θα χρειάζεται γραμματεία πρωτοδικείου. Και μέσα σε όλα αυτά, ο ΠΚΠ μπαίνει στις δικαστικές αίθουσες. 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας αποκτούν ημερομηνίες δίκης και η κυβέρνηση εύχεται Οκτώβριος να περάσει όσο πιο γρήγορα γίνεται. Γιατί πέρα από τα σενάρια πρώην εκλογών, έχουμε δικογραφίες, δίκες, ειδικά δικαστήρια. Γιατί στην πολιτική υπάρχουν μήνες που γράφουν ιστορία και μήνες που γράφουν κλητήριο θέσπισμα. Στα Τέμπη, η εισαγγελική πρόταση για παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο μαζί με τον Αγοραστό υπενθυμίζουν ότι η μεγαλύτερη πληγή των τελευταίων ετών παραμένει ανοιχτή. Η κοινωνία δεν ζητά επικοινωνία, ζητά απαντήσεις. Κύριε Φλωρίδη, όσοι μιλάγανε για το μπάζωμα είναι για τα μπάζα, ο κ. Τριαντόπουλος με απόφαση και εισήγηση του εισαγγελέα, δικαιοσύνη είναι αυτή, θα πάει για αυτό το θέμα. Αλλά να πάμε και στην Κουμουνδούρου, γιατί εκεί ο εμφύλιος συνεχίζεται. Ο Σοκράτης Φάμελος έφυγε, αλλά κράτησε την έδρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ του απαντά ότι η έδρα ανήκει στο κόμμα. Εκείνος λέει ότι εκπροσωπεί την ενότητα, δηλαδή όλοι μιλούν στο όνομα της ενότητας. Αλλά τώρα δεν ξέρω, όλα αυτά δημιουργούν έτσι ένα κλίμα πολύ αρνητικό για το πολιτικό σύστημα, για την αριστερά, για τον ΣΥΡΙΖΑ, για τον κύριο Φάμελο που ήταν και πρόεδρος. Πάμε να τα συζητήσουμε αυτά με τον κύριο Δημήτρη Μελίδη, εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Μελίδη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, τι κάνετε?
0: Καλά, εσείς. Να ξεκινήσουμε λίγο με την υπόθεση του κύριου Φάμελου, πριν πάμε και στα υπόλοιπα.
1: Βεβαίως.
0: Ο κύριος Φάμελος λοιπόν κατηγορεί εσάς και μάλιστα κατηγορεί το ΣΥΡΙΖΑ, όχι εσάς προσωπικά, ότι δεν εκπροσωπείτε τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Κοιτάξτε, νομίζω, επειδή είπατε τη λέξη εμφύλιος, εδώ δεν υπάρχει εμφύλιος, υπάρχει κάτι πολύ πιο συγκεκριμένο. Υπάρχει η πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία των ανθρώπων που θέλουν να προχωρήσει το κόμμα στην επόμενη μέρα, να εκπέμψει ένα σαφές, που ήδη το εκπέμπει, πολιτικό στίγμα με το πρόγραμμά του, με τις αρχές του, συνεχιστής της ιστορίας και της παράδοσης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία όλων των προηγούμενων ετών, του συναυτισμού παλαιότερα, του κόμματος που κυβέρνησε, θυμίζω, τη χώρα το 2015-2019. Αυτή είναι μία πλευρά των πραγμάτων. Είναι η πλευρά, νομίζω, της κοινής λογικής και της πολιτικής ηθικής, αν με επιτρέπετε να το πω έτσι, και μια συνέπεια και σταθερότητα. Υπάρχει και μια άλλη πλευρά, η οποία πραγματικά σηκώνουμε τα χέρια ψηλά. Άνθρωποι οι οποίοι εδώ και μήνες Είχαν δημιουργήσει μια πλήρη ασάφεια γύρω από το πολιτικό στίγμα του ΣΥΡΙΖΑ. Ζήσαμε το ιδιαίτερα πρωτότυπο και πρωτόγνωρο γεγονός στην, δεν θα πω μόνο ελληνική, αλλά ίσως και διεθνή πολιτική ιστορία. Στελέχη και βουλευτές ενός κόμματος να ζητούν την υποστήριξη ενός άλλου κόμματος, χωρίς μάλιστα το άλλο κόμμα να το έχει ζητήσει αυτό. Προσέξτε, γιατί έχει και αυτό τη σημασία.
0: Όχι μόνο δεν το έχει ζητήσει. Βγήκε και ο Τσίπρας και είπε ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση να συζητήσουμε με τις ηγεσίες.
1: Νομίζω ότι αυτό το σύριαλ έχει ένα season finale αυτή τη στιγμή, να μου επιτραπεί η φράση, με αυτό που έκανε ο κύριος Φάμελος, ο οποίος πραγματικά απορώ αν στο μέλλον αναλύσει ποτέ τι έχει συμβεί όλο αυτό το διάστημα, αν θα μπορέσει να παράξει μια στοιχειώδη πολιτική λογική γύρω από αυτές τις κινήσεις. Γιατί από χθες βλέπω βιντεάκια που δείχνουν πολύ εμφατικά τη στάση του Σοκράτη του Φάμελ το προηγούμενο διάστημα, τα προηγούμενα χρόνια, όταν αποχωρούσαν άλλοι από τον ΣΥΡΙΖΑ, διαφωνώντας ίσως και με τον ίδιο και τις δικές του επιλογές. Τι έλεγε τότε για τις βουλευτικές έδρες, το λέω για όσους μας ακούν, δεν είναι υποχρεωμένοι να θυμούνται ή να έχουν δει τα βίντεο. Έλεγε να δώσουν την έδρα στο κόμμα. Έλεγε ότι η έδρα νίκη στο κόμμα, και αυτά τα είχε πει παραπάνω από μία φορά, δεν τα είχε πει μόνο μία φορά, τα είχε πει αρκετές φορές. Υπάρχουν όλα αυτά. Και όταν αφορά τον ίδιο πλέον αυτή η περίσταση, ο οποίος, να θυμίσω πάλι τη σειρά των γεγονότων, μαζί με μία ομάδα στελεχών δημιούργησε την ακατανόητη και ασαφή απόφαση της 6ης Ιουνίου, η οποία δεν μπόρεσε να προχωρήσει μια εβδομάδα έτσι όπως διατυπώθηκε. Μετά αναγκαστήκαμε να υπάρξει σύγκληση εκ νέου της Κεντρικής Επιτροπής, γιατί όλη η κοινωνία, κυριολεκτικά από τους δημοσιογράφους και τους πολιτικολογούτες μέχρι και τον πιο απλό άνθρωπο σε ένα καφενείο, αναρωτιόντουσαν τι θέλει να μας πει ο ΣΥΡΙΖΑ με αυτό το «είμαστε εδώ αλλά στηρίζουμε κάτι άλλο» και όλη αυτή, τέλος πάντων, την δημιουργική ασάφεια, που τελικά ποιος ξέρει τι εξυπηρέτησε, να το πω και αυτό. Γίνεται Κεντρική Επιτροπή, αφού πρώτα προσπαθούν αντικαταστατικά όσοι αποχώρησαν να την αποτρέψουν, η Κεντρική Επιτροπή έχει απαρτία, έχει πλειοψηφία, βγάζει απόφαση, παρετούνται εν συνεχεία πανηγυρικά όλοι και με ένα κλίμα ενός εβδομαδιαίου happening. Κάθε τρεις και λίγο να έχουμε δύο και τρεις παρετήσεις, σαν να υπάρχει από πίσω κάποιος επικοινωνιακός χαρακτήρας, να υπάρξει μέγιστη δηλαδή αρνητική δημοσιότητα για τον ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς δεν θεωρούμε ότι αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ, ξέρετε, αυτή η κουβέντα, και το λέω με μεγάλη σαφήνεια αυτό. Όλα αυτά που συνέβησαν αφορούν, ίσως μπορεί να αφορούν το χώρο της αριστεράς ή τον ευρύτερο χώρο της πολιτικής παράταξης. Τον ΣΥΡΙΖΑ πλέον δεν τον αφορούν αυτά. Γιατί? Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ κοιτάει την επόμενη μέρα. Κανένας εμφύλιος δεν υπάρχει. Έχουμε κάνει μια πανηγυρική κεντρική επιτροπή, ξέρετε.
0: Ναι, όμως ξέρετε, κύριε Μελίδη, σας ακούω, ναι, ψυχή, σας αφήνω να τα πείτε. Από την άλλη, όμως, βλέπουμε ότι φεύγουν βουλευτές. Έχετε μείνει πόσοι, η κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Να το θέσουμε. Ναι. Λοιπόν, αυτοί που είναι να φύγουν, ξέρουμε ότι θα φύγουν εδώ και περίπου 15 μέρες. Είναι συγκεκριμένοι. Δεν νομίζω ότι είχαμε καμία έκπληξη από το διάστημα.
0: Όχι.
1: Επέλεξαν, λέω, όλοι αυτοί ένα επικοινωνιακό rollout να το κάνουν κάθε με δόσεις.
0: Εδώ, για να το πούμε ξεκάθαρα, κύριε Μελίδη, πιστεύετε ότι υπάρχει ένα σχέδιο από πίσω απαξίωσης του ΣΥΡΙΖΑ?
1: Θα σας πω.
0: Δηλαδή κινούνται όλοι βάσει ενός σχεδιασμού?
1: Κοιτάξτε τι γίνεται τώρα. Δεν μπορώ να πω εγώ αν υπάρχει ή δεν υπάρχει σχέδιο, αλλά νομίζω ότι όσοι έχουν κοινή λογική, γιατί ξέρετε πια έχουμε φτάσει σε μια οργολική κατάσταση στον χώρο της κεντροαριστεράς, να βλέπουμε καταστάσεις που γίνεται το άσπρο μαύρο, ας πούμε, και να βλέπουμε, εγώ αυτό που βλέπω και μου φαίνεται το πιο ίσως και περίεργο από όλα και ίσως και αστείο, είναι να βλέπεις με κοπτοραπτική copy-paste, μάλλον απανομοιότυπες ανακοινώσεις που μιλούν για γενναιότητα. Είναι γενναίο να φεύγεις από ένα κόμμα δηλαδή που έχει ζητήματα. Αυτό είναι το γενναίο, μας λένε. Mm-hmm. Και πανηγυρίζουν διάφοροι από κάτω. Τι ωραία, μπράβο, γενναίο μου άνθρωπε, που φεύγεις από εκεί που υπάρχει το ζήτημα και πας κάπου που είναι στη μόδα τώρα, να το πούμε και έτσι πολύ απλά για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Αυτό θεωρείται γενναίο αυτή τη στιγμή. Και γι' αυτό μίλησα για οργουελική κατάσταση πια. Από εκεί μετά, όποιο και αν είναι από πίσω, αν υπάρχει, δεν υπάρχει σχέδιο ή οτιδήποτε άλλο, εγώ νομίζω ότι τα πράγματα είναι ευκρινή.
0: Δηλαδή, να ρωτήσω διαφορετικά. Εάν όλοι αυτοί που αναξιωτοποιούνται ξαφνικά βρεθούν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, σημαίνει ότι υπήρχε σχεδιασμός και θα είναι η απόδειξη του σχεδιασμού?
1: Εγώ θα σας πω κάτι. Εάν έχει πει κάποιος άνθρωπος, εγώ στο κόμμα μου δεν δέχομαι κανέναν αν δεν δώσει την έδρα. Το λέει κάποιος αυτό. Πείτε ότι δεν ήταν ο Αλέξης
0: Τσίπρας. Το έχει πει. Δεν το έχει πει. Μα είναι δηλωμένο αυτό έτσι κι αλλιώς.
1: Κάπου το βλέπαμε, ας πούμε, σε μια σειρά στο Netflix, να το πω έτσι για να είναι πιο χαλαρό το παράδειγμα. Τι θα καταλαβαίναμε όλοι αν μετά όλοι αυτοί εντάσσονταν στο κόμμα αυτό? Λέω αν, δεν λέω ότι θα γίνει προς Θεού.
0: Ναι, λέτε, αυτό πάντως θα είναι μια επιβεβαίωση, όμως αν συμβεί αυτό, τότε υπήρχε ένα σχεδιασμός, έτσι.
1: Αλλά επιτρέψτε μου να πω και κάτι ακόμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή έχει 9 βουλευτές. Δεν μετράω μία ακόμα παρέτηση αποχώρηση που περιμένουμε στο επόμενο διάστημα. Λοιπόν, έχει μια κοινοβουλευτική ομάδα η οποία παράγει και θα συνεχίσει να παράγει ένα πολύ σοβαρό αντιπολιτευτικό έργο. Κυρίως όμως, και θέλω να το πω αυτό αφού μου δίνετε την ευκαιρία, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα πλήρες και κοστολογημένο πρόγραμμα το οποίο επιτέλους θα ακουστεί. Ξέρετε, κύριε Παναγιωτόπουλο, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πρόγραμμα και τεχνητή νοημοσύνη στην εργασία. Μιλάει για πολύ συγκεκριμένες προτάσεις. Δεν έχει ακουστεί καθόλου, γιατί εδώ και ένα χρόνο έχουν επιλέξει κάποιοι να είναι στην ατζέντα, και δεν μιλώ για τους δημοσιογράφους προφανώς. Διαρκώς το ποιος θα φύγει και ποιος θα έρθει, και να υπάρχει μια αναμονή.
0: Είσαστε σε αυτή τη φάση της εσωστρέφειας. Τέλος πάντων, καθαρίζει το τοπίο, φεύγουν όσοι είναι να φύγουν.
1: Να μην ναι. Δεν είναι εσωστρέφεια, είναι εξωστρέφεια.
0: Ναι, σωστό είναι. Έχετε διφυγό και τρεις δυνάμεις.
1: Όλοι αυτοί κάπου, θέλω κάπου να... εκτός.
0: Να φύγουν. Λοιπόν, κύριε Μελίδη, όμως να πούμε και κάτι σχετικά. Εδώ τώρα θα πάτε τις εκλογές αντιπαραθετικά με τον κύριο Τσίπρα. Δεν μπορεί να πάτε δηλαδή. Λοιπόν, γιατί αγγίζετε την ίδια δεξαμενή, προφανώς.
1: Επειδή την ακούω αυτή τη λέξη. Ο ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, το 2015 που κέρδισε τις εκλογές, ας πούμε, ήταν αντιπαραθετικός με το Κομμουνιστικό Κόμμα ή με άλλες αριστερές δυνάμεις.
0: Σωστό είναι αυτό που λέτε.
1: Αντιπαραθετικά, ξέρετε.
0: Δεν θα διαφωνήσω. Ναι, δεν θα διαφωνήσω αυτό. Απλώς όμως.
1: Σκοπίμως ορισμένοι κύκλοι έχουν δημιουργήσει για να θέσουν. Να σας κάνω μια ερώτηση. Ο κύριος Τσίπρας θα κατέβει σε εκλογές αντιπαραθετικά με το κόμμα με το οποίο έγινε κυβέρνηση, σωστά? Αυτό καταλαβαίνω. Ναι. Θα κατέβουν σε εκλογές.
0: Προσέξτε όμως, κύριε Μελίδη, μισό λεπτάκι. Ο κύριος Τσίπρας έχει τοποθετηθεί για το ΣΥΡΙΖΑ και έχει πει ότι έχει κλείσει τον κύκλο του.
1: Έχει κάνει και αυτή την πολύ.
0: Έχει κλείσει.
1: Και θα έλεγα ιδιαίτερα επιθετική δήλωση.
0: Ακριβώς. Είναι επιθετική δήλωση.
1: Αυτό δεν το έχει πει ούτε η Νέα Δημοκρατία, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ολοκληρώσει τον κύκλο.
0: Και στελέχη του έχουν πει ότι είναι και τοξικό κόμμα.
1: Επίσης να πω ότι αυτοί οι χαρακτηρισμοί, μάλλον αν δεν τους ακούγαμε με λεζάντα από κάτω ή ταμπέλα από πάνω, θα νομίζαμε ότι προέρχονται από κάποιο χώρο της δεξιάς.
0: Ναι. Εδώ επειδή λέτε...
1: Θα ήταν ενδιαφέρον όμως να μας απαντούσαν γιατί το λένε αυτό. Δηλαδή, γιατί έχει κλείσει τον ιστορικό, τι είναι αυτό που έχει, γιατί, συγγνώμη, όταν ένα μέρος των στελεχών...
0: Προφανώς δημοσκοπικά, κύριε Μελίδη, βλέπουν τις δημοσκοπίες και σου λέει, είσαστε τώρα στο 1-2%, αλλά με όλα αυτά που έχουν συμβεί στο ΣΥΡΙΖΑ, να το πούμε, προφανώς σου λέει, έκλεισε ιστορικός κύκλος, γιατί είναι στο 1%, δεν θα μπει στη Βουλή. Αυτό προφανώς εννοώ.
1: Ήταν εδώ που λέει, κάνετε πολύ καλά που μου λέτε δημοσκοπίες, γιατί θέλω να το πω και αυτό. Τον ΣΥΡΙΖΑ, στο 1,5% δημοσκοπικό 2%, δεν τον έφτασαν οι άνθρωποι που τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε κάνει αυτή την επανεκκίνηση και θα δείτε πολύ σύντομα και αρχές του φθινοπόρου ποια θα είναι τότε η δημοσκοπική εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ, που θα είναι πολύ καλύτερη και δεν θα είναι αυτή. Τον ΣΥΡΙΖΑ στο 1,5% τον έφτασαν όσοι με αυτές τις προτάσεις και τις δημιουργικές ασάφειες που έλεγα πριν δημιούργησαν μια εικόνα αρνητική, και όλοι όσοι ευθύνονται για τη δημοσκοπική πτώση του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα δεν είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως, τους ανήκει και η πτώση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και όλες αυτές οι συμπεριφορές που εγώ θα το ξαναπώ. Επειδή δεν ζούμε μόνο σε χρόνο ενεστώτα, καταγράφεται μια ιστορία και υπάρχει και ένα μέλλον εδώ και μια επόμενη μέρα πάντα. Όλα αυτά που συμβαίνουν αυτό το διάστημα και θα καταγραφούν ιστορικά, και πιστέψτε με, οι εξελίξεις θα δείξουν και ποια ακριβώς ήταν η πραγματική εικόνα για να φτάσουμε στο σημείο αυτό. Πάντως, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ. Εμείς βλέπουμε, να το πω αυτό, στην Κουμουντούρου λαμβάνουμε μηνύματα και συμπαράστασης αλλά και επιστροφής. Υπάρχουν άνθρωποι, ξέρετε, επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ έχουμε και αυτό. Έχουμε διασπάσει από όταν ήμασταν κυβέρνηση. Δεν λέω ότι είναι καλό, λέω ότι όμως.
0: Είναι ιστορικά στην αριστερά.
1: Υπάρχουν όμως άνθρωποι που εκτιμούν αυτό που συμβαίνει τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ και λαμβάνουμε μηνύματα επιστροφής και θα δείτε ότι αυτά θα πυκνώσουν το επόμενο διάστημα όταν ξεκαθαρίσουν, ξέρετε, και οι πολιτικές θέσεις των κομμάτων. Και θα πω για παράδειγμα την ιστορία με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
0: Εδώ ήθελα, επειδή λέμε για αντιπαράθεση, προφανώς αντιπαραθετικά, θα έχετε όμως πάνω στο πλαίσιο του προγράμματος ζητήματα. Όπως για παράδειγμα ο κύριος Τσίπρας στο κόμμα του είπε ότι ο νόμος Πυρακάκη θα εφαρμόζεται. Έχει, είμαστε κατά του άρθρου 16, αλλά θα εφαρμόζεται.
1: Εγώ να ρωτήσω λοιπόν. Πώς κάποιοι, για παράδειγμα, εγώ γνωρίζω ανθρώπους που είναι υπέρμαχοι της άποψης υπέρ της δημόσιας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, δημόσιας και δωρεάν εννοώ, και κατά του νόμου Κερακάκη, και έχουν βιαστεί να δηλώσουν ότι ή προσυμφωνούν και θεωρούν ότι, για παράδειγμα, οι απόψεις ενός άλλου κόμματος είναι θα είναι ίδιες με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι ίδιες, το βλέπετε λοιπόν αυτό τώρα.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά όμως από την άλλη τώρα, κύριε Μελίδη, ωραία. Ο κύριος Τσίπρας και το κόμμα του ανέπτυξε μια λογική και λέει ότι δεν μπορούμε να το κλείσουμε αφού έχουν μπει φοιτητές, σπουδαστές, όλα αυτά έχουν γίνει παιδί. Πώς τι θα κάνουμε.
1: Άρα πάμε στη λογική την Τίνα πάλι εδώ. Δηλαδή δεν υπάρχει εναλλακτική, είναι όλα γραμμένα στην πέτρα. Γιατί δεν μπορεί, δεν κατάλαβα.
0: Ναι, με τι θα κάνετε τώρα. Δηλαδή να σας πω κάτι. Αυτοί οι φοιτητές λοιπόν που έχουν γραφτεί θα βρεθούν ξαφνικά εκτός.
1: Θα υπάρξουν, μισό λεπτό. Όταν έρθει εκείνη η ώρα, θα υπάρξουν και μεταβατικές προβλέψεις και μεταβατικές διατάξεις που θα δείτε.
0: Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Κάτι τελευταίο τώρα, γιατί έρχονται πολλά θέματα και μου τα ρωτάνε και οι ακροατές. Πολύ σύντομα, είστε πολύ σύντομο. Και είναι καλό αυτό για τις ραδιοφωνικές συνεντεύξεις. Αυτή η υπόθεση της σύλληψης του Νετανιάχου. Χθες είπε η κυρία Κουφονικολάκου αυτό για τη σύλληψη, να εφαρμοστεί το έδρανα. Βγάλαμε πριν από λίγο τον αναπληρωτή με άρχη εξωτερικών, τον κύριο Παυσανία Βαγιορίου. Μας είπε είναι λίγο πιο σύνθετο το θέμα. Ένα κράτος δεν μπορεί να συλλαμβάνει πριν πρωθυπουργό, αλλά θα κινούσαμε τα διπλωματικά έτσι ώστε ο κύριος Νετανιάχου να μην έρθει στην Ελλάδα για να αναγκαστούμε να το συλλάβουμε. Εσείς τα κάνατε. Πώς το βλέπετε αυτό, πώς το ακούτε όλο αυτό.
1: Καλά, ο ΣΥΡΙΖΑ γνωρίζετε ίσως και γι' αυτό και με ρωτάτε κιόλας. Είναι πολύ σταθερές οι απόψεις του ΣΥΡΙΖΑ πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα. Νομίζουμε ότι είναι πολύ σαφή τα πράγματα εδώ. Όμως μου δίνετε την ευκαιρία να πω, για να είμαι σύντομος, ότι και σε αυτό το θέμα γίνεται πάλι σαφής και ευκρινής και η διαφορά που υπάρχει στα κόμματα. Και επιτρέψτε μου, γιατί δεν μπόρεσα, μάλλον δεν ολοκλήρωσα αυτό που έλεγα πριν. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το μόνο κόμμα που έχει κυβερνήσει τη χώρα και παραμένει υπέρ της δημόσιας και δωρεάν τριτοβάθμιας εκπαίδευσης χωρίς αστερίσκους, χωρίς ναι μεν αλλά. Το τονίζω αυτό γιατί είναι το πρώτο πεδίο προγραμματικών διαφορών που διαφαίνεται σιγά σιγά και με την ευκαιρία που μου δώσετε και ολοκληρώνω, καλό όσους μας ακούν και ανθρώπους που μπορεί να έφυγαν ή να απογοητεύτηκαν από το ΣΥΡΙΖΑ τα προηγούμενα χρόνια, το προηγούμενο διάστημα, να επανέλθουν στις γραμμές του κομματός μας και να λειτουργήσουμε μαζί όλοι συλλογικά για μια νέα σελίδα και για τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και για τη χώρα.
0: Μάλιστα. Κύριε Μελίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, μου.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Α 94,7.
3: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφα-Μπανκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
4: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
5: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
4: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
5: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον με επιδότηση ως 70%.
4: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
5: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
4: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το Τονίδη Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
6: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
7: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πόσκαλε, με ένα τηλεφώνημα.
8: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν δεν την αφήνουν ποτέ.
9: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
10: Με την πείρα των ετών,
4: Με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετώνατε. Παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετώνατε. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετώνατε. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετώνατε. Η επιλογή των ισχυρών.
2: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με αυτοπεποίθηση, χαρά και συναισθηματική ισορροπία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το Σπίτι των Συναισθημάτων, το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών στην Καστοριά. Ένα ζεστός χώρος για παιδιά 4 έως 11 ετών, όπου μέσα από συζήτηση, δημιουργική έκφραση, βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθησή τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, Αλεξάνδρου Κομνηνού 3, στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στο 24670-22044. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, εκεί όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τον καλύτερό του εαυτό.
9: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στην Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
10: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-3068-92.
11: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
0: Και θα υπάρχει και δημόσια λογοδοσία από την πλευρά των υπουργών που διαχειρίστηκαν αυτή την υπόθεση. Και το τι ακριβώς συμβαίνει. Για να δούμε αν θα εξελιχθεί και αυτή η υπόθεση σε ΟΠΕΚΕΠΕ και θα έχουμε δικογραφίες για πολιτικά πρόσωπα ή θα περιοριστούμε μόνο σε μη πολιτικά πρόσωπα. Όλα αυτά θα κριθούν και θα περιμένουμε τις αποφάσεις. Πάμε να ακούσουμε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
11: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Alpha Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 6947-989-989 και το email μας ο nearandalpharadio989.gr. Και βέβαια είμαστε στη φάση όπου η πολιτική μπαίνει στην τελευταία στροφή πριν από τις θερινές διακοπές της Βουλής. Το κλίμα μόνο καλοκαιρινό δεν είναι. Η κυβέρνηση επιχειρεί να κλείσει τον κύκλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, της ανοίγει υπόθεση Νοβάρτης, της ανοίγει υπόθεση με τα σπιτάκια, της ανοίγει υπόθεση με τα Τέμπη, οπότε δημιουργείται ένα κλίμα. Θέλει να ανοίξει βέβαια τον κύκλο της ΔΕΘ. Η αντιπολίτευση επιμένει ότι υπάρχουν οι ευθύνες, οι πολιτικές και δεν διαγράφονται με αρχιοθετήσεις. Το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρεί να αφήσει πίσω την αντιπαράθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, να περάσει σε αυτή την οικονομική ατζέντα. Έρχονται όμως και νέες υποθέσεις. Και βέβαια εδώ τώρα θα δούμε και στην οικονομία τι θα γίνει. Η κυβέρνηση επεξεργάζεται το πακέτο των εξαγγελιών για το Σεπτέμβριο. Ο στόχος είναι να παρουσιαστούν παρεμβάσεις που θα αγγίζουν μισθούς, φόρους και διαθέσιμο εισόδημα. Το πρόβλημα όμως παραμένει πολιτικά δύσκολο. Οι τιμές δεν έχουν επιστρέψει εκεί που ήταν. Ο πληθωρισμός είναι το μεγάλο πρόβλημα. Η εσχροκέρδεια είναι το μεγάλο πρόβλημα. Εσείς που έχετε γυρίσει από διακοπές, ή εσείς που μας ακούτε από τις διακοπές, ή εμείς που θα πάμε στις διακοπές, έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο της εσχροκέρδειας στους τουριστικούς προορισμούς. Μας αντιμετωπίζουν ως τουρίστες. Δεν πάμε δηλαδή για διακοπές στη χώρα μας, πάμε για τουρισμό στη χώρα μας με τις τιμές. Και η αίσθηση της ακρίβειας είναι εκεί έξω. Και αυτή η αίσθηση παραμένει και θα συνεχίζει να καθορίζει την πολιτική συζήτηση και την εξίσωση των δημοσκοπήσεων. Πάμε όμως στον κύριο Βασίλη Κόγαλη, που είναι πρόεδρος. Κύριε Κόγαλη, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Δεν κάνατε νέο κόμμα, αλλά παραιτηθήκατε, δεν ανεξαρτητοποιηθήκατε όπως οι άλλοι. Είστε όμως πρόεδρος στο πλευρό των καταναλωτών, έτσι, στη Θεσσαλία.
1: Ινστιτούτο Καταναλωτών, ναι, εξελέγει πρόεδρος στο Ινστιτούτο Καταναλωτών Θεσσαλίας.
0: Μάλιστα, οπότε θα δώσετε τον αγώνα σας από εκεί. Για την καθημερινότητα.
1: Τώρα πολύ σωστά τα λέτε για την εσχροκέρδεια, για την ακρίβεια, γενικά για το υψηλότατο κόστος ζωής σε βασικά πράγματα της ζωής μας.
0: Θα το συζητήσουμε και αυτό. Πρώτα και πάνω απ' όλα θα ήθελα, κύριε Κόγαλη, να μας πείτε για ποιο λόγο εσείς δεν ακολουθήσατε το δρόμο της ανεξαρτητοποίησης, να κρατήσετε την έδρα σας, το μισθό σας και ό,τι παρέχει όλη αυτή η διαδικασία και αποχωρήσατε από το ΣΥΡΙΖΑ αλλά παραδώσατε την έδρα σας.
1: Καταρχήν θέλω να ξεκαθαρίσω ότι οι αποφάσεις αυτές παίρνονται ατομικά, ο καθένας μόνος του. Η προσωπική μου ηθική και κοινωνική αξία, η βάση, μου έδειξε ότι πρέπει να παραδώσω την έδρα μου. Όταν είσαι σε ένα κόμμα το οποίο δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πολιτών, όταν είσαι σε ένα κόμμα το οποίο έχει γυρίσει την πλάτη στην κοινωνία με τις αλλεπάλληλες διασπάσεις, δεν μπορεί ο βουλευτής να εκπροσωπήσει τους συμπολίτες του οι οποίοι τον έστειλαν στη Βουλή. Και θεωρώ έντιμη στάση την παράδοση της βουλευτικής έδρας.
0: Τι έγινε στο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Κόγαλη? Γιατί έφτασε σε αυτό το σημείο ο ΣΥΡΙΖΑ που ακόμα και με εκείνο το 17% που πήρε και θεωρήθηκε μια στρατηγική, που ακόμα και με εκείνο το 17% που πήρε και θεωρήθηκε μια στρατηγική, είδα το Αλέξη Τσίπρα, ήταν ένα από τα υψηλότερα

0: ενός οργανωμένου κόμματος. Υπήρχαν μηχανισμοί, υπήρχαν φιλοδοξίες, αρχηγικές φιλοδοξίες. Δεν γίνεται όλοι να είμαστε πρόεδροι, δεν γίνεται κύριε Παναγιωτόπουλε όλοι να είμαστε αρχηγοί. Σε ένα κόμμα ένας είναι ο επικεφαλής και οι υπόλοιποι από πίσω. Τα λάθος μηνύματα έφεραν όλες αυτές τις αλλεπάλληλες διασπάσεις και εύχομαι αυτή να είναι η τελευταία. Και ένας από τους λόγους δεν ήθελα να συμβάλλω κι εγώ σε αυτή τη διάσπαση, ξέρετε, ότι εγώ δεν προέρχομαι από την αριστερά.
1: Όχι.
0: Αλλά τίμησα αυτό το χώρο, συνεργάστηκα. Δεν ήθελα κι εγώ να συμβάλλω με την ανεξαρτοποίηση σε αυτή τη διάσπαση. Γι' αυτό και θεώρησα έντιμο την παράδοση της έδρας. Εύχομαι ειλικρινά να είναι η τελευταία αυτή η διάσπαση και να κάνουν αυτοί που έμειναν, να κάνουν ό,τι είναι το καλύτερο για την πατρίδα μας, για την κοινωνία. Ειλικρινά, το εύχομαι από καρδιάς.
1: Τώρα, πώς βλέπετε το πολιτικό σκηνικό? Βλέπουμε τη νέα προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα. Εσείς θα πηγαίνατε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα?
0: Ακούστε κύριε Παναγιωτόπουλε, εγώ το έχω πει και δημόσια πολλές φορές και σε εσάς και στην εκπομπή σας, ότι συνεργάστηκα το 2019 με το ΣΥΡΙΖΑ από Δυτική Συμμαχία εξαιτίας του Αλέξη Τσίπρα. Έχω εκφραστεί θετικά, έχει ένα μεγάλο πολιτικό κεφάλαιο ο Αλέξης Τσίπρας. Από εκεί και πέρα όμως κάθε πράγμα στον καιρό του. Μόλις χτες υπέβαλα τυπικά την παραίτησή μου. Κάθε πράγμα στον καιρό του. Είμαστε δίπλα, εγώ για τον εαυτό μου μιλάω, στην κοινωνία, δραστηριοποιούμε με το Ινστιτούτο Καταναλωτών, έχω τη δουλειά μου, κάθε πράγμα όμως στον καιρό του.
1: Εδώ τώρα, ακόμα και από αυτή τη θέση, βλέπετε θετικά την κίνηση του κυρίου Τσίπρα? Το ξέρω ότι δεν θέλετε τώρα να τοποθετηθείτε σε σχέση με το αν θα πάτε ή όχι, αλλά πιστεύετε ότι μπορεί να είναι ένας σοβαρός αντίπαλος? Γιατί εδώ τώρα συζητάμε με τέτοιους όρους. Δυστυχώς για μένα, εγώ δεν θα ήθελα να κάνω αυτή τη συζήτηση, αλλά.
0: Ό,τι φαίνεται, ναι, μπορεί. Ναι, ξεκάθαρα μπορεί να είναι σοβαρός αντίπαλος.
1: Μπορεί να αμφισβητήσει τον Κυριακό Μητσοτάκη.
0: Μπορεί να αμφισβητήσει. Βέβαια θα περιμένουμε και την έκθεση να ξεδιπλώσει όλο το πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρας. Αλλά τι έδειξε τα δύο τελευταία χρόνια? Το ΠΑΣΟΚ, κύριε Παναγιωτόπουλε, ήρθε στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όχι με την εντολή του ελληνικού λαού, ήρθε λόγω της διάσπασης του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Είχε τη δυνατότητα το ΠΑΣΟΚ να αξιοποιήσει και να καρποθεί τη δυσαρέσκεια της κοινωνίας. Την είχε. Τα κατάφερε? Όχι. Δεν τα κατάφερε. Άρα αφενός έχω μια κυβέρνηση που αποδοκιμάζεται και δεν την θέλει η πλειοψηφία της κοινωνίας, θέλει αλλαγή της κυβέρνησης, αλλά το παράδοξο είναι ότι είχαμε και μια αντιπολίτευση. Προσέξτε, ο ΜΕΝ ΣΥΡΙΖΑ ήταν με αλληλοσπαραγμούς και διασπάσεις και το ΜΕΝ ΠΑΣΟΚ δεν μπορούσε να σηκώσει κεφάλι, που λέμε, να πάρει τα πάνω του. Εμφανίστηκε ο Αλέξης Τσίπρας και από ό,τι φαίνεται μπορεί να απειλήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Μάλιστα. Και να κλείσουμε με το νέο σας αντικείμενο, αν και ασχολείστε και με το θέμα της ακρίβειας και γνωρίζετε και τι συμβαίνει και στον πρωτογενή τομέα. Ποια είναι τα 1, 2, 3 λάθη που έχει κάνει η κυβέρνηση? Γιατί όλοι αναγνωρίζουμε ότι είναι πληθωρισμός κόστους. Υπό την έννοια ότι ακριβαίνουν οι πρώτες ύλες, είμαστε μια χώρα που εξαρτάται από τα ορυκτά καύσιμα, επομένως είναι μια εύκολη απάντηση για τους κυβερνητικούς να λένε ότι κοιτάξτε, δεν βλέπετε τι γίνεται. Πόλεμο από εδώ, πόλεμο από εκεί, άρα έχουμε άφηση των τιμών.
0: Είπατε τη σωστή κουβέντα, πληθωρισμός κόστους. Προσέξτε, μέχρι σήμερα δεν έχει κάνει η κυβέρνηση την άσκηση ποιο είναι το κόστος σε κάθε κρίκο. Σε κάθε κρίκο ποιο είναι το κόστος. Μόνο αν διαπιστώσει και γνωρίζει το κράτος, το Υπουργείο, ποιο είναι το κόστος στον πρώτο κρίκο στον αγρότη, στο δεύτερο κρίκο στον μεταποιητή, στον τρίτο στον διανομέα, στον έμπορο και στο σούπερ μάρκετ, το κόστος. Τότε μπορεί να καταλάβει αν υπάρχει σχροκέρδεια. Γιατί μην ξεχνάμε ότι το ενεργειακό είναι σοβαρό πρόβλημα. Αλλά όποιος δεν θέλει να λύσει ένα πρόβλημα κάνει μια ανεξάρτητη αρχή, κύριε Παναγιωτόπουλε. Έγινε η ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή. Ξέρετε ότι σήμερα που μιλάμε δεν υπάρχει το πλαφόν, δεν υπάρχει νόμος για την σχροκέρδεια. Ξέρετε ότι μόνο 30 υπάλληλοι της ΔΜΕΑ που μεταφέρθηκε στην ανεξάρτητη αρχή είναι υπεύθυνοι για όλη την Ελλάδα. Αφαίρεσαν και από τις περιφέρειες την αρμοδιότητα για τους ελέγχους.
1: Που θα μπορούσε η περιφέρεια, 30, επειδή είναι τοπικά 30, διαρθρωμένη, να μπορεί να έχει τον έλεγχο.
0: Μα οι περιφέρειες έχουν έτοιμη.
1: Αποκέντρωση μιλάμε, για αποκέντρωση ελεγχτικών μηχανισμών.
0: Ναι. Έχω το έγγραφο στη διάθεσή μου το Μάρτιο του 26. Απέστειλε έγγραφο η ανεξάρτητη αρχή προς όλες τις περιφέρειες. Το οποίο τι λέει? Μην κάνετε ελέγχους γιατί είμαι εγώ αρμόδια ως ανεξάρτητη αρχή. Και εγώ ρωτώ, είσαι εσύ αρμόδιος.

0: με 30 υπαλλήλους για όλη την Ελλάδα. Είναι δυνατόν?
1: Άρα δεν γίνεται σωστός έλεγχος με τον τρόπο που μας το λέτε για να δούμε
0: από το
1: κόστος.
0: Χωράφι στο ράφι, από το χωράφι στο ράφι, με τη διαπίστωση πρώτα απ' όλα του κόστους. Πρώτα πρέπει να διαπιστωθεί ο αγρότης που παράγει το σιτάρι. Ποιο είναι το κόστος? Ο μεταποιητής, ο φούρνος μετά, ποιο είναι το κόστος?
1: Και πόσο πουλάει και ο κάθε κρίκος, κύριε Κογαλή?
0: Αυτό ακριβώς.
1: Πέρα από το κόστος που του ανεβάζει από την παραγωγή για αυτά.
0: Μετά το 2008, το 2008 είχαν προσληφθεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης οι λεγόμενοι κοστολόγοι. Δουλειά τους ήταν να διαπιστώνουν το κόστος σε όλο τον κρίκο της αλυσίδας. Μόνο έτσι μπορεί να αντιληφθεί ένα σοβαρό κράτος ποιος κρίκος εσχροκερδεί, ποιος πουλάει πάρα πολύ παραπάνω από ό,τι το θεμητό κέρδος.
1: Αλλά αφού μας είπατε ότι υπάρχει νόμος εσχροκέρδειας, ποιος θα του πει γιατί πουλάς παραπάνω ή όχι?
0: Σωστά. Άρα θα πρέπει δεν υπάρχει. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κύριε Παναγιωτόπουλε, έχει καταργηθεί το πλαφόν. Δεν υπάρχει.
1: Μπήκε κάποια στιγμή στα σούπερ μάρκετ αυτό το πλαφόν κέρδους, αλλά το οποίο έφυγε μετά. Έτσι. Δεν υπάρχει...
0: Ακούστε, και το άλλο το σημαντικό, είχε ανακοινώσει πέρυσι ο κύριος Θεοδωρικάκος ότι οι καταναλωτές θα βλέπουν τιμή χωραφιού και τιμή ραφιού. Τιμή του παραγωγού. Την είδατε πουθενά σε κάποιο σούπερ μάρκετ?
1: Πόσο κάνει, είδαμε. Την ακρίβεια, λες, δεν ξέρουμε πόσο κάνει.
0: Γιατί δεν την είδαμε? Γιατί αντέδρασε η Ένωση Σούπερ Μάρκετ και προσέφηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να συγκρίνει ο καταναλωτής τιμή του παραγωγού και τιμή του ραφιού. Δεν υπάρχει. Είναι στα σιτάρια.
1: Μάλιστα. Κύριε Κογκάλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Να είστε καλά.
0: Καλή
1: σας ημέρα. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα για να δούμε τι θα κάνουμε αμέσως μετά. Εδώ, στον Αλφα Ρέντιο 989.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Στην Ιαλοτομή, χαρακτηριστικά πως ποιότητα, ασφάλεια και προστασία γίνονται πραγματικότητα στα έργα μας. Ιαλοτομή, εφαρμογές ιαλοπινάκων. Ιαλοτομή.gr.
3: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
4: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
7: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
6: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
7: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα CAP, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
6: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
7: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Πιο ανεβαστικό, παιδί μου, 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
9: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
8: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
9: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
8: Radio Player.
9: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viper 6-9-47-9-89-9-89 και το email μας ο nearandalfa-radio-989.gr. Και βέβαια στους κινηματογράφους η ταινία Η Οδύσσια του Christopher Nolan σπάει ταμεία. Περισσότερα από 150.000 εισιτήρια τις πρώτες 4 ημέρες και ενθουσιώδεις κριτικές. Ο Elon Musk προέβλεψε ότι θα αποτύχει. Μάλλον δεν το ζήγησε καλά. Αντί λοιπόν να αναγνωρίσει ότι έπεσε έξω, αποφάσισε να ανοίξει πόλεμο όχι μόνο με τον Όλαν, αλλά περίπου με τον ίδιο τον Όμηρο. Αρχικά πρότεινε χρηματοδότηση 100 εκατομμυρίων δολαρίων στο Mel Gibson για μια ιστορική, μάλλον μια ιστορικά ακριβή κινηματογραφική διασκευή με ομηρικά ελληνικά, αυθεντικά όπλα και πιστό cast. Στη συνέχεια ανακοίνωσε ότι το Croc είναι ένα λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης που το έχει ενσωματωμένο στο X πρώην Twitter. Το βασικό πρόβλημα είναι απλό. Η Οδύσσια δεν είναι ιστορικό ντοκιμαντέρ. Είναι έπος, μύθος και ποίηση. Με κύκλοπες, ειρήνες, θεούς και μάγισσες. Η αιμονή με την ιστορική ακρίβεια αποκαλύπτει ότι ο Μάσκ αντιμετωπίζει την τέχνη ως τεχνικό εγχειρίδιο που χρειάζεται διόρθωση από έναν αλγόριθμο. Αυτός είναι ο Μάσκ. Είναι ο Μάσκ που πριν από λίγες μέρες εκθίαζε τον Κασιδιάρη. Αυτός ο τύπος που κυκλοφορούσε και βοηθούσε το AFD της Γερμανίας, τους φιλοναζί. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να καταλάβει τι είναι τέχνη, τι είναι πολιτισμός. Είναι δισεκατομμυριούχος. Βέβαια, στα χαρτιά είναι δισεκατομμυριούχος. Γιατί και εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Ακούμε για το Musk και για τις εταιρείες. Όλα αυτά, παιδιά, είναι paper. Δηλαδή, είναι χρήματα, μετοχές. Δηλαδή, ο Musk, λένε, έχει εκατομμύρια, εκατομμύρια, εκατομμύρια και του βγάζουν τον απολογισμό σε μετοχές. Ας πάει στο χρηματιστήριο ο Musk να πάει να αρχίζει να τις πουλάει, πώς θα πέσει η τιμή. Δηλαδή, θέλω να πω ότι όλα αυτά είναι μία προσέγγιση. Όχι ότι είναι φτωχός, έτσι. Απλώς. Πολλές φορές ακούμε για μεγέθη και για τους ζαμπλουτίδιδες και ότι έχουν τόσα εκατομμύρια και δισεκατομμύρια και αυτά. Όλα αυτά όμως, προσέξτε, είναι μετοχές, είναι paper money, τα οποία για να γίνουν κανονικά λεφτά πρέπει να ζητήσεις τσακ, να βγει το χρήμα. Αφήστε που ο Elon Musk δεν έχει δικές του, δεν έχει μισθούς και αυτά και τα λοιπά. Τα παίρνει σε μετοχές όλα, πάει στην τράπεζα, παίρνει δάνειο έναντι των μετοχών του και κάνει τη ζωή του, είναι με leasing, όλα τα λεφτά. Δηλαδή, αν τον κουνήσει ανάποδα το Musk, δεν θα σου βγάλει λεφτά από την τσέπη. Τα έχει όλα σε αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, η ειρωνία είναι ότι ο άνθρωπος που θέλει να στείλει την ανθρωπότητα στον Άρη δυσκολεύεται να καταλάβει ότι ένα ταξίδι επιστροφής στην Ιθάκη είναι αυτό που περιέγραψε ο Όμηρος. Και ενώ επιχειρεί να αποδείξει ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να υποκαταστήσει τον κινηματογράφο, το μόνο που έχει καταφέρει μέχρι στιγμής είναι να αποδείξει ότι η τεχνολογία μπορεί να παράγει εικόνες, όχι απαραίτητα τέχνη. Δηλαδή, θέλω να σας πω ότι ναι, η τεχνητή νοημοσύνη που γράφει κείμενα, να φτιάχνει φωτογραφίες, να κάνει εικόνες, να φτιάχνει βιντεάκια. Η τέχνη όμως είναι πίσω που δημιουργεί και παράγει την εικόνα. Μία τεχνική νοημοσύνη ουσιαστικά μεταφέρει ίδια μοτίβα. Και βέβαια για την ταινία, επειδή πήγα και την είδα, υπάρχουν ταινίες που βλέπεις και υπάρχουν ταινίες που βιώνεις. Η Οδύσσια του Christopher Nolan ανήκει αναφίβολα στη δεύτερη κατηγορία. Ο Βρετανός δημιουργός καταφέρνει να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη το ομηρικό έπος χωρίς να προδώσει ούτε το πνεύμα ούτε το μέγεθός του. Και δεν έχει να κάνει αν η ωραία Ελένη είναι μαύρη, άσπρη, κίτρινη ή οτιδήποτε. Γιατί ο πρωταγωνιστής είναι Ελληναράς, ρε παιδί μου. Βλέπεις τον πρωταγωνιστή και λες αυτός είναι από την Ιθάκη, έτσι. Για να αντιληφθούμε τώρα την κριτική που του κάνουν. Αντίθετα, το προσεγγίζει με το δικό του χαρακτηριστικό τρόπο. Μεγαλειώδεις εικόνες, ένταση, φιλοσοφικό βάθος και μια αφήγηση που μετατρέπει το ταξίδι του Οδυσσέα σε μια διαχρονική αναζήτηση για την ανθρώπινη ταυτότητα, την απώλεια, την επιμονή και την επιστροφή. Και βέβαια το σημαντικότερο είναι οι τύψεις σε αυτό το ταξίδι που κατατρέχουν τον πρωταγωνιστή. Είναι η ύβρις απέναντι στους θεούς. Αλλά όχι, αν λέγαμε για τους θεούς θα λέγαμε το Δία, την Αθηνά, τον Ποσειδώνα, τον Απόλλωνα. Όχι. Είναι ότι στον Τροϊκό πόλεμο που προηγήθηκε και το δίνει με έναν τρόπο ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος, το τι έγινε πριν, είναι
η ύβρις απέναντι στη φιλοξενία και στο δώρο στο Θεό. Δηλαδή, αυτό που έκανε ο Οδυσσέας ουσιαστικά με το τέχνασμα, με το ξύλινο άλογο, το δούριο ύπο, ήταν κάτι το οποίο αμφισβήτησε και ήταν ύβρις για την εποχή, ότι όταν κάνεις ένα δώρο για το Θεό σου, δεν έχεις σχεδιάσει το πώς θα αξιολοθρεύσεις αυτόν που του κάνεις το δώρο. Άρα άλλαξε όλη την εποχή αυτός ο τροϊκός πόλεμος. Οι σκηνές δράσεις λοιπόν, πέρα από το νόημα, τα βαθιά μηνύματα που έχει, δηλαδή πρέπει να το δεις 2-3 φορές για να καταλάβεις και τα βαθιά μηνύματα, τα οποία έρχονται και κουμπώνουν και με το σήμερα. Το πώς έχει αλλάξει ο κόσμος, πώς με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, ακόμα και με τα στενά του Ορμούς. Οι σκηνές δράσεις εντυπωσιάζουν τεχνικά, χωρίς όμως να επισκιάζουν το συνέστημα. Φυσικά τοπία, δηλαδή δεν έχει φτιάξει, δεν έχει μπει σε έναν υπολογιστή και έχει φτιάξει ψηφιακά πράγματα. Τα έχει χτίσει, την Τρία την έκτισε. Το Δούριο Ύπο τον έφτιαξε κανονικά. Μπήκε και αυτός μέσα όταν γινόντουσαν τα γυρίσματα. Και οι ερμηνείες υπηρετούν υποδειγματικά το όραμα του σκηνοθέτη. Ο πρωταγωνιστής αποδίδει έναν Οδυσσέα ανθρώπινο, ευάλωτο, αλλά και αποφασισμένο, μακριά από μια μονοδιάστατη εικόνα του άτρωτου ήρωα. Οι υπόλοιποι χαρακτήρες λειτουργούν ως οι αναγκαίοι σταθμοί. Ο Νόλαν δεν διασκέβασε απλώς τον Όμηρο. Τον σύστησε ξανά σε μια νέα γενιά θεατών, αναδεικνύοντας ότι οι μεγαλύτερες ιστορίες της ανθρωπότητας δεν γερνούν ποτέ, αρκεί να ξέρεις πως θα δώσεις το μήνυμα στους νέους ανθρώπους έξω από το κουτί, όπως λένε και οι Αμερικάνοι. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: είμαστε λοιπόν Alpha Radio 989 από τον Καύσωνα στα Μπουρίνια, δηλαδή μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα, λίγο πριν το τελευταίο κύμα για τις διακοπές, και βέβαια εδώ τώρα η κυβέρνηση έχει βαλθεί να μας τρελάνει με την ψηφιοποίηση, γιατί από αυτή την εφαρμογή πόσο κάνει, λες και δεν ξέραμε πόσο κάνει. Δηλαδή τώρα να το βλέπεις και ψηφιακά να σου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. Δηλαδή να βλέπεις τιμές. Αυτό ήταν το πρόβλημα δηλαδή της ακρίβειας, είναι να, την πλατφόρμα πόσο κάνει. Τέλος πάντων, όχι ότι δεν είναι ένα εργαλείο. Εντάξει, OK, είναι ένα εργαλείο. Εντάξει, OK, ένα application το οποίο μπορεί να το χρησιμοποιήσεις. Από την άλλη, τώρα λέει έρχεται και ένα άλλο application, το ψηφιακό Δευτέρι, παιδιά. Δηλαδή η κυβέρνηση αποφάσισε να βάλει όλες τις οφειλές σε μια πλατφόρμα, ένα ψηφιακό φάκελο οφειλών για τον καθένα από εμάς. Σε αυτό λοιπόν θα καταγράφονται οι βεβαιωμένες οικονομικές υποχρεώσεις προς όλους τους φορείς του δημόσιου τομέα, όπως εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία, οι δήμοι, μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης πληρωμών. Δηλαδή, τώρα το πρόβλημα είναι να ξέρουμε πόσα χρωστάμε ή αν θα έχουμε λεφτά να πληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας. Και βέβαια θα σου δίνει, λέει, και μια επιλογή για το πώς θα ρυθμίσεις. Θα σου έχει όλες τις δυνατές ρυθμίσεις για τις οφειλές σου. Δεν ξέρω, παιδιά, πού βοηθάει αυτό. Το θέμα είναι να έχει ο άνθρωπος χρήματα και έσοδα για να μπορεί να μπει και να κάνει αυτές τις ρυθμίσεις. Γιατί άμα δεν έχει να τις βλέπει. Τέλος πάντων, από την άλλη θέλω να κλείσω επαναλαμβάνοντας αυτό που είπα. Γιατί πραγματικά η κατάσταση της νύχτας στην Αττική με την υποστελεχωμένη αστυνομία και την άμεση δράση είναι ένα κρίσιμο θέμα για την εμπέδωση της ασφάλειας της καθημερινής εγκληματικότητας. Δεν μιλάμε τώρα για το οργανωμένο έγκλημα, δεν λέμε για τις διαρρήξεις και διάφορα άλλα πράγματα που συμβαίνουν. Όπως σας είπα στην αρχή, θέλω να έχω γνώση και να βλέπω. Κυκλοφόρησα το βράδυ λοιπόν και μίλησα με αστυνομικούς στις περιπολίες. Πολλοί από εσάς θα έχετε πέσει πάνω σε μια άσχημη κατάσταση του να συμβεί κάτι στον δρόμο και να περιμένετε το περιπολικό, ή ακόμα περισσότεροι να έχει γίνει μια διάρρηξη, να έχετε πάρει το 100 και να περιμένετε. Εμένα μου είπανε ότι υπάρχει ένα περιπολικό από το Χαλάνδρη μέχρι την Πετέλη. Ένα περιπολικό, δύο άνδρες, δύο αστυνομικοί. Η ομάδα Δίας σταματάει μία μετά τα μεσάνυχτα. Μέσος όρος των περιστατικών που καταγράφονται είναι 80 στη βάρδια αυτή της νύχτας. Δεν μπορούν να ικανοποιήσουν. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα πληρώματα. Αν όλα αυτά ισχύουν, που δεν έχω κανένα λόγο να μην πιστέψω αυτούς τους ανθρώπους, η άμεση δράση, το 100 δηλαδή που παίρνουμε όλοι, έχει μετατραπεί σε όποτε βρεθεί περιπολικό. Επομένως, κύριε Χρυσοχοίδη, μαζέψτε και κάντε μια σύσκεψη με τους επιτελείς σας, να σας ενημερώσουν, γιατί μπορεί να μην έχετε εικόνα, πόσα περιπολικά και πόσοι αστυνομικοί βρίσκονται πραγματικά στους δρόμους της Αττικής μετά τα μεσάνυχτα. Και κυρίως πότε θα σταματήσει η ασφάλεια του πολίτη, να εξαρτάται από το αν υπάρχει διαθέσιμο πλήρωμα ή αν θα πρέπει να περιμένει μέχρι την επόμενη μέρα μετά την κλίση του για να πάει ένα περιπολικό. Λένα Βασιλάκου είναι κοντά μας, η οποία δεν ήρθε με περιπολικό.
1: Δεν είναι ταξί.
0: Δεν είναι ταξί το περιπολικό, μην το ξεχνάς αυτό. Τι γίνεται εκεί έξω, Ελένα?
1: Ό,τι και να πω θα χρησιμοποιηθεί εις βάρος μου, οπότε θα τα πω στο δελτίο τι είναι να πω, γιατί...
0: Λοιπόν, τα πεπραγμένα της Λένας...
1: Κάπου όπα.
0: Όπα, όπα, όπα, λοιπόν, το είπε, το δήλωσε. Ό,τι είναι να πω θα το πω στο δελτίο ειδήσεων. Έτσι, είναι ομολογία αυτό.
1: Ναι.
0: Που σημαίνει, σταμάτη, θα το γράψουμε το δελτίο και θα είναι το αποδεικτικό στοιχείο στο δικαστήριο, λέμε τώρα. Θα σε δικάσουμε. Σε δικάζουμε καθημερινά, Λένα, όπως κατάλαβες, έτσι.
1: Τι ζω, Θεέ μου, και έχεις και θαυμαστές. Τους αρέσει αυτό, που...
0: Πού το πας αυτό, κατάλαβες?
1: Θα αποκτήσω κι εγώ.
0: Για
1: το
0: κάνε,
1: δικό
0: έτσι.
1: Μου, ναι, φτιάξε, θα, κάνω, φτιάξε, θα έχω κι εγώ υποστηρίξει. Θα βάλω το,
0: ένα
1: φαν
0: κλαμπ εκεί.
1: Είμαστε μεγάλη οικογένεια.
0: Λοιπόν, Λένα Βασιλάκου, δελτίο ειδήσεων. Και αμέσως μετά Γιώργος Ευγενίδης. Να είστε πάντα καλά. Προσοχή έξω στους δρόμους. Τη φάγαμε και τη μία μέρα. Άλλη μία έμεινε και μετά μπουρ για διακοπές.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στη λεωφόρου Αθηνών, στο ρεύμα προς τη λίμνη Κουμουνδούρου από το Χαϊδάρι λόγω και τροχαίου ατυχήματος και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη λεωφόρου Αθηνών μέχρι και την Αχαρνών. Και κλεισμένων των θυρών συνεδριάζει αυτήν την ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό το ΚΙΣΕΑ. Στην ατζέντα, σύμφωνα με πληροφορίες, εξοπλιστικά προγράμματα ύψους 4,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στις 11.30 αναμένονται ανακοινώσεις του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια. Μετά τις συνεδρίες του ΚΙΣΕΑ, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στην Καλαμπάκα προκειμένου στις 7 το απόγευμα να απευθύνει ομιλία στην τελετή παράδοση του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών. Αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σε μία ώρα οι υποψήφοι και οι υποψήφιες που διαγωνίστηκαν στις πανελλαδικές θα ενημερωθούν για τη σχολή και το τμήμα στο οποίο εισάγονται, την πόλη και τη διαδικασία εγγραφής τους. 8 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την πυρκαγιά στο Μάτι με 104 νεκρούς και δεκάδες εγκαυματίες. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Νέου Βουτζά, όπου βρίσκεται το μνημείο των θυμάτων, έχει προγραμματιστεί προσκλητήριο νεκρών. Θα ακολουθήσει το βράδυ κεντρική εκδήλωση και η πορεία προς την Αργυρά Ακτή. Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Δερβαίνη, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Η φωτιά καίει σε αγροτοδασική έκταση κοντά στο περιβαλλοντικό πάρκο Δερβενίου. Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ ρήψεις νερού πραγματοποιούν 2 ελικόπτερα. Δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο, που έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό. Στη σύλληψη ενός 28χρονου προχώρησε αργά χθες η αστυνομία για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ο συλληφθής φέρεται να ομολόγησε την αποτρόπαια πράξη του. Είχε κάνει αίτημα για άσυλο και είχε απορριφθεί σε βάρος του εκκρεμούσε έντελμα σύλληψης για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης. Σήμερα αναμένεται να μεταχθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών. Νέος γύρος διαπραγματεύσεων διεξάγεται σήμερα μεταξύ των πρεσβευτών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το νέο εκτεταμένο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας μετά τον μπλόκο της Ελλάδας σε μια προσπάθεια να προστατεύσει τον κλάδο της ναυτιλίας μεταφοράς καυσίμων σύμφωνα με το πολίτικο. Εν τω μεταξύ, οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία καθώς οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή ενισχύουν περαιτέρω τους φόβους για πιθανή διαταραχή στην παγκόσμια ενεργειακή εφοδιαστική αλυσίδα. Η τιμή του πετρελαίου Brent κατέγραψε άνοδο 2% φτάνοντας στα $96 το βαρέλι και του αμερικανικού αργού στα $88,27 το βαρέλι. Εν τω μεταξύ, για 12η συνεχόμενη νύχτα, οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν. 2 νεκροί και 11 τραυματίες είναι ο απολογισμός αμερικανικής επιδρομής στο συνοριακό πέρασμα Σαλαμτσέχ, στην νοτιοδυτική περιοχή του Ιράν. Οι φρουροί της επανάστασης έκαναν γνωστό τα ξημερώματα πως σταμάτησαν 3 τάνκερ τα οποία προσπάθησαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούς. Την ίδια ώρα, οι αντάρτες Χούτι της Ιεμένης χτύπησαν με βαλιστικούς πυράβλους σαουδαραβικό δεξαμενόπλιο το οποίο βρισκόταν κοντά στην Ιεμένη. Αυτό έκανε γνωστό η Βρετανική Υπηρεσία Ενημέρωσης για την Ασφάλεια της Ναυτιλίας σήμερα. Δεν υπήρξαν θύματα ούτε προέκυψε θαλάσσια ρήπανση. Σε πυρηνοκλειό παραμένουν περιοχές της Νότιας Ευρώπης με τις μεγαλύτερες δυσκολίες να καταγράφονται στη Σικελία, όπου οι υψηλές θερμοκρασίες και η ξηρασία τροφοδοτούν εκατοντάδες πυρκαγιές. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, στην Πολωνία η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League σέντρα στις 8. Μία ώρα αργότερα στις 9 ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Πάξη στην Ουγγαρία για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιώργος Ευγενίδης.
0: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Ασθενείς βροχές μετά το μεσημέρι περιμένουμε σήμερα 5η στην Αττική. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 32 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 30 στα βόρεια προάστια. Στους 31 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτσι και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι στην ανατολική και βόρεια περιοδική χώρα θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές τοπικού χαρακτήρα. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 6 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 με 34 βαθμούς ανατολικά περιοδικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 35 με 36 βαθμούς.

σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Ακούτε Alpha Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στη συντροφιά σας. Μαζί πάμε και αυτό το πρωινό. Είναι Πέμπτη, είναι 23 Ιουλίου, κυρίες και κύριοι. Δυστυχώς, είναι μια θλιβερή επέτειος η σημερινή. Συμπληρώνουμε 8 χρόνια από την πλέον πολύ νεκρή πυρκαγιά στην χώρα μας, την πυρκαγιά στο Μάτι. Είμαστε επίσης μία μέρα μετά το πέρας του καύσωνα. Σήμερα ήταν μία αισιόδοξη ανάσα δροσιά στο πρωί αν βγήκατε. Είχε ένα ωραίο αεράκι το οποίο δρόσισε έτσι την ατμόσφαιρα. Οι μετεωρολόγοι μας ενημερώνουν ότι και αύριο και το Σάββατο θα έχει ακόμα περισσότερη δροσιά. Αύριο ενδεχομένως να έχουμε και βροχές. Γι' αυτό και θα δούμε εάν αυτή η δεξίωση για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, την Προεδρία της Δημοκρατίας, θα γίνει κανονικά στον κήπο ή θα γίνει εντός των τυχών. Μετράει ήδη μια μεγάλη απώλεια αυτή η δεξίωση. Δεν θα πήγαιναν που δεν θα πήγαιναν. Η κυρία Κωνσταντοπούλου, ο κύριος Βελόπουλος, ο κύριος Νατσιός. Απεσήρθη και η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ έστειλε τον πιλιέτο στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, η κυρία Δούρου, ότι δεν πηγαίνει διότι δεν θέλει να νομιμοποιήσει διάφορους φιλοχουντικούς οι οποίοι έχουν παρισφρήσει εκεί πέρα στην εκδήλωση. Τι υπονοεί? Ότι έχουν κανονικοποιηθεί και νομιμοποιηθεί ο Βορύδης, ο Άδωνης, ο Πλεύρης, όλοι αυτοί. Εν πάση περιπτώσει, τους ζωγραφίζει χωρίς να τους λέει τους ανθρώπους ονομαστικά. Εγώ έχω βέβαια μια απορία και θα την εκφράσω νωρίς έτσι για να φύγει αυτή η απορία. Όλα τα προηγούμενα χρόνια που ο ΣΥΡΙΖΑ πήγαινε και εκπροσωπεί το σε κορυφαίο επίπεδο, όλοι αυτοί που αναφέρει τώρα η επιστολή δεν πήγαιναν, δεν ήταν καλεσμένοι? Δηλαδή, όταν πήγαινε ο Τσίπρας και καθόταν στο κιόσκι και πήγαιναν όλοι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και χαργεντίζονταν. Όταν πήγαινε, καλά, ο Κασελάκης πήγε μια φορά. Όταν πήγε ο Φάμελος πέρσι, που ήταν και θεσμικός ο Φάμελος, έτσι είναι, θειασότης θεσμικότητας. Καταπληκτικός Φάμελος, θα τα πούμε και μετά στις 11.30 ώρα. Αν αυτός είναι φοβερός, παραιτήθηκε από το κόμμα του, που ήταν πρόεδρος, είπε εγώ μένω στον ΣΥΡΙΖΑ όμως και παλεύω από τις τάξεις του κλπ. Και μετά από 2 εβδομάδες είπε, ακούστε τώρα για να καταλάβετε τι εστί ΣΥΡΙΖΑ και τι εστί αυτή η κατάσταση εκεί πέρα που έχει δημιουργηθεί. Διαφωνώ με τις λογικές της περιχαράκωσης, αποχωρώ, ανεξαρτητοποιούμε, αλλά την έδρα την κρατάω. Ο Φάμελος που ζήταγε πίσω ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τις έδρες αυτών που αποχώρησαν για να πάνε στον Κασελάκη, τη ζητάει, δεν δίνει τη δική του έδρα πίσω, έτσι, μιλάμε για τρέλα. Έβγαζε ο ΣΥΡΙΖΑ ανακοινώσεις όταν έφυγαν η Τζάκρη, η Χριστίδου, η Γιώτα Υπούλου, ο ένας, ο άλλος, ο παράλλος. Στην πραγματικότητα αποχώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ, μείωσαν την κοινοβουλευτική του δύναμη για να πάνε να στελεχώσουν το κόμμα του Κασελάκη, ασχέτως του που κατέληξε όλο αυτό το πράγμα. Πουθενά είναι η απάντηση. Ενώ ο Κασελάκης είχε βγάζει βίντεο εξαφανισμένος από τα εγκόσμια και γυρνάει γύρω-γύρω. Ασχέτως της κατάληξης, ο Φάμελος που ζήταγε τις έδρες των άλλων πίσω, λέγοντας ότι οι έδρες δεν είναι κτήμα του βουλευτή. Ο Φάμελος πήρε την έδρα του και κάθισε πάρα δίπλα, λέγοντας ότι εγώ διαφωνώ με τις λογικές περιχαράκωσες, αλλά δεν παρετούμε. Παίρνω την έδρα μου και φεύγω. Θερμά συγχαρητήρια στον κύριο Φάμελο που είναι πολύ θεσμικός. Αυτό είναι το βασικό που λένε πάντα όταν μιλάνε για το Φάμελο. Λένε ένας αξιοπρεπής άνθρωπος. Πολύ θεσμικός άνθρωπος. Να τη βράσω τη θεσμικότητα. Η θεσμικότητα φαίνεται στην πράξη. Για να μην θυμηθώ τη μεγαλύτερη στιγμή του κυρίου Φάμελου στην κοινοβουλευτική του παρουσία, που ρώτησε την κυβέρνηση τι ξέρει για το θάνατο του γιού της εισαγγελέως των Τεμπών. Μιλάμε, ενστερνίστηκε τις πιο ψεκασμένες θεωρίες. Λοιπόν, πάμε τώρα στα άλλα πολιτικά, διότι αυτό είναι παρεμπίπτον. Βεβαίως, παρένθεση, να το πω και αυτό εισαγωγικά, η μεγάλη είδηση της ημέρας είναι η σύλληψη και η ταυτοποίηση του δολοφόνου του δικηγόρου του Σταύρου Γεωργίου. Θα πούμε 2 πράγματα στην πορεία, διότι ανεξαρτήτως των όποιων
προσωπικών προτιμήσεων ή υποθέσεων. Αυτά είναι εντελώς προσωπικά και ιδιωτικά και δεν αφορούν τη δημόσια σφαίρα. Το λέω γιατί οι διάφοροι κουτσομπόλιδες και οι διάφοροι κανίβαλοι είναι με το όπλο παραπόδα. Έχουν βγάλει τα νύχια και είναι έτοιμοι να ξεσκίσουν τη σάρκα ενός εκάστου. Έτσι. Υπάρχουν όμως διάφορα ερωτήματα τα οποία τίθενται και θα πρέπει να τα θέσουμε. Λοιπόν, αλλά σε πολύ λίγο. Δύο είναι τα πολιτικά θέματα τα οποία συζητούνται σήμερα. Νούμερο ένα, η πρόταση του αντιεισαγγελέως του Αρείου Πάγου για παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου και του κυρίου Αγοραστού στο ειδικό δικαστήριο για το περίφημο μπάζωμα στα Τέμπη. Θα δούμε τι θα πει και το δικαστικό συμβούλιο τον ερχόμενο Οκτώβριο, αλλά εφόσον παραπεμφθεί ο κύριος Τριαντόπουλος στο ειδικό δικαστήριο, αυτό είναι μια σημαντική υπόθεση. Δεν θέλω να προκαταλάβω την έκβαση της δικαστικής διαδικασίας, αλλά είναι μια σημαντική υπόθεση. Και βεβαίως υπάρχει και η εκκρεμότητα στο δικαστικό συμβούλιο για τον κύριο Κώστα Καραμανλή, τον πρώην Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών. Καταλαβαίνω ότι και σε αυτό το μέτωπο, τον Οκτώβριο το πιθανότερο, θα έχουμε εξελίξεις. Τώρα, το άλλο θέμα είναι οι καταγγελίες του κυρίου Σαλμά για τον κύριο Γεωργιάδη. Περιττό να πω ότι από ποινικής άποψης βρίσκω τις καταγγελίες του κυρίου Σαλμά αστείες. Και μια επιχείρηση να πετάξει την μπάλα στην εξέδρα, γιατί άλλο είπε ο κύριος Σαλμάς στην τηλεόραση του Κόντρα προμηνών για τον κύριο Γεωργιάδη, για άλλο τον μήνυσε ο κύριος Γεωργιάδης και άλλα εμφανίστηκε χτες να λέει ο κύριος Σαλμάς. Εγώ βέβαια ένα ερώτημα έχω να θέσω και κυρίως το ερώτημά μου απευθύνεται προς τον κύριο Σαμαρά, γιατί κυκλοφορεί πάρα πολύ έντονα ότι ο κύριος Μάριος Σαλμάς, ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας για πάρα πολλά χρόνια στην Ατολό Ακαρνάνια, θα είναι υποψήφιος με το κόμμα του κυρίου Σαμαρά εδώ στο βόρειο τομέα της Αθήνας. Γιατί ο κύριος Σαλμάς δεν θέλει να είναι ξανά υποψήφιος στην Ατολό Ακαρνάνια. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Σαμαρά εάν σκοπεύει να βάλει στα ψηφοδέλτια τον κύριο Σαλμά, ο οποίος στην υπόθεση της Νοβάρτης στην πραγματικότητα δεν την αντιμετωπίζει ως μια σκευωρία. Λέει διάφορα πράγματα για την υπόθεση της Νοβάρτης. Αν θυμάμαι καλά, η δικογραφία της Νοβάρτης δεν περιελάμβανε τον κύριο Σαμαρά. Δεν έλεγαν μέσα για κάτι τροχίλατες βαλίτσες που μπαίναν από το Μαξίμου με λεφτά και ιστορίες για γρίους. Δηλαδή θα συμπεριλάβει ο κύριος Σαμαράς τον κύριο Σαλμά, ο οποίος ανατροφοδοτεί μια υπόθεση η οποία έχει κλείσει και με τη βούλα της δικαιοσύνης στον ανώτατο βαθμό. Διότι απεδείχθη ότι ήταν μια παπάντζα στο σκέλος των πολιτικών προσώπων. Και επειδή στην Ελλάδα είμαστε ως γνωστόν πρόχειροι, εστιάσαμε στα πολιτικά πρόσωπα και χάσαμε την ουσία του σκανδάλου που ήταν ο τρόπος τιμολόγησης και το τι κάνανε οι γιατροί μέχρι να υπάρξει το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, τι κάνανε, κάνανε πάρτι. Λοιπόν, αυτά θα είναι μετά τις 11 η ώρα μαζί μας ο κύριος Γεωργιάδης, γιατί πρέπει να δώσει και αυτός κάποιες απαντήσεις για αυτά τα οποία λέει ο κύριος Σαλμάς, διότι αστεία αυτά τα οποία λέει ο κύριος Σαλμάς, αλλά υπάρχουν και άλλα ζητήματα εδώ πέρα. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Ο Γιώργος Ευγενίδης θα είναι στην παρέα μέχρι τις 12 εδώ στον Αλφα Radio 989. Ο Τάσος Τασκαλιρανιέν. Βλέπω το Σταμάτη Καρλούτσο, ο Τάσος Τασκαλιρανιέν. Ο Σταμάτης Καρλούτσος εδώ ρυθμίζει τους ήχους. Η Έλα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης. Η Νίνα Ζαφυροπούλου στην αρχισυνταξία. Και η Ντίνα Μόσχου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Αφροδίτη Σιμίτη διαλέγει τα τραγούδια. Εσείς είστε στην παρέα μας στο 212-212-4800. Στο nerpapakialfaradio989.gr που είναι το email μας και στο 647-989-989 που είναι το Viber του σταθμού. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι και επανερχόμαστε. Thank you.

0: Επανερχόμαστε. Τώρα, ο άλλος με ρωτάει αν θα ρωτήσω τον Άδωνη για τα διευκρίνηστα. Να ρωτήσω κάτι. Άμα έχει αρχαιοθετηθεί από τη δικαιοσύνη, εγώ θα ρωτάω τον Άδωνη για τα αδιευκρίνηστα. Δεν τον ρώτησε η εισαγγελέα. Δηλαδή, τον αρχαιοθέτησαν. Πάμε παρακάτω, αδερφέ, προχώρα. Λοιπόν, καλημέρα στους φίλους πρωινής παρέας. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για να επανέλθουμε να δούμε και τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων και να δούμε πώς ξεδιπλώνεται η επικαιρότητα. Σε δύο λεπτά και είμαστε πίσω.
1: Αλφα 94,7.
2: Άνεση και λειτουργικότητα.
3: Αισθητική και ποιότητα.
2: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
3: Έπιπλα στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
2: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
3: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
3: Έπιπλα στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Μελισσότοπος Καστοριάς.
3: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
2: Ζήστε το σπίτι σας. Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με αυτοπεποίθηση, χαρά και συναισθηματική ισορροπία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το Σπίτι των Συναισθημάτων, το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών στην Καστοριά. Ένας ζεστός χώρος για παιδιά 4 έως 11 ετών, όπου μέσα από συζήτηση, δημιουργική έκφραση, βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθησή τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, Αλεξάνδρου Κομνηνού 3, στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στο 24670-22044. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, εκεί όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τον καλύτερό του εαυτό.
4: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
5: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα, μάμα, στη Φλωρεντία. Όχι αυτή. Η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε, μάμα, στο Μιλάνο. Όχι αυτή. Σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ. Με ένα τηλεφώνημα.
6: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
7: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
0: Αθήνα αυτό. Αλλά αποφάσισε το ελληνικό κράτος και ο Δήμος Αθηναίων και όλοι αυτοί να εγκαταλείψουν αυτές τις περιοχές. Να γετοποιηθούν, να είναι στην κατάσταση που είναι, να μην μπορείς να κυκλοφορείς το βράδυ. Να μην μπορείς να κυκλοφορείς το βράδυ. Για βγες βράδυ και περπάτα στην Πατησίων να δούμε τι θα γίνει. Άμα υπάρχει κανένα σημείο που δεν έχει καλό φωτισμό. Λοιπόν, αποφάσισαν να αφήσουν αυτές τις περιοχές να γετοποιηθούν και να γίνει αυτό το οποίο γίνεται. Τι λέει αυτός ο Αιγύπτιος, τώρα δεν θα πάρουμε και τα λόγια αυτού του τύπου εδώ πέρα της μετρητής. Λέει γνωριστήκαμε, ήμασταν με μια παρέα, είπε να με πάει σπίτι μου και σταμάτησε κάποια στιγμή στο γραφείο του, ανεβήκαμε, λογοφέραμε και έγινε ό,τι έγινε. Ακούστε τώρα να σας πω, επειδή υπάρχουν δημοσιογράφοι και δημοσιογράφοι, υπάρχουν άνθρωποι και άνθρωποι. Εγώ μπορεί να ξέρω διάφορα πράγματα που αφορούν την αστυνομική ανάκριση, τη δικαιοσύνη, το ένα το άλλο, αλλά εδώ υπάρχουν δύο μικρά παιδιά, δύο κοριτσάκια, τα οποία έχουν μείνει ορφανά διότι η γιαγιά που τα μεγάλωνε, η μάνα του Σταύρου Γεωργίου, πέθανε προμηνών, ο πατέρας τους τώρα πέθανε και έχουν μείνει με το θείο τους. Αυτά τα κοριτσάκια είδαν τον μπαμπά τους νεκρό, στην αθλία κατάσταση που είδαν το μακάρι του Γεωργίου, καταχτυπημένο με σχεδόν πολυτοποιημένο κεφάλι, γυμνό σε εμβριακή στάση. Τα λέω γιατί αυτά έχουν γραφτεί. Τι να κάνω τώρα εγώ εδώ πέρα. Αυτά τα παιδιά έχουν και θα έχουν αυτή την εικόνα στο μυαλό τους. Τώρα, να βγαίνουμε και να λέμε τι μπορεί να συνέβη, ό,τι μπορεί να συνέβη. Υπάρχουν όμως ερωτήματα για αυτόν τον τύπο, τον 28χρονο, ο οποίος έκοβε βόλτες εκεί πέρα, γιατί ενώ είχε δύο τελεσίδικες απορριπτικές αποφάσεις ασύλου και εκκρεμούσε ένα ένταλμα σύλληψης για ασέλγεια σε ανήλικη από το Μάιο του 26, εξακολουθούσε να κυκλοφορεί ελεύθερος. Μου είπανε αστυνομικοί συντάκτες που το έψαξαν το ζήτημα, ότι αυτός είχε δηλώσει ψευδώς 4-5 διευθύνσεις. Τον αναζήτησαν να τον βρουν εκεί όταν βγήκε το ένταλμα, δεν τον βρήκαν. Εντάξει, τώρα σου λέει ασχολική αστυνομία. Τώρα εντάξει. Ένας Αιγύπτιος παραπάνω, ένας Μπαγκλαντεσιανός παρακάτω. Εντάξει τώρα. Αυτό το εντάξει τώρα, ναι, νεκρός ο Γεωργίου. Θα μου πεις, έχουν ρίσκα και οι παρέες, αλλά αυτό δεν έχει κάποια σημασία στο τέλος της ημέρας σε ό,τι αφορά το σκέλος των απαντήσεων που πρέπει να δώσει η πολιτεία. Έτσι, αυτό λέω. Πάμε να δούμε τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων. Η Καθημερινή, κυρίες και κύριοι, έχει ως πρώτο θέμα παράθυρα διαφθοράς στο σύστημα ή άδειες. Τι αποκαλύπτει το πόρισμα της ΕΑΔ για την πολεοδομία Ρόδου. Επίσης, στα συντριβάνια και με βεντάλιες σε σειρμούς. Με τη θερμοκρασία να ξεπερνά κατά τόπους 43 βαθμούς Κελσίου, οι πολίτες αναζήτησαν λίγη δροσιά στα συντριβάνια, ενώ επιβάτες σε ΕΣΑΠ και μετρό περιγράφουν τις αφόρητες συνθήκες σε σειρμούς που δεν διαθέτουν σύστημα κλιματισμού. Είναι χειρότερα απ' έξω, ακόμα και αν είσαι εκτεθειμένος στον ήλιο, λένε στην Καθημερινή, και επιστρατεύουν βεντάλιες και ανεμιστηράκια. Και επίσης, από την πρώτη σελίδα της Καθημερινής, εισαγγελική πρόταση για παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο για Τριαντόπουλο και άλλους τέσσερις. Είναι η εισήγηση του αντιεισαγγελέως του Αρείου Πάγου, του κυρίου Μητρούλια. Εκκρεμεί βεβαίως η απόφαση του δικαστικού συμβουλίου, η οποία θα ληφθεί, όπως είπαμε και νωρίτερα, στις αρχές Οκτωβρίου. Πάμε στα νέα. Ζούμε περισσότερο, αλλά όχι τόσο υγιείς. Τι αποκαλύπτουν δύο διεθνείς έρευνες το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Επίσης, από την πρώτη σελίδα των νέων, συντάξεις χειρίας ανοίγει παράθυρο για αναδρομικά. Και μάτι. 8 χρόνια μετά την τραγωδία, οι μνήμες και οι πληγές δεν σβήνουν. Επίσης, Μέρι Λίντα, μια φωνή, μια εποχή για την χθεσινή εκκρημία της Μέρις Λίντα. Η Δημοκρατία εκτέλεσε τον Άδωνιο Σαλμάς, αποκάλυψε ντοκουμέντα φωτιά για παθητική δωροδοκία του Υπουργού Υγείας. Έχασε τη μιλιά του, λέει ο λαλίστατος Γεωργιάδης. Ανοίξτε πάλι τον φάκελο του σκανδάλου Νοβάρτης, γράφει η εφημερίδα. Και επίσης, την πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας, βόμβα από τον Γιώργο Βλάχο, ζητεί εξηγήσεις από Μητσοτάκη για τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Αίτηση για κατάθεση όλων των εγγράφων από τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας μετά τις αποκαλύψεις Δημοκρατίας, γράφει η εφημερίδα. Καταλαβαίνω ότι θα πάει ο κύριος Παπασταύρου να απαντήσει στον κύριο Βλάχο. Νομίζω τον έχουν υποτιμήσει στο Μαξίμου τον κύριο Βλάχο. Του στέλνουν τον κύριο Τσάφο, τον υφυπουργό περιβάλλοντος. Αστεία περίπτωση. Να απαντάει τώρα ο Τσάφος στο Βλάχο, τώρα δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν κάμπτονται έτσι οι βουλευτές. Θα πάει τώρα ο υπουργός. Δεν ξέρω γιατί έπρεπε να κάνει αυτή τη φασαρία η κυβέρνηση. Ας δώσει τώρα τις απαντήσεις και ας κάνει ο καθένας ό,τι καταλαβαίνει. Το θέμα με τα σπιτάκια ανακύκλωση πάντως και την εταιρεία Τεχάν. Το ψάχνει κανονικά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Θα δούμε πού θα καταλήξει. Μην είστε σίγουροι θα καταλήξει σε πολιτικά πρόσωπα, γιατί η ιστορία με τα σπιτάκια ανακύκλωση περισσότερο είναι της αυτοδιοίκησης. Να ψαχτούν ορισμένοι. Στο ίδιο μήκος κύματος με τη Δημοκρατία, η εφημερίδα των συντακτών, το φάντασμα της Νοβάρτης πάνω από το Μαξίμου. Ο Μάριος Σαλμάς βγάζει από το αρχείο την εμπλοκή του Άδωνη Γεωργιάδη. Νέα στοιχεία για την εμπλοκή του Υπουργού Υγείας. Στο σκάνδαλο δημοσιοποίησε ο ανεξάρτητος βουλευτής. Την παρέτηση ή την αποπομπή του ζήτησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Επίσης, από την πρώτη σελίδα της ΕΦΣΥΝ. Εισαγγελέας για μπάζωμα τεμπών, Τριαντόπουλος και αγοραστός στο ειδικό δικαστήριο. Η Εστία έχει πρώτο θέμα. Πραξικόπημα στη δικαιοσύνη. Ο κύριος Φλωρίδης αναστέλει το αυτοδιοίκητο. Απαγορεύονται οι εκλογές για νέες διοικήσεις έως τον Σεπτέμβριο του 27. Ο Υπουργός επεκτείνει μετροπολογία τη θητεία και διορίζει διοικήσεις χωρίς νομιμοποίηση. Ιονός για μετάθεση εκλογών του χρόνου και απόπειρα χειραγωγήσεως μεγάλων ποινικών υποθέσεων ή ρύθμισης αναστάτωσης στον δικαστικό κόσμο. Είναι το πρώτο θέμα της Εστίας. Ο Ελεύθερος Τύπος. Τα εξισώς για την επιστροφή ενοικίου, αναλυτικός οδηγός για ενοικιαστές και 8 χρόνια από την εθνική τραγωδία στο μάτι θα κουβαλάμε για πάντα τον πόνο και την απώλεια. Το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Ριζοσπάστης, κοινικά παζάρια και βαρβαρότητα στις πλάτες των ξεριζωμένων από τους πολέμους τους. Εύσημα από την Κομισιόν στην κυβέρνηση για την υλοποίηση του νέου συμφώνου για την μετανάστευση. Η κόντρα. καταδρομική επιχείρηση στα γραφεία της Τεχάν με εντολή της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Κατασχέθηκαν υπολογιστές και έγγραφα που αποκαλύπτουν το μεγάλο σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωση. 300.000 ευρώ αντί 50.000 ευρώ για κάθε κουβούκλιο πλήρωναν οι φορολογούμενοι. Δύο υπουργοί και ένας πρώην περιφερειάρχης εμπλέκονται στο νέο μεγάλο σκάνδαλο, λέει η εφημερίδα. Θα τα δούμε όλα αυτά. Η απογευματινή.
8: Αλφα 94,7.
9: Παραδοσιακή αισθητική. Ανθεκτική κατασκευή. Αξία διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
10: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
11: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
12: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
13: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
12: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
13: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
12: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
13: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
12: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το τονίδι φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
14: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
15: 46ο River Park. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στην Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Park. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
16: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα Σταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα Σταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24670-3068-92.
2: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με αυτοπεποίθηση, χαρά και συναισθηματική ισορροπία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το Σπίτι των Συναισθημάτων, το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών στην Καστοριά. Ένα ζεστός χώρος για παιδιά 4 έως 11 ετών, όπου μέσα από συζήτηση, δημιουργική έκφραση, βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθησή τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, Αλεξάνδρου Κομνηνού 3, στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στο 24670-22044. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, εκεί όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τον καλύτερό του εαυτό.
17: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
18: Ειδικά τη στιγμή που δεν μειώνεται η μέση αύξηση της θερμοκρασίας κάτω από το 1,5 βαθμούς Κελσίου, αυτό θα είναι πολύ δύσκολο. Υπάρχει επιστημονική πλέον συμφωνία ότι εφόσον η μέση αύξηση της θερμοκρασίας παγκόσμια αυξηθεί πάνω από το 1,5, τα καιρικά φαινόμενα θα είναι καταστροφικά. Άρα λοιπόν το κράτος αυτό που πρέπει να κάνει είναι να ενισχύσει ακόμα περισσότερο, να ενισχύσει τις δομές πρόληψης και τις δομές της άμεσης απόκρισης. Ναι. Και όταν λέμε άμεση απόκριση, μιλούμε για τα συστήματα της έγκυρης ανίχνευσης των πυρκαγιών, συστήματα επιτήρησης όπως με ντρόν. Έχουμε πάρει 100 εξειδικευμένα ντρόν και που επιτηρούν όλη τη χώρα για τις δασικές πυρκαγιές. Και βέβαια τα ενέργεια μέσα, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά, διότι μπορούν να καταστήλουν αμέσως την πυρκαγιά. Και έχουμε πάρει καινούρια, όπως γνωρίζετε, ελικόπτερα, Λεονάντο, έχουμε πάρει Super Puma. Έχουμε παραγγείλει τα νέα αεροσκάφη, τα Καναντέτ, τα DHS, τα 515 και αναβαθμίζουμε και τα υφιστάμενα Καναντέτ. Υπάρχει ένας πολύ μεγάλος στόλος. Προχθές βρισκόμουν στην Ηλία, το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, ξέσπασε μια πυρκαγιά στην περιοχή του Πύργου. Και σε λιγότερο από μία ώρα είχε καταδυθεί.

0: θέλει των πολιτών που πρέπει να αναφέρουν τα περιστατικά της πυρκαγιάς. Και πρέπει και ο καθένας μας, τη στιγμή που μπορεί να έχουμε κάποιο οικόπεδο, κάποιο κτίσμα, κάποιο χωράφι, να το καθαρίζουμε. Γιατί αν δεν το καθαρίσουμε, δίνουμε δρόμο στην πυρκαγιά να περάσει, να επεκταθεί, να πάρει διαφορετικές διαστάσεις. Πρέπει λοιπόν ο καθένας μας, μέσα από την προσωπική ευθύνη που έχει ως πολίτης, αλλά και οι δήμοι μας, να μπορέσουν να αξιοποιήσουν τα νέα μέσα που τους δίνει το κράτος, για να μπορούμε να προλάβουμε όλοι μαζί την πιθανή λέλαπα της πυρκαγιάς. Και την έχουμε όλοι αντιμετωπίσει. Τουλάχιστον εμείς από την Ηλία το θυμόμαστε πάρα πολύ.
1: Εσείς στην Ηλία ειδικά το θυμάστε πάρα πολύ, αυτό ήθελα να πω κι εγώ. Το θυμάστε ιδιαιτέρως.
0: Τώρα, και κατ' επανάληψη. Όχι μόνο το 7 και το 20 και το 21 και σχεδόν κάθε χρόνο.
1: Κάθε χρόνο η Ηλία έχει μια μεγάλη πυρκαγιά. Αλήθεια είναι αυτό. Τώρα, κάνοντας μια αναλογία με την πολιτική κατάσταση, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ένταση στην πολιτική ζωή, ειδικά για 23 Ιουλίου, πρέπει να πω, κύριε Αυγερινοπούλου. Μου φαίνεται λίγο πρωτοφανές όλο αυτό. Πρωτοφανές. Το έχω ξαναζήσει, αλλά δεν είναι συνηθισμένο. Υπάρχει τώρα η παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου, η πρόταση παραπομπής του κυρίου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. Υπάρχει αυτή η συζήτηση που άνοιξε χθες στη Βουλή μεταξύ του κυρίου Σαλμά και του κυρίου Γεωργιάδη, που επαναφέρει την υπόθεση Νοβάρτης. Έτσι θα πάμε έως τις εκλογές, οπότε και αν γίνουν σε αυτή την ατμόσφαιρα σκανδαλολογίας και τοξικότητας και με βαριές μομφές και για τη δική σας την κυβέρνηση.
0: Καταρχάς, το σημαντικότερο ζήτημα το οποίο συζητάμε στη Βουλή σήμερα και δεν θα πρέπει να διαφύγει της προσοχής των συμπολιτών μας, είναι η συνταγματική αναθεώρηση. Διότι από σήμερα ως και τη Δευτέρα θα συζητήσουμε στην παρούσα Βουλή, η οποία είναι η προτείνουσα Βουλή, τα άρθρα του συντάγματος, τα οποία είναι η Δημοκρατία, προτείνει να αναθεωρηθούν και θα αναθεωρηθούν βεβαίως από την επόμενη Βουλή, η οποία εκείνη είναι η Βουλή η οποία θα προχωρήσει στη συνταγματική αναθεώρηση. Έχουμε λοιπόν δύο κοινοβούλια τα οποία θα ασχοληθούν με αυτό. Η αναθεωρητική Βουλή όμως είναι η επόμενη. Είναι σημαντικό το να δούμε ποια άρθρα ασχολούνται με αυτή την αναθεώρηση, γιατί υπάρχουν άρθρα τα οποία αφορούν την καθημερινότητα του πολίτη, όπως το άρθρο 14 για την ανώτατη εκπαίδευση, που αφορούν τις οικογένειες που θέλουν τα παιδιά τους να σπουδάσουν και να παραμείνουν στην Ελλάδα. Άρθρο όπως το 24 για το περιβάλλον, που αφορούν και τη χωροταξία και τα δάση κτλ. Αλλά και σειρά άρθρων, τα οποία αφορούν στη βελτίωση των θεσμών, στη λειτουργικότητα και την αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης, την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και τον εξυγχρονισμό του κράτους. Άρα είναι καλό να το δούμε. Γιατί όμως τα αναφέρω αυτά και πώς σχετίζεται με την ερώτησή σας? Διότι ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή είναι πραγματικά να υπάρξει ένα καθεστώς διαφάνειας και καθεστώς λογοδοσίας και καθεστώς ανάδειξης ευθυνών εκεί όπου χρειάζονται. Άρα λοιπόν οι θεσμοί είναι πάρα πολύ σημαντικοί να εξυγχρονιστούν και να μπορέσουμε να αποδώσουμε τις ευθύνες εκεί που υπάρχουν. Η Νέα Δημοκρατία δεν φοβάται να διερευνήσει ευθύνες. Είτε αυτές είναι μέσα στο πλαίσιο μιας διερεύνησης από ειδικό δικαστήριο, είτε είναι μέσα από άλλες διαδικασίες. Αυτό το οποίο θέλουμε και είναι πολύ σημαντικό, νομίζω το θέλει και ο κάθε πολίτης, είναι να υπάρχει πρόσβαση στο φυσικό δικαστή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, διότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά ανάμεσα στον πολίτη και ανάμεσα στον πολίτη και στον πολιτικό. Πρέπει λοιπόν, έτσι όλοι, εφόσον υπάρχουν υποψίες παράβασης της νομοθεσίας, να παραπέμπουν στο δικαστήριο. Άρα λοιπόν αυτός είναι ο στόχος, να υπάρχει μια διακυβέρνηση ακόμα πιο ξεκάθαρη, ακόμα πιο ισότιμη. Και από εκεί και πέρα, το ότι μέσα σε ένα πολιτικό πλαίσιο θα υπάρχουν διενέξεις, προφανώς και θα υπάρξουν. Υπάρχουν και πολιτικές διαφορές και αξιακές διαφορές και μικροπολιτικές διαφορές.
1: Εδώ δεν είμαστε σε αυτό, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εδώ είμαστε σε ένα περιβάλλον ακραία σύγκρουσης που γεννά το ερώτημα, εάν δεν προκύπτει αυτοδυναμία μετά τις εκλογές, που ήταν η κατάσταση και το 19 και το 23, πώς μπορείτε να συνεργαστείτε με τον οποιονδήποτε?
0: Λοιπόν, καταρχάς θεωρώ ότι θα υπάρξει αυτοδυναμία.
1: Καλά, εντάξει.
0: Από εκεί και πέρα, αυτό θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Θα δούμε τα αποτελέσματα των εκλογών και νομίζω ότι υπάρχει οριμότητα στο πολιτικό χώρο να υπάρξουν σχετικές συμμαχίες. Παρ' όλα αυτά, επαναλαμβάνω ότι θεωρώ ότι θα υπάρξει αυτοδυναμία. Άλλωστε, ο κόσμος βλέπει ότι.

0: τη Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη παράταξη η οποία έχει κυβερνησιμότητα. Δεν υπάρχει από κανέναν άλλο κομματικό χώρο κανένα πολιτικό σχέδιο, καμία οργανωμένη πολιτική πρόταση. Ακούσαμε και προχθές και τις προτάσεις του Ωραία, θα ακούμε και του κυρίου Ανδρουλάκη, και ούτε κοστολογημένες είναι, ούτε κάποια συνάφεια σκέψης και λογικής έχουν. Σε γενικές γραμμές δεν έχουμε δει κάποια εναλλακτική πρόταση. Mm-hmm. Αντιθέτως, είναι πολύ σημαντικές οι πρωτοβουλίες τις οποίες έχει πάρει η Νέα Δημοκρατία σε πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα και επίσης αναμένουμε και πολύ σημαντικές ανακοινώσεις και στην έξαρση της Θεσσαλονίκης σε λιγότερο από 2 μήνες, όπου θεωρώ ότι και ο κόσμος θα ικανοποιηθεί ακόμα περισσότερο.
1: Υπάρχει πρέπει να είναι ικανοποιημένοι ήδη για να ικανοποιηθούν περισσότερο. Εγώ ακούω γκρίνια
0: νομίζω
1: πάντως.
0: Νομίζω ότι σε πολλά σημεία είναι ικανοποιημένοι. Φυσικά και υπάρχει γκρίνια και καλό είναι αυτό, διότι πάντα θα πρέπει να διεκδικούμε το καλύτερο. Και μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και προβλήματα τα οποία μας, όλους μας απασχολούν. Το ζήτημα της ακρίβειας, όπως ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό. Εμείς το αναγνωρίζουμε. Ξέρουμε ότι είναι ένα εξωγενές φαινόμενο, δηλαδή προέρχεται και από τις διαταραχές του παγκόσμιου ενεργειακού ανεφοδιασμού και από τις συγκρούσεις γεωπολιτικές που βρίσκονται. Παρ' όλα αυτά, η κυβέρνηση προσπαθεί να πάρει μέτρα και σημαντικά και συγκεκριμένα μέτρα, όπως το Fuel Pass, το Market Pass κτλ. Αλλά και γενικότερα μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν, ναι, ειδικότερα προς την παροχή ενέργειας φτηνότερης και μέσα από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και μέσα από την αύξηση των μισθών και των συντάξεων που γίνονται σιγά σιγά και μέσα από την στήριξη των οικογενειών με την επιστροφή του ενοικίου, μέσα από τα προγράμματα όπως είναι το Σπίτι Μου 2, μέσα από την παροχή τώρα για παράδειγμα της σύνταξης χειρίας, τα επιδόματα τα οποία είναι σταθερά πλέον στους συνταξιούχους, στους χαμηλούς συνταξιούχους, με πάρα πολλά μέτρα με τα οποία παρεμβαίνει η κυβέρνηση, με τη μείωση της φορολογίας. Γίνεται λοιπόν μια πάρα πολύ σταθερή προσπάθεια. Και αυτό το οποίο είναι σημαντικό, και εάν ρωτάνε οι πολίτες, έχουμε κάτι να περιμένουμε το επόμενο χρονικό διάστημα για την ενέργεια, θα σας έλεγα το εξής. Επειδή ακριβώς έχουμε πετύχει ένα υψηλό πρωτογενές πλεόνασμα και υπάρχει δυνατότητα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα υπάρξουν για το 27 500 νέα εκατομμύρια ευρώ για μέτρα που θα είναι αποκλειστικά για τη μείωση του κόστους της ενέργειας. Και για τους πολίτες και για το βιομηχανικό ρεύμα. Άρα θεωρώ ότι θα περιμένουμε τα καλύτερα και χρειάζεται η προσπάθεια όλων και η συμβολή όλων για να παραμείνει η χώρα μας σταθερή και σε βιώσιμη ανάπτυξη.
1: Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Βιερινόπουλου για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
0: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Η πρόεδρος Επιτροπής Περιβάλλοντος Βουλής, η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Διονυσία Βιερινόπουλου. Πάμε σε σύντομο διάλειμμα. Επιστρέφω σε λίγο. Θα είναι μαζί μας η Τασούλα Παπα-Νικολάου να δούμε λίγο τις λεπτομέρειες της υπόθεσης Τριαντόπουλου Αγοραστού, της παραπομπής στο ειδικό δικαστήριο που εισηγείται ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Χριστούλια, πήγα να πω το συνάδελφο, το Δημήτρη το Χριστούλια της Real, ο κύριος Δημήτρης Μητρούλιας, ο αντιεισαγγελέας, και αμέσως μετά, κυρίες και κύριοι, θα είμαστε μαζί σας και πάλι.
2: Α94,7.
3: Άνεση και λειτουργικότητα.
4: Αισθητική και ποιότητα.
3: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
3: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
4: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Μελισσότοπος Καστοριάς.
4: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
3: Ζήστε το σπίτι σας.
5: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
6: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daouvin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daouvin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
7: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
8: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
7: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
8: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
7: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
8: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
7: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το τονίδι φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
9: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
10: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
0: Τα στοιχεία.
1: Ναι.
0: Και υπήρχε μια αυθαίρετη απόφαση χωρίς τη συνδρομή των δικαστικών αρχών για να μετακινηθούν υλικά, να φύγουν πιστήρια, ίχνη και στοιχεία. Mm-hmm. Να διευκρινίζουμε κάτι για να το καταλάβει ο κόσμος. Οτιδήποτε γίνεται σε ένα πεδίο δυστυχήματος, το έχουμε πει ειδικά για τα Τέμπη,
1: ναι,
0: σε ένα πεδίο δυστυχήματος, από τις αρχές, αστυνομικές, όποιες είναι αυτές, πρέπει να είναι με εντολή δικαστικής αρχής. Η οποιαδήποτε ενέργεια πρέπει να είναι με εντολή δικαστικής αρχής. Εδώ δεν έγινε.
1: Ναι.
0: Βεβαίως υπάρχει το επιχείρημα ότι πρέπει να σηκωθούν τα βαγόνια για να δούνε αν υπάρχουν επιζώντες ή αν υπάρχει κάτι από κάτω. Υπάρχει όμως και άλλη απάντηση που λέει ότι εντάξει, να σηκώσει τα βαγόνια. Γιατί μετέφερε 300 κυβικά χώμα
1: και τα πήγε στο οικόπεδο αυτό.
0: Γιατί
1: που ήταν παραδίπλα.
0: Ειδικά για αυτά τα 300 κυβικά χώμα που μεταφέρθηκαν εν αγνία των δικαστικών αρχών, υπάρχει πολύ μεγάλη ενότητα στο κατηγορητήριο το συγκεκριμένο. Σε αυτή τη δικογραφία.
1: Άρα αυτό ήταν το αποφασιστική σημασία στοιχείο για να ασκηθεί η δίωξη.
0: Νομίζω ότι ήταν ένα από τα στοιχεία που μέτρησαν πάρα πολύ.
1: Γιατί άμα ήταν μόνο να σηκώσει τα βαγόνια, θα μπορούσε να σταθεί ευκολότερα αυτό το οποίο λες.
11: Νομίζω ότι μέτρησε πάρα πολύ το γεγονός ότι μετέφεραν τις πρώτες ώρες. Υπάρχουν και καταθέσεις του διαχειριστή της εταιρείας που έκανε και τη μεταφορά των, των χωμάτων. Και μάλιστα να σου θυμίσω ότι το έχουμε αναλύσει πάρα πολύ και στα δελτία και, και στο ραδιόφωνο. Και έχουμε συζητήσει πάρα πολύ για τη συγκεκριμένη ενέργεια. Λέει ότι εγώ πήγα τα 300 κυβικά χώμα με εντολή, λέει και πιανού εντολή. Ήρθα με τα φορτηγά μου και το πήγα και το μετέφερα. Για να το ανακαλύψουν αυτό το οικόπεδο μετά από πάρα πολύ καιρό. Συγγενείς θυμάτων. Δεν ενημέρωσαν κάποιον δηλαδή ότι εμείς πήγαμε και μεταφέραμε τα χώματα. Κοιτάξτε, εδώ έχουν γίνει παραλήψεις, το συζητάμε. Η τραγωδία των τεμπών, ειδικά τις πρώτες ώρες, έχει παραλήψεις. Τώρα, αν ο κύριος Τριαντόπουλος, ο κύριος Αγοραστός και οι υπόλοιποι είναι ένοχοι, αυτό θα αποφασίσει η δικαιοσύνη.
1: Πρώτα απ' όλα, να δούμε αν θα παραπεμφθούν στο ειδικό δικαστήριο. Ένα-ένα βήμα.
11: Το φθινόπωρο. Αρχές, φθινοπόρο θα μάθουμε. Τώρα, οι τρεις χαμηλόμα. Υπάρχει κι άλλο ζητούμενο εδώ. Υπάρχει, η δικογραφία αφορούσε άλλα τρία άτομα. Είναι χαμηλόβαθμοι πυροσβέστες.
1: Παραπέμπεται, συγγνώμη, και ο κύριος Παπαγεωργίου, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας.
11: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Το λέω γιατί δεν αναφέρεται το όνομά του, γιατί είναι πολιτικό πρόσωπο ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας.
11: Λοιπόν, είναι ο κύριος Παπαγεωργίου, να πούμε το όνομα, ο κύριος Χαρακόπουλος και ο κύριος Φαλάρας.
1: Χαρακόπουλος είναι ο αστυνομικός διευθυντής.
11: Ακριβώς.
1: Και ο Φαλάρας είναι ο πυροσβέστης.
11: Ο πυροσβέστης που ήταν τη περιφέρεια τη πυροσβέστικη.
1: Ο συντονιστής, ο περιφερειακός
11: συντονιστής. Ναι, ο περιφερειακός συντονιστής. Αλλά λέμε τα ονόματα. Εδώ δεν είναι κρύβουμε ονόματα για να μην παρεξηγηθούμε.
1: Όχι σε καμία περίπτωση. Εγώ. Απλά το λέω γιατί χτες είδα να παίζουν πολύ τα ονόματα του Τριαντόπουλου και του Αγοραστού και δεν παίζουν τα άλλα.
11: Είναι πιο γνωστή αυτή με αυτή την
1: έννοια. Ναι, εντάξει, οκ, σύμφωνο.
11: Τώρα το ζητούμενο δεν είναι εκεί. Το ζητούμενο είναι ότι εδώ 40 μήνες μετά αυτό που φωνάζουν οι συγγενείς εξ αρχής ότι εδώ έχουμε ένα. Και άλλες παράνομες ενέργειες, να που βλέπετε η δικαιοσύνη το βάζει σε έναν δρόμο. Όμως θέλω να πω το εξής. Είναι 40 μήνες μετά. Και έχουμε και άλλη νησική δικογραφία. Για τον Κώστα Καραμαλή.
1: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Έβλεπα ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η ανάκριση για τον κύριο Καραμαλή.
11: Δεν έχει ολοκληρωθεί. Και μάλιστα θέλω να σου πω ότι ο δικαστικός λειτουργός που την έχει αναλάβει είναι ένας εξαιρετικός δικαστικός λειτουργός.
1: Ναι.
11: Με πολλές γνώσεις και με πολύ μεγάλη. Κοιτάει για το και, με το πω έτσι.
1: Ναι.
11: Λοιπόν, όλα έχουν σημασία γιατί αυτοί οι άνθρωποι μετρούν 57 νεκρούς οι συγγενείς. Είχε παγώσει όλη η Ελλάδα και ακόμα και 40 μήνες μετά είναι σε ένα δικαστήριο μεγάλο που είναι στη Λάρισα, ακούνε μια δικογραφία ότι προχωράει 40 μήνες μετά και έχουν και μια άλλη νεανική δικογραφία για, το, για τον Κώστα Καραμαλή και επίσης υπάρχει και η άλλη δικογραφία που είναι για τα ηχητικά από τον ΟΣΕ.
1: Ναι.
11: Τα δικαστήρια είναι πάρα πολλά. Φανταστείτε τώρα αυτούς τους ανθρώπους, το πήγαινε άλλα στα δικαστήρια.
1: Ναι, okay.
11: Θα πρέπει και όλο αυτό κάποια στιγμή, ξέρετε, να κάνει τον κύκλο του και να τελειώσει. Βεβαίως δεν θα τελειώσει ποτέ, γιατί μόνο με τη μεγάλη δίκη στη Λάρισα δεν έχει μπει καν στην ουσία της.
1: Καλά.
11: Δεν έχουμε μάρτυρες δηλαδή.
1: Κοίταξε, τώρα θέλω να πω και μια κουβέντα για αυτό το πράγμα. Καταλαβαίνω τον κόπο και το βασανιστήριο όλων αυτών των ανθρώπων οι οποίοι δεν καταγόνται από τη Λάρισα. Είτε μένουν στη Θεσσαλονίκη, είτε μένουν στην Αθήνα, είτε μένουν στα Τρίκαλα, να πηγαίνουν εκεί πέρα. Δεν περιποιεί η τιμή πάντως γενικώς να είναι τόσο άδεια η αίθουσα.
11: Δεν μπορείς, Γιώργο, επειδή ακριβώς δεν είναι οι δικάσεις που έχουν ουσία, τι εννοώ, δεν είναι μάρτυρες, ναι. Είναι τα διαδικαστικά. Αιτήματα, δικηγόροι κλπ. Ούτε καν δικηγόροι το πάνε όλοι.
1: Okay.
11: Για να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Αυτή τη στιγμή είμαστε μια κατάσταση διαδικαστικών. Και σου λέει λοιπόν, εγώ τώρα να ξεκινήσω από ότι κάθε μέρα από 30 Τρίκαλα. Να πηγαίνω, ο Νίκος Πλακιάς που είναι, πηγαίνει, που είναι κοντά, θεωρητικά. Είναι μια ώρα
1: Τρίκαλα.
11: Λοιπόν, να πηγαίνω κάθε μέρα. Να φάω όλο το πρωινό μου για να ακούσω τα διαδικαστικά. Υπάρχει μια ζωή από πίσω, πρέπει να κάνω.
1: Προφανώς, δεν είναι απλό. Προφανώς δεν είναι απλό.
11: Γιατί θα έρθουν, προσέξτε, θα έρθουν οι μάρτυρες και εκεί πια θα είναι κάθε μέρα τα δικαστήρια.
1: Σωστό.
11: Και εκεί θα γίνει το αδιαχώρητο μέσα στη δικαστική αίθουσα. Λοιπόν, για τα Τέμπη δεν έχουν τελειώσει δικαστικά. Θα δούμε το φθινόπωρο αν οι πέντε που σας ανέφερα θα πάνε τελικά να δικαστούν στο ειδικό δικαστήριο. Είχαμε τρία χρόνια να δούμε ειδικό δικαστήριο. Νίκος θα πάσει τον τελευταίο, να σας θυμίσω.
1: Μεγάλη επιτυχία.
11: Λοιπόν, δεν είχαμε ξανά ειδικό δικαστήριο. Αν τελικά το Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου υιοθετήσει την πρόταση.
1: Ναι.
11: Του αντισαγγελέα, τότε μιλάμε για ειδικό δικαστήριο για τους πέντε. Και το ειδικό δικαστήριο θα γίνει βεβαίως εξαιτίας του Χρήστου Τριαντόπουλου.
1: Τασούλα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
11: Καλημέρα.
1: Καλή σου ημέρα. Λοιπόν, τραγούδι και πάμε σιγά σιγά για την κορυφή της ώρας.

0: φτάσαμε αισίως στην κορυφή της ώρας, φτάσαμε στις 11 που είναι η ώρα της Λένας της Βασιλάκου. Αμέσως μετά επιστρέφουμε και θα πιάσουμε τον κύριο Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας, που έχει βρεθεί στο επίκεντρο της συζήτησης με φόντο τις χθεσινές καταγγελίες του κυρίου Σαλμά, ό,τι αξία έχουν και αυτές από ποινικής και πολιτικής άποψης. Αυτό το συζητήσουμε και ο καθένας θα βγάλει τα δικά του τα συμπεράσματα. Ο κύριος Γεωργιάδης είναι στην Δυτική Ελλάδα, στην Δυτική Μακεδονία, είναι στην Κοζάνη πάνω, έχει εγγένεια διαφόρων υγειονομικών μονάδων που είναι υπό ανακαίνιση. Θα τα πούμε όμως αυτά σε λίγη ώρα από τώρα. Τώρα η Λένα Βασιλάκου.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι υποψήφοι και οι υποψήφιες που διαγωνίστηκαν στις πανελλαδικές εξετάσεις φέτος ενημερώνονται μέσω γραπτού μηνύματος ή μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας για τη σχολή και το τμήμα στο οποίο εισάγονται, την πόλη και τη διαδικασία εγγραφής τους. Και κλεισμένων των θυρών συνεδριάζει υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το ΚΙΣΕΑ στην ατζέντα, σύμφωνα με πληροφορίες, εξοπλιστικά προγράμματα ύψους 4,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Σε περίπου μισή ώρα αναμένονται ανακοινώσεις από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια. Φλέγεται από τις 9 το πρωί αγροτοδασική έκταση κοντά στο περιβαλλοντικό πάρκο Δερβενίου στη Θεσσαλονίκη. Ήχησε νωρίτερα το 112 καλώντας τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους με κλειστές πόρτες και παράθυρα και να παραμείνουν σε τιμότητα ώστε να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Έχουν ενισχυθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενώ ρήψεις νερού πραγματοποιούν 10 αεροσκάφη. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών σήμερα στην Αττική, την Εύβοια και τη Ρόδο που έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό. 8 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την πυρκαγιά στο Μάτι με 104 νεκρούς και δεκάδες εγκαυματίες. Η μνήμη δεν είναι μόνο πράξη τιμής αλλά και διαρκής υπενθύμης της αξίας κάθε ζωής που δεν μπορεί να υπονομεύει και οι θεσμοί, η πολιτεία και η κοινωνία δεν μπορούν να παραβλέπουν. Σημειώνει σε ανακοίνωσή του για τη μαύρη επέτειο ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών. Επιμνημόσυνη δέηση και τρισάγιο στη μνήμη των θυμάτων θα τελεστούν το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στο Νέο Βουτζά, όπου βρίσκεται και το μνημείο των θυμάτων. Θα ακολουθήσει καθιερωμένη πορεία προς την Αργυρά Ακτή. Στη σύλληψη ενός 28χρονου προχώρησε αργά χθες βράδυ η αστυνομία για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ο συλληφθής ταυτοποιήθηκε από βιντεοληπτικό υλικό και αποτυπώματα στο γραφείο και το διαμέρισμα του θύματος και φέρεται να ομολόγησε την αποτρόπαια πράξη του. Ήταν σεσημασμένος για παράνομη είσοδο στη χώρα, ενώ εκκρεμούσε ένταλμα σε βάρος του από το 2024 για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν για 12η συνεχόμενη νύχτα. 2 νεκροί και 11 τραυματίες είναι ο απολογισμός Αμερικανικής επιδρομής στο συνεργειακό πέρασμα Σαλαμτσέχ στην νοτιοδυτική περιοχή του Ιράν. Οι φρουροί της Επανάστασης έκαναν γνωστό τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ότι σταμάτησαν 3 τάνκερ τα οποία προσπάθησαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούς. Οι αντάρτες Χούτι της Ιεμένης χτύπησαν με βαλιστικούς πυράβλους σαουδοαραβικό δεξαμενόπλιο το οποίο βρισκόταν κοντά στην Ιεμένη, έκανε γνωστό η Βρετανική Υπηρεσία Ενημέρωσης για την Ασφάλεια της Ναυτιλίας. Οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία, καθώς οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή ενισχύουν τους φόβους για πιθανή διαταραχή στην παγκόσμια ενεργειακή εφοδιαστική αλυσίδα. Η τιμή του Brent έφτασε στα 96 δολάρια το βαρέλι και του αμερικανικού αργού στα 88,27 δολάρια το βαρέλι. Σε πύρινο κλειό παραμένουν περιοχές της Νότιας Ευρώπης, με τις μεγαλύτερες δυσκολίες να καταγράφονται στη συγγελία. Αμετάβλητα αναμένεται να διατηρήσει τα επιτοκιά της η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κατά τη σημερινή της συνεδρίαση με τους αναλυτές να εκτιμούν πως δεν υπάρχει προς το παρόν αρκετή πίεση για μια άμεση νέα παρέμβαση, αφήνοντας όμως ανοιχτό το ενδεχόμενο αύξησης κατά 25 μονάδες βάσης τον προσεχή Σεπτέμβριο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στην Πολωνία απόψε η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, σέντρα στις 8. Μία ώρα αργότερα, στις 9, ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Μπάξη στην Ουγγαρία για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας και πάλι ο Γιώργος Ευγενίδης.
2: Ασθενείς βροχές μετά το μεσημέρι περιμένουμε σήμερα 5η στην Αττική. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 στο σαρωνικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 32 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 30 στα βόρεια προάστια. Στους 31 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτσι και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι στην ανατολική και βόρεια περιοτική χώρα θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές τοπικού χαρακτήρα. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 6 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 με 34 βαθμούς ανατολικά επιλωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 35 με 36 βαθμούς.

11:06. Ακούτε Alpha Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Μου γράφει ο φίλος εδώ πέρα, μου λέει: ο Πρωθυπουργός θα κάνει εκλογές όποτε τον βολεύει, όσο για τα έργα που παραδίδονται τώρα, αυτό γίνεται λόγω εκλογών. Δεν μπορούσαν να τελειώσουν άλλη χρονική στιγμή. Μόνο τυχαίο δεν είναι. Εξακολουθούν να μας θεωρούν ηλίθιους. Να πω διότι να. Αφενός ο Μητσοτάκης λέει πάρα πολύ καιρό θα κάνει εκλογές στο τέλος της τετραετίας, αλλά δεν τον πίστευαν. Άρα τι θα πει όποτε τον βολεύει? Θα κάνει εκλογές. Πάντα ο Πρωθυπουργός κάνει εκλογές όποτε κρίνει. Δηλαδή, αυτό είναι γι' αυτό λένε και διάφορα κυβερνητικά στελέχη όταν ρωτώνται, ο χρόνος των εκλογών και ο ανασχηματισμός είναι προνομία του Πρωθυπουργού κλπ. Λέει, όσο για τα έργα παραδίδονται τώρα, αυτό γίνεται λόγω εκλογών. Όχι, αδερφέ. Αυτό γίνεται λόγω Ταμείου Ανάκαμψης. Να το εξηγήσω πάρα πολύ απλά. Το Ταμείο Ανάκαμψης τελειώνει 31 Αυγούστου. Όταν λέμε τελειώνει 31 Αυγούστου, σημαίνει ότι και τα λεφτά πρέπει να έχουν δοθεί και τα έργα να έχουν παραδοθεί. Αυτό το οποίο λένε οι Αγγλοσάξονες deliverables, παραδοτέα. Πρέπει να δείξεις έργο, το μακέτο. Πρέπει να δείξεις αυτό. Άρα λοιπόν, όταν τελειώνει 31 Αυγούστου, πρέπει να δείξεις το κέντρο υγείας που το έχει περάσει μπατανόβουρτσα. Λέω ένα παράδειγμα που αφορά στο χαρτοφυλάκιο της υγείας. Τον οδικό άξονα που τον έχεις κάνει με λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης πρέπει να τον παραδώσεις μέχρι τέλος του Αυγούστου. Επίσης, η εκάστοτε κυβέρνηση έχει μια τετραετία. Πότε είναι ο πρόσφορος χρόνος να παραδώσει ένα έργο? Ένα έργο δεν είναι χτυπάς τα δάχτυλα και κάνεις ένα δημόσιο έργο. Θέλει διαγωνισμό, συμβασιοποίηση κλπ. Ένα έργο ξεκινάει τώρα, τελειώνει κάποτε. Λοιπόν, αυτά επί των δημοσίων έργων. Καλημέρα και στο φίλο τον Γιώργο. Καλημέρα στους Μπάμπηδες. Καλημέρα στον άλλο τον Γιώργο, ο οποίος έχει πολλές απορίες γενικώς. Καλημέρα στο Βασίλειο, ο οποίος λέει κάτι ακατάληπτα πράγματα και κάτι ανορθόγραφα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, κάντε μου μια χάρη για την ορθογραφία του πράγματος. Επειδή και εγώ έχω ματάκια και δεν έχω μοιοπία, αλλά θα αποκτήσω έτσι όπως πάμε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Λίγο τα ε, τα ο, τα ι. Έχει γίνει εδώ πέρα τη μουρλή στο πανηγύρι κατά το κοινό λεγόμενων. Λέει, είμαστε στην εποχή του ChatGPT. Βοηθήστε λίγο. Βάλτε τα λίγο στο AI. Εδώ φτάσαμε στο AI να είμαστε σε επίπεδο. Δεν ξέρω αν το είδατε χτες. Η OpenAI, που είναι η εταιρεία που έχει αναπτύξει το ChatGPT, ομολόγησε ότι σε βιομηχανικό περιβάλλον υπήρξε ατύχημα που προκλήθηκε χακάρισμα σε εταιρεία. Δεν θυμάμαι τι εταιρεία είναι αυτή, μια εταιρεία ψηφιακή, τέτοιο tech εταιρεία, όπου ο αλγόριθμος αυτονομήθηκε και έδρασε μόνος του, βγήκε εκτός του περιβάλλοντος που του είχε οριστεί και αυτονομήθηκε και αυτενήργησε και προκάλεσε χακάρισμα στην εταιρεία στην οποία σχεδιαζόταν για να την βοηθήσει. Τώρα μιλάμε για... Μιλάμε για τους... Αυτή είναι η ηθική κίνδυνη η οποία είναι εμπροσθέν μας. Λοιπόν, έχουμε μπει στη δεύτερη μας ώρα. Ακούτε Alpha Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Σταμάτης ο Καρλούτσος ρυθμίζει τους ήχους. Η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης. Εσείς στην παρέα μας στο 212-212-4800, στο onair@alpharadio989.gr που είναι το email μας, και στο 6947-989-989 που είναι το Viber του σταθμού. Η Ντίνα Μόσχου είναι στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Η Νίνα Ζαφυροπούλου στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Τα τραγούδια τα διαλέγει η Αφροδίτη Σιμίτη, κυρίες και κύριοι, η οποία πάντα κάνει πολύ ωραίες επιλογές. Πάμε να ακούσουμε μία τώρα, για να είμαστε καθαροί από χρόνο, αμέσως μετά.

0: Μου γράφει ο φίλος μου ο Πέτρος Ολάς, μου λέει δεν έγινε χακάρισμα. Έκαναν πατάτα ή της Hugging Face εταιρείας όπου αυτονομήθηκε ο αλγόριθμος. Καλά, μπορεί να συνέβη και αυτό το πράγμα. Αλλά η OpenAI απέδωσε την ευθύνη στο τι συνέβη στην αυτονόμηση του αλγορίθμου. Προφανώς μπορεί να υπάρχει και λάθος εδώ πέρα. Δεν μπορώ εγώ να το πω αυτό το πράγμα. Λοιπόν, τώρα, να πω νούμερο ένα, είδηση η οποία έρχεται πριν από λίγο. Έχουν ανακοινωθεί οι βάσεις αγωγής για το 2026. Βγήκαν νωρίς οι βαθμολογίες, βγαίνουν νωρίς πλέον και οι βάσεις. Καλό είναι αυτό για να μπορούν και τα παιδιά και οι οικογένειες να προσανατολιστούν. Εγώ θυμάμαι όταν έδινα πανελλαδικές, αυτά όλα βγαίνανε 20 Αυγούστου, 25 Αυγούστου. Δηλαδή ξεκινούσε το ακαδημαϊκό έτος τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου. Και άμα περνούσες εκτός του τόπου καταγωγής, όπου εντάξει ήσουν πιο άνετος, πιο χαλαρός, γιατί στο σπίτι σου θα έμενες, και απλά σου έμεναν οι τυπικές διαδικασίες της εγγραφής στο πανεπιστήμιο και μετά να πας να πάρεις ένα τυπικό, ή μπορούσες με την κάρτα του πανεπιστήμιου να πας να κάνεις ένα φοιτητικό πρόγραμμα για το κινητό τηλέφωνο κλπ. Τώρα λέω 15 χρόνια πριν. Τώρα που είναι νωρίς, είμαστε 23 Ιουλίου, μπορείς να βγεις να ψάξεις με πιο μεγάλη άνεση σπίτι, να δεις τι θα βρεις. Βεβαίως και σε όλες τις φοιτητού πόλεις, για να είμαστε ειλικρινείς, έχει αρχίσει να πηγαίνει το πράγμα σύννεφο. Όπου υπάρχει πληθωρισμός αιτήματος, ανεβαίνουν πάρα πολύ και οι τιμές των ακινήτων. Μπορούν οι υποψήφοι να πληροφορούνται τα αποτελέσματα και να δουν τις βάσεις στο results.it.minedu.gov.gr, που είναι το site του Υπουργείου Παιδείας, με τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους και τα τέσσερα αρχικά γράμματα των προσωπικών του στοιχείων: επώνυμο, όνομα, πατρόνυμο και μητρόνυμο. Επίσης λέει, όσοι υποψήφοι είχαν εγγραφεί στην ειδική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας έχουν λάβει το αποτέλεσμα εισαγωγής με γραπτό μήνυμα SMS στο κινητό τους τηλέφωνο. Αλλά σε ώρες αυξημένης κίνησης ενδέχεται να υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση στην αποστολή των μηνυμάτων, κάτι το οποίο συμβαίνει βεβαίως κάθε χρόνο. Και βεβαίως θα δούμε και τις κλασικές εικόνες με τους πίνακες των επιτυχόντων που αναρτώνται και στα λύκεια της χώρας, αποκλειστικά με τον κωδικό του κάθε υποψηφίου, ώστε να προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα. Αυτό έχει... εντάξει, αυτό είναι λίγο ρετρό για να είμαι ειλικρινής. Νομίζω ότι όλο και λιγότεροι πηγαίνουν πλέον στα σχολεία για να δουν τη βαθμολογία τους διαζώσεις σε αυτούς τους ανερτημένους πίνακες. Πλέον όλοι μπαίνουν από τον υπολογιστή τους, ή όπως ακούσατε νωρίτερα, άμα έχεις πάρει και το SMS, τότε αυτό είναι καλύτερο και ευκολότερο. Μου γράφει ο Βίρονας, στη Γερμανία λέει είναι πρώτο θέμα η βάση εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Αγαπητέ Γιώργο, καλημέρα. Ούτε κατά διάνοια, δεν υπάρχει αυτή η έννοια. Δεν υπάρχει έννοια των βάσεων. Εγώ στη Γερμανία θυμάμαι το εξής. Όταν εμείς, για όσους δεν έχουν ακούσει το βιογραφικό μου στη ζωή, εγώ πήγα στην Γερμανική Σχολή Αθηνών. Και δίναμε τότε εξετάσεις για να περάσουμε στα γερμανικά πανεπιστήμια και δώσαμε, και όσοι ήμασταν στο ελληνικό τμήμα, και πανελλαδικές εξετάσεις. Δώσαμε δύο εξετάσεις εισαγωγικές. Οι εξετάσεις για τα γερμανικά πανεπιστήμια ήταν χρονολογικά νωρίτερα, δηλαδή ήταν ένα γραπτό και ένα προφορικό σκέλος τον Φεβρουάριο και τον Απρίλιο, και τα αποτελέσματα ήταν συνολικά και έβγαινε ο βαθμός, και τα πανεπιστήμια ανακοίνωναν τη δική τους βάση, όπου λέγανε, ας πούμε, για παράδειγμα, εγώ σπούδασα πολιτικές επιστήμες στο Βερολίνο. Είχα γράψει στις γερμανικές εξετάσεις του σχολείου μου 1,1. Αυτοί έχουν άριστα το 1. Όπως εμείς έχουμε άριστα το 20, αυτοί έχουν άριστα το 1. Και μετά πηγαίνουν με τα δεκαδικά. 1,1, 1,2, 1,3, 1,4. Η αντιστοιχία με το ελληνικό σύστημα ήταν κάθε 0,1 γερμανικό ήταν 0,3 ελληνικό. Δηλαδή το 1,1 αντιστοιχεί σε 19,7. Το 1,5 αντιστοιχούσε σε, τώρα 18, κάτι, τώρα δεν είμαι πολύ πρόχειρος τώρα, αλλά κάντε τα μαθηματικά. Λοιπόν, εδώ πέρα τίθενται, οπότε έμπαινες μετά και έλεγες, έστελνες την αίτηση στο πανεπιστήμιο και έλεγες, έστελνες τα χαρτιά σου, οι αιτήσεις στα πανεπιστήμια γίνονταν με ηλεκτρονική πλατφόρμα. Το θυμάμαι αυτό το πράγμα. Αυτά όλα εν έτη 2013, έτσι τώρα λέω ιστορίες. Θυμάμαι, εγώ έκανα αίτηση σε 4 πανεπιστήμια γερμανικά. Έκανα αίτηση στο Freie Universität στο Βερολίνο όπου πήγα. Έκανα αίτηση για τις πολιτικές επιστήμες. Έκανα αίτηση στη νομική του Humboldt στο Βερολίνο. Έκανα αίτηση στη νομική της Χαϊδελβέργης. Και έκανα αίτηση και στις πολιτικές επιστήμες του LMU, του Πανεπιστημίου του Ludwig Maximilians, που είναι στο Μόναχο. Δύο πολιτικές επιστήμες, δύο νομικές. Αιτήσεις πώς έκανες? Δεν πήγαινες στη γραμματεία της σχολής κλπ. Κλπ. Έκανες ψηφιακά, ξαναλέω εν έτη 2013, ψηφιακά είχε ειδικό πόρταλ όπου έμπαινες, έγραφες τα στοιχεία σου, αναρτούσες τα δικαιολογητικά που σου ζητούσαν, που ήταν η βαθμολογία σου, η αναλυτική, στα μαθήματα, στο ένα το άλλο, το απολυτήριο λυκείου σου, το ελληνικό μεταφρασμένο με σφραγίδα της Χάγης, ήθελε διάφορα τέτοια, τα συγκέντρωνες, τα σκάναρες, τα ανέβαζες στην ψηφιακή πλατφόρμα του Πανεπιστημίου. Πατούσες ολοκλήρωση αίτησης, μπορούσες το ενδιάμεσο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία των αιτήσεων να τροποποιήσεις, να επεξεργαστείς την αίτησή σου αν αντιλαμβανόσουν ότι κάπου έχεις κάνει λάθος. Και όταν μετά από ένα διάστημα, όταν περνούσε η ημερομηνία των αιτήσεων, τις επεξεργάζονταν στο Πανεπιστήμιο και μετά από κάποιες εβδομάδες σου ερχόταν το απαντητικό email που έλεγε: «Κύριε Ευγενίδη, σας έχουμε ή δεν σας έχουμε κάνει δεκτούς». Και άπαξ και σου ερχόταν ότι σας έχουμε κάνει δεκτούς, έμπαινες, σου έλεγε τι δικαιολογητικά χρειάζεται και σου έλεγε: «Θα έρθετε διαζώσεις να κάνετε την εγγραφή. Θα φέρετε τα τάδε και τα τάδε χαρτιά εκείνες τις ημέρες και ώρες στη γραμματεία του Πανεπιστημίου και θα κάνετε την εγγραφή». Αυτό ήταν το 2013 η διαδικασία εγγραφής στα γερμανικά πανεπιστήμια. Τώρα συζητάμε αν βλέπεις τις ιστοσελίδες στην ιστοσελίδα και αν παίρνεις SMS. Εντάξει τώρα. Μου λέει ο φίλος εδώ πέρα, μου λέει ότι δεν με άκουσα να κάνω σχόλιο για τις καταγγελίες του Σαλμά και έχω δυσανεξία στα σχόλια που αφορούν τη Νέα Δημοκρατία. Δεν έχω καμία δυσανεξία. Για τον κύριο Σαλμά έχω άποψη, να είμαι ειλικρινής. Είπα στην εισαγωγή μου, γιατί δεν με άκουσες, δεν είναι υποχρεωτικό ότι ακούς όλες ώρες. Είπα ότι κατά τη γνώμη μου αυτά τα οποία κατήγγειλε ο κύριος Σαλμάς μπορεί να έχουν μια πολιτική αξία, ποινική αξία έχουν μηδενική και είναι και άσχετα με το αντικείμενο της μήνυσης του κυρίου Γεωργιάδη για τα πράγματα τα οποία έλεγε ο κύριος Σαλμάς. Είναι άλλο πράγμα. Αφήστε δε που την ιστορία αυτή με το SMS, ότι ο Γεωργιάδης πήρε το φρουζί για να δώσει διαφήμιση σε ένα site μαμάδων, περί τούτου επρόκειτο, για ένα banner 2.000 ευρώ, αυτό περιλαμβανόταν ως στοιχείο στη δικογραφία της Novartis. Άρα είχε αξιολογηθεί ως στοιχείο. Λοιπόν, το λέω επειδή μου λες ότι δεν είπα τίποτα. Λοιπόν, δεν πρέπει να καλέσει ο εισαγγελέας τον Γεωργιάδη. Να τον καλέσει και δεν τον καλεί. Γιατί πιστεύετε ότι ο Γεωργιάδης δεν θα πάει? Μα έχει κριθεί η υπόθεση της Novartis για τη δικαιοσύνη. Έχει αρχιοθετηθεί οριστικά. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διάλειμμα για να δούμε αν θα πιάσουμε τον κύριο Γεωργιάδη που είναι στην Κοζάνη. Και έχουμε πέσει πάνω στα εγγένεια τώρα. Πάμε, έλα.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
2: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
1: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
2: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
1: Radio Player.
2: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
3: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Λοιπόν, επανερχόμαστε. Γιώργος Ευγενίδης στο μικρόφωνο και πάμε να συνδεθούμε με την Κοζάνη. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, είναι μαζί μας. Τον ευχαριστώ που βρήκε χρόνο στο πρόγραμμα, γιατί έχει και κανονική δουλειά. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
5: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Ναι, βγήκα λίγο από μια συνάντηση με τους εργαζόμενους εδώ στο νοσοκομείο Κοζάνη, στο Μαμάτσιο. Για να σας μιλήσω και θα επιστρέψω. Κάναμε τα εγκαίνια το πρωί στο Κέντρο Υγείας Σερβίων και στα νέα ΤΕΠ του νοσοκομείου Κοζάνης και συνεχίζουμε. Έχουμε πολύ σημαντικά μετακάμψεις μέσα στη Δυτική Μακεδονία και πολύ σημαντικές ανακοινώσεις για το ΕΣΥ.
4: Τώρα, συζητείται βεβαίως πολύ η υπόθεση των καταγγελιών του κυρίου Σαλμά εχθές. Πρώτα απ' όλα θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Αυτές οι καταγγελίες που κάνει ο κύριος Σαλμάς για εσάς έχουν σχέση με το αντικείμενο της μήνυσης που εσείς του είχατε καταθέσει για κάποιες καταγγελίες που είχε κάνει στο Κόντρα?
5: Όχι. Και χαίρομαι που με ρωτάτε. Πώς και γίνεται η κόντρα αυτή με τον κύριο Σαλμά? Μία μέρα σε μία εκπομπή στο Κόντρα είπε ότι ο Γεωργιάδης έχει στήσει ένα διαγωνισμό για τα νοσοκομιακά απόβλητα,
4: ναι,
5: και παίρνει εκατομμύρια από τα απόβλητα. Εγώ το πω είναι αυτό, δεν είπα θα κάνω διάλογο, του έκανα κατευθείαν μήνυση. Μετά μου έκανε ερώτηση στη Βουλή αυτό το θέμα, τον έκανα κομμάτια στη Βουλή, γιατί έλεγε εγώ θα πέταν ψέματα να τους έκανα. Έχω ανεβάσει το βίντεο για να δείτε το διάλογο μας, δηλαδή έφυγε τρέχοντας. Και χθες ήρθε στη Βουλή και ξέχασε τελείως όλες τις αρχικές του καταγγελίες, για τις οποίες του έχω κάνει μήνυση, και ανέσυρε το ξαναζηταμένο φαγητό της Νοβάρτης. Θα περίμενε κανείς ότι ο κόμμα που άκουγε από κάτω θα καταλάβαινε ότι όταν κάποιος έχει μηνυθεί για μια καταγγελία του, για αυτή την καταγγελία του δεν λέει απολύτως τίποτα. Και παρέχει μια υπόθεση προ 15 ετών, ότι κάτι περίεργο συνέβη την ιστορία. Παρά τα αυτά, οι πολιτικοί μου αντίπαλοι στο μένος τους εναντίον μου σήκωσαν ψηλά τη σημαία των δίθεν καταγγελιών χθεσινών Σαλμά,
4: ναι,
5: κατά τρόπο σχεδόν κωμικό.
4: Όχι, το Πασόκ λέει, χθες είπε ο κύριος Μάντζος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Πασόκ που τον άκουγα στη Βουλή, ότι εδώ εγείρονται σοβαρά ερωτήματα για τα οποία πρέπει να επιληφθεί η δικαιοσύνη και μάλιστα αν και σε κάθε περίπτωση μπορεί να τεθεί και ζήτημα δικής σας παρέτησης.
5: Ο κύριος Μάντζος είναι και δικηγόρος και επειδή τον συμπαθώ, θα του πω ότι η πολιτική είναι μαραθώνιος και να μην διακινδυνεύει τη σοβαρότητά του και το κύρος του,
4: ναι,
5: με τέτοιες αστειότητες μόνο και μόνο γιατί μισεί εμένα ο Ανδρουλάκης και ο Δοδονής.
4: Υπάρχουν αυτό πάντως δύο τεινά εδώ πέρα. Πρώτα απ' όλα αυτά τα οποία είπε χτες ο κύριος Σαλμάς, αυτό το μήνυμα το οποίο στέλνετε εσείς στον κύριο Φρουζή και η ιστορία του Μανιαδάκη είναι καινούργια στοιχεία.
5: Όχι. Και τα δύο πράγματα που ανέφερε ο κύριος Σαλμάς συμπεριλαμβάνονται στη δικογραφία Νοβάρτης. Το πρώτο είναι ένα μήνυμα που είχε βρεθεί στο κινητό μου τηλέφωνο το δεύτερο εξάμεινο του 2014, όταν δεν ήμουν υπουργός Υγείας,
4: ναι,
5: όπου είχα παρακαλέσει τον κύριο Φρουζή, γιατί μια φίλη μου δημοσιογράφος είχε φτιάξει ένα site για τη μητρότητα.
4: Κυρία Φραγκάκη, συνάδελφος η Εύη Φραγκάκη.
5: Σωστά.
4: Για να μιλάμε με ονόματα γι' αυτό.
5: Ναι, το mothercare.gr. Και είχε ζητήσει να μπει και αυτό στο διαφημιστικό πακέτο του Νοβάρτη, τη βάλουν ένα μπάνερ, αν θυμάμαι καλά, 2.000 ευρώ. Αυτό είναι το μήνυμα, το είχε η δικογραφία κανονικά, το είχε αξιολογήσει η ελληνική δικαιοσύνη, το είχε αρχιοθετήσει. Πρώτο πώ καταλαβαίνει για μια αστείωτα τώρα.
4: Ξέρετε, πάντως τώρα δεν είναι πολύ κανονικό, όπω το ακούει κάποιο, να παίρνει ένα πολιτικό σε ένα φαρμακείο.
5: Μην μου λε και εσύ τέτοια τώρα, μην μου λε τέτοια τώρα, σε μένα. Δεν μπορώ εγώ, δεν τι υποκοσίε και εγώ και στην ΟΠΕΚΕ πέγα την διάδοση. Ναι, είναι πολύ φυσιολογικό και γίνεται συνέχεια. Να, γεια σα. Ναι, μεταξύ μας μιλάμε. Ο κ. Σαλμάς δεν είπε αν είναι φυσιολογικό. Είπε ότι εγώ να το δούσα μηνιαία για να με προβάλλουν.
4: Όχι, είπε ότι είστε, ότι είστε αποδέκτης παθητικής δωροδοκίας. Αυτό είναι το αδίκημα που περιέγραψε.
5: Άρα το αντάλλαγμά μου ήταν η προβολή μου από μηνιαία.
4: Αυτό είπε. Για να σας λιβανίζουν τα μιμιέ ότι εσείς μεσολαβούσατε για να παίρνει διαφήμιση. Μας
5: παρουσιάζει κάποιο άρθρο του mothercare.gr υπέρ του Άδωνη Γεωργιάδη.
4: Δεν έχω ιδέα. Δεν διάβαζα το site της κυρίας Φραγκάκη.
5: Λέω ότι το mother.gr δεν είναι άρθρο για μένα γιατί δεν έχω ιδιαίτερη σχέση με τη μητρότητα.
4: Οκ. Εν πάση περιπτώσει, άρα αυτό ήταν ένα.
5: Μία φίλη μου δημοσιογράφου με παρακαλώ πολύ αξίζει το Βρουζί. Με έχουν αφήσει απέξω. Τι είναι, το Βρουζί, παρακαλώ πολύ.
4: Όχι, άλλο λέω. Εγώ λέω αυτό το στοιχείο υπήρχε στη δικογραφία τη Νοβάρτη με SMS.
5: Φυσικά είναι από το κινητό μου τηλέφωνο όταν το είχε ανοίξει η κυρία του Λουπάκη.
4: Άρα λοιπόν όταν αρχιοθετήστε εσείς εν το συνόλο της υπόθεσης, έχει συναξιολογηθεί και αυτό το SMS.
5: Σωστά.
4: Ωραία.
5: Σωστά.
4: Το κλείσαμε.
5: Άρα το σοβαρό θέμα για τον κύριο Μάτσιο έχει αρχιοθετηθεί.
4: Ωραία. Πάμε στην υπόθεση Μανιαδάκη. Ο Μανιαδάκης είναι προστατευόμενος μάρτυρας της Νοβάρτης. Κάποια στιγμή στρέφεται εναντίον όλων αυτών των χειρισμών. Βγαίνει ένα βράδυ στο δελτίο ειδήσεων του Sky. Τα θυμάμαι γιατί τότε δούλευα εκεί.
5: Σωστά.
4: Καταχαιριάζει όλο το σύστημα και λέει ότι είχε στηθεί μια υπόθεση για να μπουν στη φυλακή ο Σαμαράς, ο Στουρνάρας, ο Γεωργιάδης κλπ. Τα λέω όλα.
5: Σωστά.
4: Ο Λοβέρδος. Αυτό βγήκε και είπε ο Μανιαδάκης. Και λέει ο Σαλμάς ότι σε δίκη που έχει αυτός με το Μανιαδάκη, εσείς έχετε πάει και έχετε δώσει έγγραφη, όχι βεβαίωση, ένορκη κατάθεση, η οποία συνεκτιμάται υπέρ του Μανιαδάκη, σωστά?
5: Σωστά.
4: Ωραία. Άρα
5: ρωτάει λοιπόν για ποιο λόγο έχεις καταθέσει υπέρ του Μανιαδάκη, να πω για την ιστορία του Μανιαδάκη και
4: γιατί είχαν πάει αυτοί σε δίκη.
5: Είχε μηνύσει ο κύριος Σαλμάς στο Μανιαδάκη για όσο είχε πει ο Μανιαδάκης εναντίον του.
4: Ναι.
5: Κέρδιζε πρωτόδικα και εφετειακά ο κύριος Σαλμάς. Αναιρέθηκε η απόφαση στον Άριο Πάγο και έχασε τελικά στο φετείο ο κύριος Σαλμάς. Λοιπόν, πάμε λοιπόν.
4: Άρα σας το κρατάει μανιάτικο που μαρτύρεσατε εναντίον του?
5: Ναι, ο διάλογος που έβγαλε. Καλά, τώρα η ιδέα ότι ένας πρώην υπουργός και βουλευτής παίρνει τα μηνύματα από αντελάσματα, βγάζει στον αέρα. Εγώ μου φαίνεται πολύ δεύτερο από την αλήθεια. Αλλά πάσω ίσως είναι και παράνομο, αλλά δεν ασχοληθώ με αυτό. Πάμε στην ουσία της υποθέσεως. Η ουσία είναι, μου λέει γιατί κατέστησε το Μανιαδάκη, λέω ότι το χρωστούσα την εποχή που δεν υποχώρησε ο διαιμός του Λουπάκη. Αυτό είναι το μήνυμά μου.
4: Ναι.
5: Και τι είπε τώρα ο Σαλμάς, ότι εγώ καθοδηγούσα τον Αναστασία για να μην πει την αλήθεια. Και τι είπε το Πασόκ, ότι θα ξανανοίξει ο φάκελο Νοβάρτη, γιατί τελικά οι ψαδομάρτυρες που είναι καταδικασμένοι λένε την αλήθεια, δεν λέγαμε ψέματα. Αυτό λέει το Πασόκ από χθες. Δηλαδή οι ψαδομάρτυρες που κατηγορούν τον Βενιζέλο για κλέφτη, λένε την αλήθεια. Και μήπως οι ψαδομάρτυρες, λέει το Πασόκ, ήταν ψαδομάρτυρες τον Βενιζέλο, αλλά φιλαλήθεια τον Γεωργιάδη. Γιατί οι ίδιοι άνθρωποι είναι.
4: Mm-hmm. Ωραία, πάντως τίθεται ένα. Το καταλαβαίνω αυτό το οποίο λέτε για το Πασόκ. Mm. Εδώ βεβαίως τίθεται ένα ερώτημα για τα όσα λέει ο κύριος Σαλμάς. Αν αυτά τα οποία λέει ο κύριος Σαλμάς είναι ανοησίες.
5: Δεν είδε κανένα ερώτημα.
4: Όχι,
5: ο κύριος Σαλμάς δίνει τη μάχη να μην αρθεί η ασυλία του. Χάνει και τη μάχη τη ήρθε η ασυλία του.
4: Ναι.
5: Πήγε στην Επιτροπή, ζήτησε να μην αρθεί η ασυλία του. Μετά έπεισε νέου βουλευτέ τη Νέα Δημοκρατία να μην ψηφίσουν την ασυλία του.
4: Ναι.
5: Και μετά έκανε αυτή την ασυλία του που έκανε αυτό για να μην αρθεί η ασυλία του. Σήμερα δείτε από το σέλιδο του τύπου, θα νομίζει κάποιο κύριε Ευγενίδη ότι έχει αρθεί η δικιά μου ασυλία.
4: Ναι, ναι.
5: Του Σαλμά η ασυλία ήρθε. Όχι του Γεωργιάδη.
4: Όχι, εγώ άλλο θέλω. Άλλο θέλω να ρωτήσω. Επειδή ο κύριο Σαλμά λέει αυτά που λέει και εισφέρει διάφορα στοιχεία στη δημόσια συζήτηση, αν θεωρήσετε εσείς ότι θίγεστε, θα προσφύγετε στη δικαιοσύνη και γι' αυτό.
5: Έχω πάει ήδη. Δεν θα κάνω τώρα το μηνύσει ο Σαλμά. Τώρα δεν έχει τόσο ποτέ ο πρόσωπο. Έχω κάνει μήνυση. Θα πάω στη δικασία. Θα τον καταδικάσω γιατί όσο είπε για μένα και το διαγωνισμό τελείωσε ευθύ. Και το έχω αποδείξει και στη Βουλή. Ή θα μου ζητήσει συγγνώμη, θα το δικάσω. Δεν υπάρχει άλλο περιθώριο. Λοιπόν, τώρα αυτά που είπε χθες είναι πραγματικές ανοησίες. Ο κατήφορος του Πασόκ δεν έχει προηγούμενο. Το να ζητάει του Πασόκ να ξανανοίξει η σκευωρία Νοβάρτης. Δηλαδή το Πασόκ έλεγε μέχρι χθες ότι είναι σκευωρία Νοβάρτης και σήμερα το είπε σκάνδαλο Νοβάρτης. Καλά δεν τρέπεται να του ανοβλάσει καθόλου. Δεν έχει δηλαδή φραγμό, κάποια ηθική. Κάποιο όριο δεν έχει ο άνθρωπος.
4: Δεν ξέρω, εσείς γιατί δεν παίρνετε ένα τηλέφωνο τον κύριο Βενιζέλο.
5: Δεν έχω κανένα λόγο να εμπλέξω τον κύριο Βενιζέλο.
4: Όχι, για τον επικαλείστε το λέω.
5: Μα ο κύριος Βενιζέλος υπήρξε θύμα της σκευωρίας Νοβάρτης. Να το θυμίσω ότι υπήρξε θύμα της σκευωρίας Νοβάρτης.
4: Όχι, μήπως το θυμίσει ο κύριος Βενιζέλος τον κύριο Ανδρουλάκη που ήταν γραμματέας του τότε.
5: Δεν μπλέκομαι εγώ στα ιστορικά του Πασόκ. Κάνω θέλουν. Όλους μας κρίνει ο λαός στο τέλος. Εγώ λέω ένα απλό πράγμα.
4: Ναι.
5: Το Πασόκ επί 8 χρόνια έλεγε για σκευωρία Νοβάρτης και χθες μας είπε να ξαναβγεί πίσω το αρχείο. Μιλάμε για κωμικά πράγματα.
4: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ που βρήκατε χρόνο στο πρόγραμμα σας. Να είστε καλά. Καλημέρα. Λοιπόν, έδωσε ο κύριος Γεωργιάδης τις απαντήσεις του για την υπόθεση με τον κύριο Σαλμά. Να πάμε σε διάλειμμα και θα επανέλθουμε σε πολύ λίγο, γιατί και εγώ θέλω να πω δύο κουβέντες για αυτά τα οποία είπε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
4: 11:32, ο Γιώργος Ευγενίδης στο μικρόφωνο. Ακούτε Αλφα Radio 989. Συγγνώμη, ήπια για μια γουλιά καφέ, γιατί το δύο ώρο μόνος είναι ανήφορος. Να τα πούμε και αυτά. Παρότι η ομάδα εδώ πέρα είναι πολύ δυνατή και υποστηρίζει και με συνδέσεις και με το ένα και με το άλλο, το δύο ώρο μόνος είναι η μια ώρα μόνος, μια χαρά. Το δύο ώρο, αν μη τι άλλο, έχει τις αντικειμενικές του δυσκολίες. Να θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας, είναι το 212-214-800, το onerpapakialfaradio989.gr και το 6-9-47-9-89-9-89, που είναι το Viber του σταθμού. Να πω τα εξής τώρα για αυτά τα οποία είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Κατά τη γνώμη μου, ο κύριος Σαλμάς λέει αστιότητες. Να ξεκινήσω από αυτό. Ο Σαλμάς λέει πράγματα τα οποία είναι άσχετα με την υπόθεση για την οποία ελέγχεται και ζητήθη να αρθεί η ασυλία του. Βεβαίως, αν με ρωτήσετε, είναι κανονικό να παίρνει πολιτικός φαρμακέμπορο και να του λέει βάλε διαφήμιση σε μια φίλη? Η απάντηση είναι όχι. Βάζω δεύτερο ερώτημα. Συμβαίνει στην Ελλάδα? Ναι, συμβαίνει. Συμβαίνει παντού και πάντα και όλα τα χρόνια. Και όποιος λέει στην πιάτσα μας, εδώ πέρα, ότι δεν το ξέρει, εμένα με λένε Ορνέλα Μούτι, όχι Γιώργο Ευγενίδη. Το λέω για να είμαστε συγκεκριμένοι. Άρα, το ένα σκέλος είναι αυτό. Το άλλο σκέλος που αφορά τον κύριο Μανιαδάκη, εγώ δεν κατάλαβα ποτέ τι είπε ο κύριος Σαλμάς. Νομίζω ότι απλά ο κύριος Σαλμάς κρατάει μανιάτικο στον κύριο Γεωργιάδη, ότι πήγε να καταθέσει υπέρ του Μανιαδάκη και όχι υπέρ αυτού. Αλλά αυτό θα το βρουν άλλοι. Κάτσω τώρα εγώ να λύσω τα προσωπικά του κύριου Σαλμά με τον κύριο Γεωργιάδη. Αυτό δεν έχω. Λοιπόν, καλημερίζω, γιατί έχει και αυτός συντετμημένο χρόνο, τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιάννη Αμανατίδη. Με συγχωρείτε, κύριε Υπουργέ, για την αναμονή. Χαίρομαι που τα ξαναλέμε, που επανακάμψατε και στη Βουλή. Καλή σας ημέρα.
6: Καλημέρα και εγώ χαίρομαι, κύριε Ευγενίδη. Απλώς, όπως καταλαβαίνετε.
4: Το ξέρω. Μου το επεσήμανε και η κυρία Μόσχου ότι έχετε λίγο χρόνο.
6: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και χαίρομαι να τα λέμε και από εδώ και μετά.
4: Δεν υπάρχει ζήτημα, μην ανησυχείτε. Θα τα πούμε όλα σε 10 λεπτά. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο για αυτή την υπόθεση του κυρίου Σαλμά και του κυρίου Γεωργιάδη, που από χθες έχει επανακάμψει. Και πώς αξιολογείτε εσείς εν το συνόλο αυτή την υπόθεση?
6: Νομίζω ότι έγινε τοποθέτηση χθες από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο που ήταν ο Παύλος ο Πολάκης. Από εκεί και μετά.
4: Κάρμα is a bitch ο κύριος Πολάκης. Ο κύριος Πολάκης πότε δικαιώθηκε?
6: Κοιτάξτε. Υπήρχε σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ και την επιστροφή του κ. Πολάκη, κοιτάξτε, και την ένταξή του στην κοινοβουλευτική ομάδα. Η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος, η οποία συνήλθε μετά τις 6 Ιουνίου, ναι, ουσιαστικά και λόγω των εξελίξεων οι οποίες υπήρξαν, λόγω της απόφασης της 6 Ιουνίου, η οποία δεν μπορούσε να περπατήσει, ήταν αδιέξοδο και έβαζε το κόμμα εν αναμονή, το κόμμα πήγε σε συλλογική ηγεσία με σαφήνεια. Όχι πλέον με αποφάσεις χρησμούς, όπως είναι το μαντίο των Δελφών. Και προχωράει μπροστά σε προοδευτικές συνεργασίες. Σήμερα ήδη υπήρξε, δεν ξέρω αν το ξέρετε, τηλεφωνική επικοινωνία της κυρίας, της Προέδρου της Συνοδευτικής Ομάδας, της κυρίας Ζούρ, με τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών και αρχηγό, ας πούμε, της πολιτικής κίνησης Πράττω, τον κύριο Κοτζιά. Ναι. Υπάρχει μια ανακοίνωση της κυρίας Ζούρ σε σχέση με την ανάγκη συνεργασιών, έτσι ώστε να μην έχουμε συνέχεια σε αυτή τη διαστροφική πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή και κάνει τους φτωχούς φτωχότερους και τους πλούσιους πλουσιότερους. Και προχωράμε λοιπόν στις συνεργασίες με όλους και όσους θέλουν, σε προγραμματική βάση για την επόμενη ημέρα. Και σε κάθε περίπτωση ο ΣΥΡΙΖΑ, εφόσον δεν γίνει αυτό.
4: Θα συμπράξετε με τον κύριο Κοτζιά?
6: Υπάρχουν, αυτό έχει βγει, ότι τόνισαν την ανάγκη συνεργασίας έτσι ώστε να μην υπάρχει συνέχεια της καθιστορικής ιδίας του Κυριάκου Μητσοτάκη.
4: Ο κ. Κοτζιάς τι έχει
6: η
4: κίνηση Πράττω, τι είναι?
6: Είναι η πολιτική κίνηση του Πράττω.
4: Έχει άνθρωπο.
6: σε πανελλαδικά. Τώρα δεν ξέρω, ανθρώπους, δεν θα έλεγα άνθρωπο.
4: Δεν ξέρω, ανθρώπους.
6: Αλλά αυτά θα εξειδικευτούν και με την εκλογική επιτροπή την οποία έχουμε βγάλει και στην οποία υπεύθυνος στρατηγικού σχεδιασμού είναι ο Παύλος Οπολάκης και βέβαια νέος γραμματέας του κόμματος είναι ο Νίκος ο Παπάς.
4: Ναι.
6: Άρα προχωράμε όρθιοι, πληγωμένοι μεν, επουλώνουμε τις πληγές. Ναι. Κανείς δεν περισσεύει και κανείς δεν είναι υπεράνω βέβαια της παράταξης.
4: Ναι, okay. Αυτό που λέτε αφορά και τον κύριο Φάμελο, το κανείς δεν είναι υπεράνω της παράταξης. Γιατί ο κύριος Φάμελος
6: έχει παραιτηθεί.
4: Ο κύριος Φάμελος.
6: Ο πρόεδρος και αν εξαιρετοποιήθηκε.
4: Προσέξτε τώρα όμως. Εδώ υπάρχει μια ανακολουθία κατά τη γνώμη μου και εσείς θα ήθελα να μου τη σχολιάσετε. Όταν έφυγαν οι 8 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και πήγανε στο κόμμα του Κασελάκη, ο Φάμελος που ήταν πρόεδρος ζητούσε τις έδρες τους και έλεγε ότι δεν μπορείτε, έχετε εκλεγεί με τη σημαία του ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Κλπ. Χθες φεύγοντας ο Φάμελος πήρε και την έδρα του μαζί.
6: Η βαρύνουσα σημασία είναι ότι ο Σοκράτης ο Φάμελος, με τον οποίο το γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια, γνωριζόμαστε, γνωρίζετε, είναι στη Β' Θεσσαλονίκη. Ο Φάμελος, με τον οποίο το γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια, γνωρίζετε, είναι στη Β' Θεσσαλονίκη.
4: Είστε Θεσσαλονίκη και οι δύο.
6: Είμαστε και οι δύο Θεσσαλονίκη.

0: ωστόσο έχουμε καθήκον να αναπληρώσουμε αυτό το κενό με περισσότερη δουλειά και την οποία την κάνουμε όπως βλέπετε. Κοιτάξτε, για μας κύριε Ευγενίδη είναι πρόσωπα, δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι πρόσωπα, γιατί είναι μακριά από μένα, θέλετε, αυτό που γινόταν παλιότερη στοχοποίηση των πρώην συντρόφων, των χθεσινών συντρόφων, γίνεται σημερινή εχθρή. Ωστόσο, επειδή προσωπικά γνωριζόμαστε, έχουμε ματώσει μαζί, αν θέλετε, έχουμε δώσει αγώνες, άλλους νικηθήκαμε, σε άλλους νικήσαμε, φέραμε αποτελέσματα. Ωστόσο, ως προς την πολιτική και την ηθική, αν το θέλετε, πράξη σε σχέση με το να κρατάς την βουλευτική σου έδρα, εκεί δεν μπορώ να σιωπήσω και να πω ότι ναι, μεν το Σύνταγμα δίνει το δικαίωμα στο βουλευτή και λέει ότι δίνει την έδρα στο βουλευτή. Ναι. Ωστόσο, την έδρα δεν την πήρε κανείς επειδή λέγεται Αμανατίδης ή λέγεται Ευγενίδης.
1: Σωστά.
0: Την πήρε γιατί είναι αποτέλεσμα μιας συλλογικής δουλειάς, συλλογικής ψήφου σε ένα πρόγραμμα και σε ένα κόμμα το οποίο εκτέθηκε στις εκλογές. Και άρα, από αυτή την άποψη, ναι, θα πρέπει αυτοί οι οποίοι και παλιότερα λέγανε για τους άλλους να το εφαρμόσουν και για τον εαυτό τους. Νομίζω είναι ζήτημα και αξιοπρέπειας. Ωστόσο, ο καθένας θα δώσει λόγο και στη συνείδησή του και όλοι μαζί, βέβαια, στον κόσμο ο οποίος μας βλέπει.
1: Βέβαια, ο κύριος Φάμελος στη δήλωση αποχώρησης του λέει κάτι άλλο. Ότι εγώ δεν συμπράττω με λογικές περιχαράκωσης.
0: Άρα... Δεν είναι περιχαράκωση. Κοιτάξτε, κύριε, κατάλαβα τι λέτε. Νομίζω ότι αυτό είναι απλώς δικαιολογία. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πάει με λογική περιχαράκωση, όπως και πριν από ένα χρόνο, όπως και στο συνέδριό του, η απόφασή του είναι να είναι καταλήτης των προοδευτικών συμμαχιών. Από εκεί και μετά, είναι άλλο αυτό το να προσπαθείς να κάνεις συμμαχίες σε προγραμματική βάση με ισοτιμία και πάνω στο τραπέζι και με διαφάνεια, και είναι άλλο να μετατρέπεις, όπως έκανε η απόφαση της 6ης Ιουνίου της Κεντρικής Επιτροπής, να μετατρέπεις το κόμμα σου, ένα κόμμα σε αναμονή, ένα κόμμα αποθήκη στελεχών και μελών, τα οποία τα στέλνεις σε ένα άλλο κόμμα. Και βέβαια μετά την συνέντευξη η οποία δόθηκε από τον αρχηγό της Ελλάς στον κύριο Στρόιτερ, που δεν θέλει καμία προγραμματική ή κάποια συμφωνία.
1: Το είπε με πολύ καθαρό τρόπο.
0: Δεν υπάρχει λογική στο να επιμείνεις σε αυτό το πράγμα. Το ταγκό θέλει δύο, πόσο μάλλον όταν εδώ η χωρή, για να πέσει αυτή η κυβέρνηση και να έχει και μια αλλαγή η χώρα, χρειάζεται καλαματιανό, δηλαδή θέλει αρκετούς σε αυτή την προσπάθεια. Κρίνεται και η απόφαση του ΠΑΣΟΚ με την οποία έβαλε και μία ψήφο διαφορά να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία. Να προσγειωθούμε, ναι, να βάλουμε τα πράγματα έτσι όπως πρέπει, ανάλογα με τον πόη μας όλοι, και να καθίσουμε οι προοδευτικές δυνάμεις με ένα κοινό πρόγραμμα να πείσουν τον ελληνικό λαό ότι μπορούν την επόμενη μέρα να αλλάξουν πολιτική κατεύθυνση στη χώρα. Γιατί η χώρα στραβά αρμενίζει, δεν είναι στραβός ο γελός. Στραβά αρμενίζει με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
1: Τώρα, κάτι τελευταίο που θέλω για να διευκρινίσουμε. Εσείς τώρα θα πάτε στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης σε δύο μήνες από τώρα. Με ποιον θα πάτε, με την κυρία Δουρού?
0: Είναι και ο κύριος Παπάς και ο κύριος Πολάγης.
1: Άρα αυτοί θα κάθονται στο πάνελ.
0: Κοιτάξτε, τις λεπτομέρειες, κύριε Ευγενή, προφανώς δεν τις ξέρω από τώρα. Ναι. Υπάρχει και σήμερα η πολιτική γραμματεία, θα μπει και θα μπουν τα συγκεκριμένα μέτρα. Δεν είναι περιχαράκωση αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή. Αρχίζει να κινείται ο ΣΥΡΙΖΑ και να πουλώνει και τις πληγές του, και αρχίζει να κινείται και να παίρνει πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση αυτή που θέλει και ο κόσμος. Τι θέλει ο κόσμος, τι είπε στις δημοσκοπήσεις? 70% θέλουν αλλαγή και κυβέρνηση και πολιτική.
1: Απλά ενδεχομένως όχι μέσω του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Προφανώς όχι μόνο μέσα του από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Όχι μόνο μέσω. Όταν στις δημοσκοπήσεις μετράνε στο 1,5, δεν θέλουν μέσω του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, αλλά το 1,5, κύριε Ευγενίδη, αν θέλετε, αποτυπώνει μια προηγούμενη στάση του κόμματος στους προηγούμενους μήνες, που ήταν ένα κόμμα εν αναμονή. Που δεν ήξερε ο κόσμος τι ήθελε ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα πάει με τον Τζίπρα, δεν θα πάει με τον Τζίπρα. Καταλάβατε. Νομίζω ότι οι επόμενες ημέρες, δίνοντας σαφές στίγμα όπως το έχουμε δώσει, ότι θα αποτυπωθούν και διαφορετικά στις δημοσκοπήσεις.
1: Για να δούμε τι θα δούμε. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Μανατίδη, για τη συζήτηση.
0: Ελπίζω να σας απάντησα σε αυτά που μου είπατε.
1: Σαφέστατα. Και χαίρομαι πάντα να τα λέμε. Είστε άλλωστε ένας άνθρωπος με διαδρομή αξιοσέβαστη και στην αριστερά και στα πολιτικά πράγματα της χώρας. Θα έχουμε την ευκαιρία μετά τις διακοπές, γιατί λίγο να πάρουμε όλη μια ανάσα, να τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ, κύριε Αμανατίδη.
0: Και εγώ, κύριε Μανατίδη.
1: Και καλό κουράγιο σας εύχομαι.
0: Αμήν.
1: Λοιπόν, να βάλουμε ένα τραγούδι, να πάμε και σε διάλειμμα και να επανέλθουμε, να δούμε λίγο πιο αναλυτικά και τα στοιχεία των βάσεων, να δούμε πού έχουν κινηθεί τα πράγματα. Θα μας βοηθήσει η Ελένη Λαζάρου, η οποία

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
2: Εγώ βάτραχο.
1: Το μωρό κροκοδυλάκι.
2: Πήγαμε για βογωτάκι.
3: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση. Δευτέρα έως Πέμπτη, η Zen το λέει και το κάνει. Κανονίζει first dates για όλα τα γούστα.
4: Τι ψάχνει στο first date?
5: Έναν έξυπνο.
6: Ατύχει.
3: Ρομαντικά.
4: Τι κοιτάς πρώτα σε με κοπέλα?
6: Τα μάτια.
3: Απρόβλεπτα.
4: Έπρεπε να είχα πιει.
7: Δεν φοράς παντελόνι.
3: Επικά. First dates. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 5 παρά 20 το απόγευμα. Στο Star.
0: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, επανερχόμαστε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Alpha Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην συντροφιά σας. Μαζί πάμε μέχρι και τις 12. Έχουμε περίπου 10 λεπτά ακόμα και στη σημερινή μας ραδιοφωνική δύο ώρη συνάντηση. Να πω ότι έχουμε και έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Μετά τον καύσωνα, περνάμε στο σκηνικό που θα έχουμε βροχές και καταιγίδες και αύριο στην Αθήνα φαίνεται. Καταιγίδες κεραυνοί και χαλάζει από αύριο. Επηρεάζεται και η Αττική, λένε οι μετεωρολόγοι. Θα τα ακούτε αναλυτικά στα δελτία των ειδήσεων από τον Γιώργο Τσατραφίλια. Πάμε στην Ελένη Τη Λαζάρου, την καλή συνάδελφο, η οποία έχει κάνει μια πρώτη αποκωδικοποίηση των όσων γίνονται στο θέμα των βάσεων εισαγωγής που ανακοινώθηκαν πριν από λίγο. Καλημέρα, Ελένη.
1: Καλημέρα, Γιώργο, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά έτσι είναι μια πρώτη ανάγνωση αυτή που έχω κάνει, γιατί τα στοιχεία από το Υπουργείο Παιδείας ήρθαν στα email μας πριν από ελάχιστα λεπτά. Ανακοινώθηκαν λοιπόν οι βάσεις που βάζουν τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων και των οικογένειών τους. Η πρώτη εικόνα δείχνει ότι οι φετινές βάσεις δεν κινήθηκαν ενιαία. Είχαμε σημαντικές αυξήσεις σε αρκετές σχολές, μεγάλες πτώσεις σε άλλες, επιβεβαιώνοντας ότι κάθε χρονιά έχει τη δική της δυναμική. Από τις μεγαλύτερες ανόδους που ξεχώρισα είναι η Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, που καταγράφει άνοδο 7.570 μορίων. Ακολουθεί το πρόγραμμα ιερατικών σπουδών στην Αθήνα με 4.425 μόρια, ενώ σημαντική αύξηση μειώνει και η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων στα Σώματα με σχεδόν 3.900 μόρια, περισσότερα από πέρσι.
0: Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει υψηλή ζήτηση.
1: Σίγουρα υπάρχει υψηλή ζήτηση. Νομίζω ότι και φέτος το βασικό συμπέρασμα από την εικόνα είναι ότι οι νέοι επιλέγουν όλο και περισσότερο σχολές που θεωρούν ότι προσφέρουν ασφαλέστερη επαγγελματική προοπτική.
0: Ναι, υπάρχει άμεση σύνδεση, άμεση απορρόφηση, ας πούμε.
1: Αυτό νομίζω ότι είναι βασικό κριτήριο για τους υποψήφιους όταν συμπληρώνουν τα μηχανογραφικά τους. Να πούμε ότι και η Ιατρική Σχολή Αθηνών ανεβαίνει κατά 2.575 μόρια. Γεγονός που επιβεβαιώνει ότι οι σχολές του χώρου υγείας εξακολουθούν να αποτελούν κορυφαία επιλογή για τους υποψήφιους. Ανωδικά κινήθηκαν αρκετές πολυτεχνικές σχολές, τμήματα μηχανικών, που επιβεβαιώνει και αυτό ότι υπάρχει αυξημένη ζήτηση στις σχολές που συνδέονται με την τεχνολογία και την καινοτομία. Ακριβώς για αυτό που έλεγες και εσύ, Γιώργο, ότι εκεί υπάρχει απορρόφηση, εκεί υπάρχει ζήτηση, εκεί είναι το μέλλον. Στον αντίποδα, η μεγαλύτερη πτώση της χρονιάς καταγράφεται στο τμήμα θεατρικών σπουδών στον Άπλιο, με απώλειες 6.725 μόρια. Ακολουθεί το παιδαγωγικό δημοτικής εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, που υποχωρεί κατά 4.425 μόρια, ενώ σημαντική πτώση παρουσιάζει και το τμήμα επιστήμης φυτικής παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου, με 4.230 μόρια λιγότερα φέτος σε σχέση με πέρυσι. Mm-hmm. Από εδώ και πέρα περιμένουμε το Υπουργείο να ανακοινώσει το χρονοδιάγραμμα των ηλεκτρονικών εγγραφών. Θα ακολουθήσουν οι αιτήσεις για μετεγγραφές και χιλιάδες οικογένειες ξεκινούν ήδη, κάποιες βέβαια έχουν ήδη ξεκινήσει την αναζήτηση της φοιτητικής.
0: Κοίταξε τώρα, άμα ξέρεις ότι έχεις γράψει πολύ καλά και έχεις μια αίσθηση ότι περνάς περίπου όπου θες, ή τέλος πάντων ξέρεις ότι αυτό το οποίο έχεις γράψει υπερκαλύπτει την βάση του τμήματος για το οποίο κατά προτεραιότητα ενδιαφέρεσαι, έχει κινηθεί ήδη ενδεχομένως τώρα που ήταν και λίγο καλύτερη περίοδος, που ήταν λίγο πιο χαμηλή.
1: Τα σιγουράκια έχουν βρει, δηλαδή είχαμε κάνει ρεπορτάζ για το προηγούμενο διάστημα, κάποιοι ήδη αναζητούσαν και έψαχναν και πολλές είναι και οι οικογένειες που στόχευαν στο να περάσει το παιδί στην πόλη που ζει η οικογένεια, για να μην επιβαρυνθούν το κόστος συντήρησης ενός επιπλέον σπιτιού, γιατί η καιρή είναι λίγο δύσκολη.
0: Καλά, αλήθεια είναι αυτό το οποίο λες. Τώρα αρχίζει η μεγάλη αγωνία για τις οικογένειες, διότι εδώ πέρα είναι μια υπόθεση η οποία είναι πολύ πονεμένη. Όλο αυτό το κόστος της μετεγκατάστασης και η αγωνία του να βρεις, δεν είναι μόνο βρες σπίτι, άντε εξοπλισέ το μετά, έτσι.
1: Και σε μια περίοδο που η βραχυχρόνια μίσθωση έτσι έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις, δηλαδή οι ιδιοκτήτες των σπιτιών, βλέποντας ότι από εκεί μπορούν να πάρουν περισσότερα χρήματα, προτιμούν να τα νοικιάζουν με αυτόν τον τρόπο. Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα.
0: Αυτονοήτως είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Τέλος πάντων, εντάξει, μη μαυρίζουμε τώρα μια ευχάριστη στιγμή. Μια ευχάριστη στιγμή, γιατί θέλω να πω ότι το να περνάς και να ξεκινάς τη ζωή σου είναι ωραίο κι αυτό. Δεν μπορώ να πω ότι δεν είναι. Είναι ωραίο το συνέστημα. Οπότε, εντάξει.
1: Είναι μία νίκη και για όσους δεν πέρασαν, και υπάρχουν και κάποιοι που περίμεναν
0: είναι η αρχή μια ζωή. Είναι η αρχή μια ζωή. Οπότε ας το κρατήσουμε και αυτό, γιατί νομίζω ότι έχει, αυτό έχει τη μεγαλύτερη αξία. Μετά τα άλλα τα βρίσκεις. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένη μου. Να είσαι καλά για τα πρώτα αυτά στοιχεία τα οποία μας ανέφερες. Λοιπόν, η Ελένη Λαζάρου, κυρίες και κύριοι, για βάλε ένα τραγούδι για να κάνουμε φινάλε.

0: Λοιπόν, είναι 11 και 57 πρώτα λεπτά. Δεν έχω πετύχει. Συγγνώμη, γιατί πέταξα ένα χαρτί τώρα και βγήκε. Άστο ρε, Λένα.
1: Άστο. Μια ακόμη ευκαιρία.
0: Πέταξα ένα. Ναι, ωραία, δώσ' μου μια ακόμη ευκαιρία. Πέταξα ένα χαρτί στο σκουπίδιο του Ενεκεί, ο οποίος έχει μια απόσταση από εμένα. Ρε, Λένα. Άσε με, ρε, Λένα, ήσυχο. Λοιπόν, δεν φτάνει τώρα που το έχουμε ρίξει το δύο ώρο εδώ πέρα και γίνεται τη μουρλή. Λοιπόν, είναι. Παρατρία είμαστε τώρα. Έχει έρθει η Λένα Βασιλάκου για το Δελτίο των Ειδήσεων. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό, αν σημαίνει κάτι ότι θέλετε να με διώξετε νωρίτερα, εν πάση περιπτώσει. Γιατί άλλο τραγούδι δεν έχουμε προγραμματισμένο να παίξουμε. Δεν ξέρω τι θέλετε να πείτε. Θα ακολουθήσει ο Γιάννης Τριάντης αμέσως μετά και αύριο έχουμε δύο ώρο. Τώρα, επειδή βλέπω, κάθομαι και διαβάζω τώρα τις αναλύσεις των μετεωρολόγων για αύριο. Από εκεί που σκάγαμε. Αύριο δεν θα πρέπει να βρούμε τις ομπρέλες. Δεν ξέρω καν που έχω την ομπρέλα πλέον, διότι κάπου την έχω καταχωνιάσει λόγω χειμώνα. Επίσης πρέπει να βάλουμε και κλειστά παπούτσια, πρέπει να βάλουμε διάφορα πράγματα κατά τα φαινόμενα. Λέει εδώ, για να τα πω και αναλυτικά, αύριο Παρασκευή θα βρέχει στην Κεντρική Μακεδονία. Πιερία, Ημαθία, Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ. Πορτοκαλί προειδοποίηση έχει. Ανατολική Θεσσαλία, Λάρισα και Μαγνησία από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα. Και ειδικά στα θαλάσσια και στα παραθαλάσσια έχουν βγάλει κόκκινη προειδοποίηση. Ακούω τώρα. Στις Ποράδες και στην Εύβοια, κυρίως στην Κεντρική και στη Βόρεια από τις μεσημβρινές ώρες. Στην Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης Αττικής, στις απογευματινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ, πορτοκαλί προειδοποίηση. Στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, Λίμνος, Θάσος, Αμοθράκη, από αργά το βράδυ, πορτοκαλί προειδοποίηση. Όπως καταλαβαίνετε, η δεξίωση του κύριου Τασούλα αύριο πήγε καλιά της. Το λέω. Είναι προφανές ότι η δεξίωση αύριο θα γίνει εντός των. Χάνει. Όταν γίνεται εντός, χάνει. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι τόσο ωραία όσο είναι.
1: Δεν σου αρέσει ένα έξω στον κήπο.
0: Δεν μου αρέσει γενικώς.
1: Α, δεν σου αρέσει.
0: Δεν μου αρέσει να περιφέρομαι δύο ώρες σε έναν κήπο και να λέω βλακίες. Δεν μου αρέσει. Αλλά.
1: Είναι και αυτό μέσα στο πρόγραμμα.
0: Είναι και αυτό μέσα στο πρόγραμμα. Παρασκευή βράδυ, ξέρεις, αυτό δεν είναι πολύ ευχάριστο. Λοιπόν. να το πω και αυτό. Λοιπόν, κάπου εδώ μπορούμε να κλείσουμε. Η Λένα η Βασιλάκου, κυρίες και κύριοι, εδώ με το αναλυτικό δελτίο των ειδήσεων και αμέσως μετά ο Γιάννης ο Τριάντης ενδείκνεται και για βροχή και για δροσιά και για καταιγίδες. Πάει με όλα. Βεβαίως του Γιάννη του αρέσει η πολύ ζέστη. Είναι θειασότης της εφίδρωσης. Τι να κάνω εγώ τώρα, ο καθένας έχει τα βίτσια τους αυτή τη ζωή.
1: Τα φετίχτους
0: αυτή τη ζωή. Λοιπόν, να είστε όλες και όλοι καλά. Τα λέμε αύριο στις 10. Χαίρετε. Η ώρα είναι 12.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Alpha Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Ανακοινώθηκαν λίγο πριν από τις 11 το πρωί βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Υποψήφιες και υποψήφοι που διαγωνίστηκαν στις πανελλαδικές εξετάσεις ενημερώνονται για τη σχολή και το τμήμα, στην οποία εισάγονται μέσα από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, με γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο εφόσον είχαν εγγραφεί στη σχετική εφαρμογή ή από τους πίνακες που αναρτώνται στα λύκεια όλης της χώρας. Τη μεγαλύτερη άνοδο 7.570 μωρίων κατέγραψε η Σχολή Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας και τη μεγαλύτερη πτώση η Σχολή Θεατρικών Σπουδών στο Ναύπλιο, που έπεσε κατά 6.725 μόρια σε σύγκριση με πέρσι. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προειδοποιώντας για 48ωρο με βροχές, καταιγίδες, μπουρίνια και πιθανότητα χαλαζόπτωσης από αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Πορτοκαλί προειδοποίηση εκδόθηκε για την Αττική από αύριο το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ. Φλέγεται από τις 9 το πρωί αγροτοδασική έκταση στο περιβαλλοντικό πάρκο Δερβενίου στη Θεσσαλονίκη. Ενεργοποιήθηκε το 112 καλώντας τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους με κλειστές πόρτες και παράθυρα. Ρήψεις νερού πραγματοποιούν 7 αεροπλάνα και 3 ελικόπτερα, ενώ από οξυράς επιχειρούν 120 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρα τμήματα και 33 υδροφόρο οχήματα, ανάμεσά τους 12 πυροσβέστες με 3 οχήματα από τη Μολδαβία, καθώς και εθελοντές. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Θεσσαλονίκης. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών σήμερα στην Αττική, την Εύβοια και τη Ρόδο, που έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό. 8 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την πυρκαγιά στο Μάτι, με 104 νεκρούς και δεκάδες εγκαυματίες. Η μνήμη δεν είναι μόνο πράξη τιμής, αλλά και διαρκής υπενθύμηση της αξίας κάθε ζωής που δεν μπορεί να υπονομεύεται και οι θεσμοί, η πολιτεία και η κοινωνία δεν μπορούν να παραβλέπουν. Αυτό αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή του για τη Μαύρη Επέτειο ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών. Το απόγευμα θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση και τρισάγιο στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στον Εύουτζα, όπου βρίσκεται και το μνημείο των θυμάτων, και θα ακολουθήσει καθιερωμένη πορεία προς την Αργυρά Ακτή. Στον εισαγγελέα σήμερα ο 28χρονος συλληφθής για την δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου φέρεται να ομολόγησε την αποτρόπαια πράξη του και να ανέφερε στην αστυνομία πως προηγήθηκε καυγάς. Είχε ταυτοποιηθεί από βιντεοληπτικό υλικό και αποτυπώματα στο δικηγορικό γραφείο, καθώς ήταν σεσημασμένος για παράνομη είσοδο στη χώρα μας, ενώ εκκρεμούσε ένταλμα σε βάρος του για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης. Πράσινο φως στο 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, με εξαίρεση για το ελληνικό LNG σε παλαιά συμβόλαια. Οι μόνιμοι αντιπρόσωποι των κρατών μελών κατέληξαν σε συμφωνία για το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Μόσχας, υπερβαίνοντας το τελευταίο και δυσκολότερο εμπόδιο που ήταν η ελληνική αντίσταση στους περιορισμούς για τη μεταφορά ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου προς τρίτες χώρες. Αμετάβλητα αναμένεται να διατηρήσετε επιτόκια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κατά τη σημερινή της συνεδρίαση, με τους αναλυτές να εκτιμούν πως δεν υπάρχει προς το παρόν αρκετή πίεση για μια άμεση νέα παρέμβαση, αφήνοντας όμως ανοιχτό το ενδεχόμενο αύξησης κατά 25 μονάδες βάσης το Σεπτέμβριο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στην Πολωνία απόψε η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, σέντρα στις 8. Μία ώρα αργότερα, στις 9 το βράδυ, ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Πάξη στην Ουγγαρία για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιάννης Τριάντης.
0: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Ασθενείς βροχές μετά το μεσημέρι περιμένουμε σήμερα 5 στην Αττική. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 32 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 30 στα βόρεια προάστια. Στους 31 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτσι και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι στην ανατολική και βόρεια περιοδική χώρα θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές τοπικού χαρακτήρα. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 6 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 με 34 βαθμούς στα ανατολικά περιοδικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 35 με 36 βαθμούς.

0: Γεια και χαρά σας, ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο. Μαζί σας μέχρι τη μία. Δεν θα ήθελα να αρχίσω έτσι την εκπομπή, αλλά η ζωή έτσι τα φέρνει. Λίγο πριν μπω στο στούντιο, έμαθα ότι έφυγε ένας εκλεκτός φίλος. Ένας πολύ καλός συνθέτης, ο Γιώργος Σταυριανός. Και ταυτόχρονα, εκτός από τα πολύ γνωστά τραγούδια του, αν προλάβουμε θα παίξουμε ένα τραγούδι στο τέλος, ο Γιώργος ήταν λαμπρός πανεπιστημιακός και συγγραφέας. Λοιπόν, σήμερα θα έχει κάτι παράδοξο η εκπομπή. Θα αρχίσουμε με συνεντεύξεις, γιατί και οι προσκεκλημένοι κάθε εκπομπής έχουν το χρόνο τους, τις προτεραιότητες, μιλάνε σε σταθμούς τηλεοπτικούς, ραδιοφωνικούς κτλ. Στις περίπου 12 και 10 θα φιλοξενήσουμε τον κύριο Γιάννη Μανιάτη. Είναι ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και επικεφαλής της ευρωομάδας του συγκεκριμένου κόμματος, που προχτές μαζί με τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρουλάκη και άλλους, παρουσίασαν το ενεργειακό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Θα δούμε συγκεκριμένα πράγματα στο χρόνο που έχουμε. Ο Γιάννης Μανιάτης είναι έμπειρος πολιτικός και στο συγκεκριμένο πεδίο το ενεργειακό οφείλει κανείς να αναγνωρίσει ότι έχει συγκεκριμένες επιτυχίες, όχι για το ΠΑΣΟΚ, για τη χώρα. Στις 12 και 20, στριμωγμένα όπως βλέπετε τα πράγματα, θα φιλοξενήσουμε τον κύριο Γιάννη Μπουλέκο, γραμματέα του οργανωτικού το ΣΥΡΙΖΑ, για αυτή τη θλιβερή κατάσταση που συνεχίζεται. Το τελευταίο θλιβερό συμβάν είναι η παρέτηση, η αποχώρηση του Σοκράτη Φάμελου, αλλά η μη παρέτηση. Και ένα άλλο γεγονός που πληροφορήθηκα, δεν ξέρω αν αλήθεια, ότι στο κόκκινο, στο ραδιόφωνο, το οποίο συμμόρφωσε ο κύριος Μπουλέκος, οφείλω να πω, είχαν μια εκπομπή χτες για την παιδεία, μίλησαν εκπρόσωποι κομμάτων, αλλά απαγορεύτηκε να μιλήσει η εκπρόσωπος της Ελλάς, του κυρίου Τσίπρα. Αν αληθεύει αυτό, είναι παράδεκτο. Θα δούμε. Και στο τέλος της εκπομπής θα μας πει και ο Γιώργος Σατραφίλιας, ο μετεωρολόγος μας, τι συμβαίνει με αυτή την ιστορία. Χτες εγώ περίμενα να γίνει άνω κάτω η Αττική, γιατί λέγανε αυτός ο καυτός Λίβας με φοβερούς ανέμους, και η πολιτική προστασία πήρε τα μέτρα της. Καλό είναι να είμαστε σε εγρήγορση, αλλά βρε παιδί μου, άγγιζε το όριο της τρομοκρατίας αυτά που ακούστηκαν χτες. Δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, πάμε απευθείας, κατευθείαν τώρα, για να έχουμε χρόνο, να συνομιλήσουμε τον κύριο Γιάννη Μανιάτη. Κύριε Μανιάτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδεχθήκατε την πρόσκληση να μιλήσουμε. Θέλω να σας πω το εξής. Διάβασα, με ενδιαφέρον ομολογώ, και είδα τους στόχους του ενεργειακού προγράμματος του ΠΑΣΟΚ και τα συγκεκριμένα μέτρα, τις συγκεκριμένες 7 παρεμβάσεις. Θα ήθελα, για τους στόχους είναι θεμητή και είναι ενεργειακή ανεξαρτησία, χαμηλότερες τιμές για τον μέσο άνθρωπο και ενέργεια για την παραγωγή και την παραγωγικότητα, που αυτό παραβλέπεται γενικώς. Αυτή είναι η στόχη, οι παρεμβάσεις. Με αυτά που θα ακούσει κάποιος που κάθεται στο καφενείο αυτή τη στιγμή ή είναι στο τιμόνι και ακούει τον Αλφα, θέλει να ακούσει από το Μανιάτη, οι παρεμβάσεις αυτές τι σημαίνουν για την τσέπη του και για την οικονομία της χώρας.
1: Καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Να ξεκινήσουμε με το πιο απλό. Οι παρεμβάσεις τις οποίες προτείνουμε μπορούν να φέρουν μια μείωση στο ηλεκτρικό ρεύμα στην κατοικία μας κατά 20% μέσα σε ένα χρόνο, και μέσα σε άλλον ένα χρόνο η μείωση αυτή να είναι 30%.
0: Πώς θα συμβεί αυτό?
1: Τα μέτρα τα οποία προτείνουμε είναι πολύ συγκεκριμένα. Παράδειγμα, δεν θα περνά πια από το χρηματιστήριο ενέργειας, ή μάλλον δεν θα περνά με τον τρόπο που γίνεται τώρα από το χρηματιστήριο ενέργειας, το 90% του ηλεκτρισμού, όταν σε όλες τις άλλες χώρες, Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία κλπ., από το χρηματιστήριο ενέργειας περνάει το 30%, το 40%, το 50%. Ενώ σε εμάς περνάει το 90%.
0: Συγγνώμη, αυτό γιατί γίνεται είναι... αυτό από την ελληνική κυβέρνηση, να καταλάβω.
1: Αυτό συμφέρει,
0: ναι.
1: κάποια συμφέροντα, πώς να το πω. Κάποιους παρόχους ή
0: μάλιστα.
1: Η κυβέρνηση κάνει τις πολιτικές της επιλογές δευτερευόντως την απασχολή η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος και πρωτευόντως να διασφαλιστούν κάποια κέρδη. Δεύτερη παρέμβαση που προτείναμε εμείς είναι ο κόσμος από τα πράσινα τιμολόγια που του έλεγαν να πάει στα πράσινα τιμολόγια. Αποδείχθηκε ότι τα πράσινα τιμολόγια είναι κατά 17 έως 22% ακριβότερα από τα μπλε τιμολόγια. Ο κόσμος να πάει στα μπλε τιμολόγια. Τρίτον, να αυξηθεί η αποθήκευση στη χώρα. Θυμίζω, εμείς το καταγγείλαμε αυτό. Σήμερα η Ελλάδα, το μεσημέρι που έχουμε άπειρη φωτοβολταϊκή ενέργεια που παράγεται, πετάμε, μέσα στο 2026 εκτιμάται ότι θα πετάξουμε το 12% της φωτοβολταϊκής ενέργειας. Ενώ λοιπόν την πετάμε, η γειτονική μας Βουλγαρία την εισάγει και την αποθηκεύει σε δικές μπαταρίες. Γιατί η Ελλάδα έχει μπαταρίες μόνο 2%, ενώ η Βουλγαρία έχει μπαταρίες για το 52% ως δείκτη. Τρίτο.
0: Πόσο χρόνο θα πάρει, με συγχωρείτε, αυτό είναι σωστά τα στοιχεία που δίνετε. Πόσο χρόνο θα πάρει να γίνουν τα έργα για τις μπαταρίες?
1: Εντάξει, υπάρχουν προκηρύξεις οι οποίες αναβάλλονται, ξανααναβάλλονται, η Ευρώπη δίνει χρήματα, η Ελλάδα δεν τα απορροφά. Είναι μια ολόκληρη διαδικασία. Οι μπαταρίες μπορούν να αρχίσουν να στείνονται μέσα σε ένα χρόνο.
0: Μάλιστα.
1: Τέταρτη παρέμβαση. Οι έξυπνοι μετρητές. Τους έξυπνους μετρητές. Έξυπνους μετρητές τι σημαίνει? Βάζεις αυτή τη μικρή συσκευή στον πίνακα του σπιτιού σου και παρακολουθείς, ξέρεις, και ξέρει και ο προμηθευτής σου πότε έχει φτηνό ηλεκτρικό ρεύμα και εκείνες τις ώρες κάνεις την κατανάλωσή σου μειώνοντας την τιμή ηλεκτρισμού. Αυτό το είχαμε προκηρύξει το 2014. Έχουμε 26 μετά από 12 χρόνια και ακόμη οι έξυπνοι μετρητές δεν έχουν μπει σε όλα τα ελληνικά σπίτια. Επόμενο θέμα, οι περίφημες ρευματοκλοπές. Ξέρουμε ότι τις ρευματοκλοπές που κάνουν διάφοροι επιτίδιοι και οι οποίες φτάνουν, σύμφωνα με πολλές μετρήσεις, τα 500 εκατομμύρια το χρόνο. Τις ρευματοκλοπές δεν τις επιβαρύνεται ούτε ο πάροχος, ούτε το σύστημα, αλλά τις επιβαρυνόμαστε εμείς.
0: Οι καταναλωτές,
1: εμείς, βεβαίως. Ακριβώς. Ναι. Άρα, να προχωρήσουν άμεσα, αυτά θα πηγαίνουν στη δική τους πλάτη, αυτών που δεν φροντίζουν να προστατεύσουν το δίκτυο, άρα να πάρουν μέτρα δραστικής μείωσης των ρευματοκλοπών. Και ένα ακόμη σημαντικό είναι το εξής. Όπως ξέρετε, εδώ και αρκετά χρόνια ξεκινήσαμε, κάναμε την ηλεκτρική διασύνδεση των Κυκλάδων. Κάναμε την ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης πρόσφατα. Αυτό σημαίνει ότι μειώνονται οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, δηλαδή αυτό που πληρώνουμε όλοι μαζί, προκειμένου και η Κρήτη και οι Κυκλάδες και όλα τα νησιά μας να έχουν την ίδια τιμή ρεύματος όπως η υπηρετική χώρα. Λοιπόν, αυτά τα ωφέλη δεν μπορεί να περιμένουμε να έρθουν στην κατανάλωση μετά από 10-15 χρόνια. Πρέπει να αρχίσουν να υποφελούνται οι Έλληνες καταναλωτές από την ύπαρξη ακριβώς αυτών των ηλεκτρικών διασυνδέσεων. Εμείς λοιπόν έχουμε αξιολογήσει ότι από τη μία οι λεγόμενες διμερείς συμβάσεις, δηλαδή να φύγουμε από το σημερινό τρόπο λειτουργίας ενός μεγάλου μέρους του χρηματιστηρίου, το μπλε τιμολόγιο, οι αποθηκεύσεις, οι έξυπνοι μετρητές, τα ωφέλη των διασυνδέσεων και οι ρευματοκλοπές, μας δίνουν άμεσα μείωση του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 20%.
0: Πέστε μου κάτι άλλο. Ποιο είναι το μείγμα της ενεργειακής πολιτικής που κατά τη γνώμη σας, κατά τη γνώμη του ΠΑΣΟΚ, μπορεί να είναι το optimum για τους καταναλωτές αλλά και για την οικονομία της χώρας, εννοώ για την παραγωγή και την παραγωγικότητα?
1: Όσο το δυνατόν περισσότερες πράσινες μορφές, δηλαδή φωτοβολταϊκά, αεολικά, γεωθερμία, βιομάζα κλπ. Όσο το δυνατόν περισσότερες μπαταρίες και επιτέλους να αξιοποιήσουμε το ελληνικό φυσικό αέριο που η σημερινή κυβέρνηση και η κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου επί 10 χρόνια το είχαν αναξιοποιήσει και ξεκουνήθηκαν τώρα λόγω της αλλαγής του Πρόεδρου Τραμπ.
0: Μάλιστα.
1: Να ξεκαθαρίσω επίσης, με συγχωρείτε,
0: ναι, παρακαλώ.
1: Βλέπω ότι αφόρους πανηγυρισμός της κυβέρνησης. Η Ελλάδα το 2014 ήταν η τρίτη καλύτερη χώρα στον κόσμο στην κατακεφαλή παραγωγή φωτοβολταϊκών και η 7η καλύτερη στην Ευρώπη στην παραγωγή ηλεκτρισμού από αιωλικά. Σήμερα είμαστε περίπου στις ίδιες θέσεις και λίγο χειρότερα.
0: Περίπου στις ίδιες, ναι, όντως.
1: Περίπου ναι. Είμαστε στο μέσο όρο της Ένωσης. Γιατί ό,τι κάνουμε εμείς το ίδιο κάνουν και οι άλλοι, άρα δεν κάναμε και τίποτα σπουδαίο. Ναι. Γιατί βλέπω περηφάνεια της κυβέρνησης, κάναμε τόσο 50% πράσινη ενέργεια. Αλλά το ίδιο κάνει και η Βουλγαρία και η Τσεχία. Δεν κάνουμε κάτι πάρα πολύ σπουδαίο. Αυτό όμως, αν μου επιτρέπετε, που θέλω να σημειώσω, ναι, είναι κάποια αρνητικά λάθη και κάποια λάθη της πολιτικής. Σήμερα που μιλάμε, το 9% των Ευρωπαίων δεν μπορούν να ζεστάνουν το χειμώνα το σπίτι τους. Στην Ελλάδα, ξέρετε πόσο είναι το αντίστοιχο ποσοστό?
0: Όχι.
1: Είναι 18%.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε το διπλάσιο ποσοστό ενεργειακής φτώχειας. Για τα θέματα της εξοικονόμησης ενέργειας, που είναι τεράστιο θέμα. Που η χώρα πήρε για εξοικονόμηση ενέργειας την προηγούμενη προγραμματική περίοδο 5,1 δις. Αυτή η κυβέρνηση λοιπόν τα τελευταία 4-5 χρόνια διαχειρίστηκε 5,1 δις για εξοικονόμηση ενέργειας. Και ξέρετε τι συμβαίνει?
0: Ναι.
1: Ακόμη το πρόγραμμα του 2020, το πρόγραμμα του 2021, του 2022, του 2023 δεν έχουν τελειώσει. Δηλαδή για μια δράση να πας στο σπίτι σου και μέσα σε 15 μέρες να αλλάξεις τα τζάνια, τα κουφώματα, να βάλεις ένα ηλιακό θερμοσύμπονα, να βάλεις μια θερμομόνωση, δεν παίρνει παραπάνω σε οποιοδήποτε σπίτι. Ακόμη τα προγράμματα αυτά δεν έχουν κλείσει, πρακτικά δηλαδή δεν έχουν πληρωθεί ούτε οι μηχανικοί, ούτε οι προμηθευτές, ούτε οι ιδιοκτήτες.
0: Κάτι τελευταίο, κύριε Μανιάτη, αν μου επιτρέπετε, κάτι τελευταίο που μου έκανε εντύπωση μέσα στα χρόνια από την εποχή της κυβερνήσεως του ΣΥΡΙΖΑ. Τότε άρχισε η ιδέα, δηλαδή έχει σπαρεί η ιδέα για το λιγνίτη και ακολούθησε μια βίαιη απολιγνητοποίηση που ο λιγνίτης για τη χώρα ήταν πολύ σημαντικό όπλο. Αυτό είναι το ένα, αλλά η πτυχή αφορά και την Ευρώπη. Εντάξει η πράσινη μετάβαση να γίνει, αλλά ένας συνδυασμός, ένα μείγμα στην ενεργειακή πολιτική, δηλαδή και ΑΠΕ, ήπιες μορφές, και λιγνίτης και φυσικό αέριο ή από τα ορυκτά. Νομίζω αυτό είναι το optimum. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί υπήρξε αυτή η σπουδή και από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, το είχε καταγγείλει τότε και ο Στέλιος Κούλογλου που ήταν ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, είχε καταγγείλει την κυβέρνησή του δηλαδή, και σήμερα. Γιατί αυτή η σπουδή να φύγουμε από το λιγνίτη τη στιγμή που ευρωπαϊκές χώρες, όπως είναι η Γερμανία για παράδειγμα ή η Πολωνία, έχουν παρατείνει τη ζωή του λιγνίτη?
1: Η Πορτογαλία.
0: Η Πορτογαλία, ναι, ναι.
1: Και το Ηνωμένο Βασίλειο, ας είναι έξω από την Ευρώπη,
0: ναι,
1: και μια σειρά από χώρες. Κοιτάξτε, τι έχει συμβεί δυστυχώς με αυτή την απίστευτα βίαιη απολιγνητοποίηση που αποφάσισαν οι κυβερνήσεις της Ελλάδας τα τελευταία 8-10 χρόνια. Η Ελλάδα έκανε την πιο ταχεία απολιγνητοποίηση του κόσμου.
0: Ναι.
1: Έχω δημοσιεύσει επίσημα στοιχεία που συγκρίναμε την Ελλάδα με το Ηνωμένο Βασίλειο, με την Πορτογαλία, την Ισπανία, τη Γερμανία, την Πολωνία κλπ. Είμαστε η χώρα η οποία άρχισε να κλείνει τα λιγνητικά της εργοστάσια γρηγορότερα από όλες τις άλλες χώρες.
0: Από κάθε άλλη χώρα, ναι, είναι γεγονός. Ναι.
1: Και επειδή κάποιοι λένε ναι, τα κλείνουμε για να μην πληρώνουμε εκπομπές ρήπων, και οι άλλοι πληρώνουν εκπομπές ρήπων. Όλοι πληρώνουμε εκπομπές ρήπων. Το χειρότερο από όλα, ξέρετε ποιο είναι? Είναι δύο στοιχεία. Πρώτον, με την απολιγνητοποίηση ο κ. Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης υποσχέθηκε στη Δυτική Μακεδονία και τη Μεγαλόπολη ένα συνολικό πακέτο 7,1 ή 7,5 περίπου δισεκατομμυρίων ευρώ για να καλύψει το θέμα θέσεων εργασίας, νέες αναπτυξιακές παρεμβάσεις κλπ. Αυτό το πρόγραμμα είναι απολύτως αναξιοποιητό. Δηλαδή είναι ζήτημα αν έχει αξιοποιηθεί σε ένα ποσοστό 20%. Έχουμε λοιπόν, υπάρχει και ένα δεύτερο επίσης πολύ σημαντικό. Ενώ η Ελλάδα πήγε στην πιο γρήγορη απολιγνητοποίηση, το μεγαλύτερο μέρος αυτής της ισχύως απολιγνήτη που αφαιρέθηκε, αντί να αντικαταστραφεί με φωτοβολταϊκά, αιωλικά και πράσινο, στο μεγαλύτερο βαθμό αντικαταστάθηκε από φυσικό αέριο.
0: Φυσικό αέριο, ναι.
1: Και προσέξτε τώρα τι είναι το χειρότερο. Ακόμη οι άλλοι, όταν έκαναν τη δική τους απολιθικτοποίηση, πολύ πιο αργή, πολύ πιο ήπια, πολύ πιο ήρεμη από την Ελλάδα, αντικατέστησαν πολύ περισσότερο ποσοστό το δικό τους με φωτοβολταϊκά. Δηλαδή η Δανία αντικατέστησε το 100%.
0: Ναι, ναι.
1: Η Μεγάλη Βρετανία το 80%. Και εμείς ξέρετε πόσο? Κάτω από 50%. Δηλαδή υπάρχουν πολλαπλά τραγικά λάθη που έγιναν και στο θέμα της απολιγνητοποίησης, για να μην θυμηθούμε βέβαια την ύπνωση που είχε πιάσει τη χώρα τα τελευταία 10 χρόνια με τα κοιτάσματα φυσικού αερίου που τώρα τελευταία ξυπνήσαμε και αρχίσουμε.
0: Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά και εν το μέλλον τη χρόνο, κύριε Μανιάτη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την παρέμβαση.
1: Καλά, ευχαριστώ.
0: Και κάποια στιγμή θα ήθελα να είναι και ένας εκπρόσωπος της κυβέρνησης για όλα αυτά να γίνει στον αέρα και μια.
1: Εμείς την Τρίτη καταθέσαμε επί μια μισή ώρα πίνακες, στοιχεία, ήταν ο κ. Ανδρουλάκης, ήμουν εγώ, ο κ. Μαθιουδάκης, ο κ. Παρασίτη, τα είπαν όλα. Είδατε κάποια απάντηση της κυβέρνησης, κάποια αντίδραση?
0: Ακριβώς αυτό εννοώ. Ακριβώς επειδή και παρακολούθησα, δεν υπήρξε καμία αντίδραση σε ένα από τα μείζωνα θέματα της χώρας και της οικονομίας. Θα δούμε
1: τι. Τα οποία τεκμηριωμένα εμείς με πίνακες, με εικόνα, με διαγράμματα, καταθέσαμε τις προθέσεις.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την παρέμβαση, κύριε Μανιά. Να είστε καλά.
2: Α94,7. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181. Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με αυτοπεποίθηση, χαρά και συναισθηματική ισορροπία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το Σπίτι των Συναισθημάτων, το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών στην Καστοριά. Ένας ζεστός χώρος για παιδιά 4 έως 11 ετών, όπου μέσα από συζήτηση, δημιουργική έκφραση, βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση. Τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, Αλεξάνδρου Κομνηνού 3, στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στο 24670-22044. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, εκεί όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τον καλύτερό του εαυτό.
3: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
2: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Ζήσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670 73 181.
4: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
5: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
6: Με 7 εκατομμύρια έλλειμμα, πλέον έχουμε και λειτουργική διαδικασία η οποία ξεχρεώσαμε και εργαζόμενους να προσπαθούν ένα ραδιόφωνο της αριστεράς να το σπηλώσουν με τερατώδη ψέματα. Δεν έγινε η εκπομπή. Έπαιξε μουσική. Και να σας δώσω κάτι άλλο. Αυτή την επόμενη μέρα βγήκανε δύο τομεάρχες του κόμματος Ελλάς. Βγήκε ο κ. Γαβρόγλου και βγήκε και ο τομεάρχης Άμυνας στο ραδιόφωνο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στο ραδιοφωνικό αέρα του Κόκκινου, μιλάει ο γραμματέας της Ελλάς, ο κ. Χατζηγιαννάκης.
0: Τέλος πάντων,
6: σας λέω,
0: να το κλείσουμε.
6: Δεν θέλω να κάνω διαφήμιση, θέλω να το κλείσω, αλλά προσέξτε, είναι τερατώδες ψέμα, τερατώδες ψέμα, είναι αντιδιαντολογικό σε σχέση με τη δημοσιογραφία. Δεν με πήρε ένας άνθρωπος τηλέφωνο να με ρωτήσει τι έχει συμβεί,
0: ναι.
6: Που είναι δημόσιο το τηλέφωνο μου, όλος ο κόσμος το γνωρίζει, και αυτό έχει μοναδικό σκοπό, είναι να σπηλώσει το ραδιοφωνικό σταθμό.
0: Το αφήνουμε στην άκρη αυτό το γεγονός. Εμένα μου προκάλεσε εντύπωση δημοσιογραφικά, γι' αυτό και σας κάλεσα, αλλά όχι μόνο γι' αυτό.
6: Με ξέρετε.
0: Βεβαίως σας ξέρω. Βεβαίως σας ξέρω και υπάρχει και η δυνατότητα. Εγώ θα το τσεκάρω και με τους συναδέλφους στο Κόκκινο, γιατί γνωρίζω αρκετούς.
6: Το ξεκαθάρισε και ο διευθυντής του ραδιοφώνου, ο κ. Βούρας, προλίγου στον ραδιοφωνικό αέρα.
0: Εντάξει. Λοιπόν, για πέστε μου. Υπάρχει μια κινητικότητα μετά για την αποχώρηση του κυρίου Φάμελου και τα λοιπά. Ακούγεται το όνομα του κυρίου Κοντζιά ότι είναι κοντά. Τι ακριβώς συμβαίνει εκεί? Υπάρχει κάτι δημιουργικό σε ό,τι αφορά, εγώ θα έλεγα, τη σωτηρία του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί περί αυτού πρόκειται?
6: Κοιτάξτε κύριε Τσιάντη, επειδή έχω αναλάβει πρόσφατα την καινούργια μου καθήκοντα σε επίπεδο του οργανωτικού γραμματέα, σας λέω πως ήδη στις 3 ώρα συνεδριάζει σήμερα η πολιτική γραμματεία. Εκεί θα εκπονήσουμε το οργανωτικό σχέδιο ανάπτυξης του κόμματος, μετά από μια μεγάλη περίοδο πολιτικής ασάφειας του κόμματός μας. Σας θυμίζω και τις προσωπικές μας κουβέντες στην τηλεοπτικό αέρα, όπου με ρωτάγατε πράγματα και δεν είχα σαφείς απαντήσεις να σας δώσω, όπως καταλαβαίνετε.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
6: Ξεκαθαρίζουμε το πολιτικό μας σχέδιο, το οποίο είναι αποφασισμένο το τελευταίο μας συνέδριο, και θα υπηρετήσουμε το πολιτικό σχέδιο ανάπτυξης. Και σας το λέω με την πολιτική ευθύνη που φέρω, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι παρόν στις εκλογές, με ισχυρά ψηφοδέλτια σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες της χώρας. Δεν θα καταθέσουμε πουθενά ελλιπές ψηφοδέλτιο. Πλήρες ψηφοδέλτιο σε κάθε νομό και σε κάθε περιφέρεια. Και θα δείτε πως ο ΣΥΡΙΖΑ, βάζοντας τα προγραμματικά και σταματώντας να κάνει πολιτική, κοιτώντας το εσωτερικό του κόμματος.
7: Άμα παντρευτείς Ιταλό, θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα, μάμα, στη Φλωρεντία. Όχι αυτή. Η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε, μάμα, στο Μιλάνο. Όχι αυτή. Σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε, και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
8: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν,
9: δεν την αφήνουν ποτέ.
10: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
11: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τόστ?
12: Το 2 ευρώ ολικής είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
11: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
12: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
9: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
13: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life και το Πράσινο Ταμείο.
14: Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.
15: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670 61979 και 6986 01 0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
16: Αλφα 94,7.
17: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
0: Είπε ότι έπρεπε να είναι κακούργημα. Δηλαδή στυλιτεύει την απόφαση του εισαγγελέα να παρεπεμφθούν ο κύριος Τριαντόπουλος και ο κύριος Αγοραστός. Το άλλο θέμα που ανέκυψε είναι η μεταξύ του κυρίου Σαλμά και του κυρίου Άδων Γεωργιάδη. Δεν ξέρω κατά πόσο αναμοχλεύεται η ιστορία της Νοβάρτης. Χρειάζεται 1-2 εκπομπές για να τα συζητήσουμε αυτά. Αλλά παραδέχεται ο κύριος Γεωργιάδης ότι όντως είχε τηλεφωνήσει στον κύριο Φρουζή για να δοθούν κάποια χρήματα σε ένα καινούριο site. Συγγνώμη, από πού και ως πού ένας υπουργός μπορεί να μεσολαβεί? Ωραία, να κάνω κι εγώ ένα site για τα οδικά πτηνά και να ζητήσω από κάποιον να με χρηματοδοτήσει και να πάρω ένα υπουργό ο οποίος θα ζητήσει από κάποιον που έχει χρήματα να με χρηματοδοτήσει. Το θεωρώ απαράδεκτο. Δεν είναι ίσονος σημασίας, έχω την αίσθηση. Και επειδή λέγεται ότι ρε παιδί μου αυτά συμβαίνουν, ασφαλώς και συμβαίνουν. Και τι πάει να πει, μπορεί να λειτουργήσει αθωωτικά για οποιονδήποτε και για τον κύριο Γεωργιάδη? Δεν λειτουργεί αθωωτικά. Να πάρεις κάποιον. Και εν πάση περιπτώσει, είπε ότι από το συγκεκριμένο site δεν υπήρξε διαφήμιση του κυρίου Γεωργιάδη. Όμως η αφετηρία είναι άλλη. Όταν παρεμβαίνουν υπουργοί σε ανθρώπους που έχουν χρήματα, στους έχοντες, εν πάση περιπτώσει, για να μεσολαβήσουν και να δοθούν χρήματα στον Τριάντη, στο Χίτο, στο Ψή κτλ., είναι μια πολύ κακή αφετηρία, γιατί αυτό μπορεί να σημαίνει ότι και σε άλλα μέσα ενημέρωσης μπορούν να παρέμβουν υπέρ του τάδε υπουργού. Για να το καθαρίσουμε, για να είναι τα πράγματα καθαρά. Τέλος, σε ό,τι αφορά τον κύριο Βλάχο, ο οποίος είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, επανήλθε τώρα για τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Αυτά που γράφονται είναι ότι τα συγκεκριμένα σπιτάκια και η ευθύνη περισσότερο στην τοπική αυτοδιοίκηση πέφτει. Τελικά στήχησαν πάρα πολλές χιλιάδες ευρώ, ενώ η τιμή τους ήταν 66.000, ας πούμε, το καθένα. Δεν μπορώ προσωπικά να βγάλω άκρη, ούτε είμαστε πανεπιστήμονες οι δημοσιογράφοι. Θα δούμε ποια θα είναι και η απάντηση της κυβερνήσεως, γιατί έκανε ερώτηση στη Βουλή ο κύριος Βλάχος, ο οποίος από ό,τι φαίνεται ετοιμάζει τις βαλίτσες του για αλλού. Αυτή την αίσθηση δίνει ο ίδιος, δεν είναι αυθαίρετη ερμηνεία δική μου. Τι άλλα υπάρχουνε? Πάρα πολλά. Υπάρχει η γκάφα της κυρίας Λατινοπούλου, η οποία με αφορμή την εισβολή στην Κύπρο μπέρδεψε την εισβολή με τη χούντα του Σαμσόν. Και όχι μόνο αυτό. Διάβασε ένα ποίημα ενός Έλληνα της Κύπρου, πολύ καλό ποίημα, μόνο που αναφερόταν σε θύματα, σε μια τουρκοκύπρια που υπήρξαν όταν έγινε το πραξικόπημα του Σαμσόν και της Χούντας της Αθήνας υπήρξαν θύματα και Τουρκοκύπριοι. Λοιπόν, τα μπέρδεψε η κυρία Λατινοπούλου και θα μου πεις ανθρώπινο είναι. Είναι. Αλλά όμως σε τέτοια θέματα ένας αρχηγός κόμματος είναι απαράδεκτο να κάνει τέτοια λάθη. Όχι τίποτα άλλο, αλλά αυτό προειδεάζει ή τέλος πάντων αφήνει ανοιχτό ένα παράθυρο να κάνει τα ίδια λάθη ή τις ίδιες ερμηνείες και σε άλλα μείζονος σημασία, εξίσου μεγάλης θα έλεγα, όχι μείζονος σημασίας θέματα. Αλλά φλιαρίσαμε από την αρχή της εκπομπής να θυμίσω ότι σαν σήμερα υπήρχε το μάτι. Δεν χρειάζονται περισσότερα. Μια οδυνηρή στιγμή για τους ανθρώπους που έχασαν τους δικούς τους, αλλά και για τη χώρα, και για την Αττική και για τη χώρα. Υπήρξε επίσης η πτώση της Χούντας. Και ήταν η μέρα που κλήθηκε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής να επανέλθει για να ξαναβρει η χώρα μας τη ρότα της δημοκρατίας. Και επίσης, σαν σήμερα, το 1920 γεννήθηκε η Αμάλια Ροντρίγκες. Είναι η γερία των Φάδος και μια φωνή η οποία ξεκίνησε από την Πορτογαλία και κατέκλυσε την Ιφίλιο. Να ακούσουμε ένα τραγούδι.

Τα φάδος προέρχονται από τη λέξη φάτουμ, τη λατινική, που είναι η μοίρα. Όντως, κουβαλάνε μέσα τους μια μελαγχολία αλλά και την αγωνία του απλού κόσμου. Μοιάζουν με τα δικά μας ρεμπέτικα, θα έλεγα. Και αυτό το διαπιστώνεις, το διαπιστώσαμε στα αρκετά ταξίδια μας στην Ιβηρική και ειδικά στην Πορτογαλία. Αν και όταν μπορέσετε να επισκεφτείτε και τη Λισαβόνα και το Πόρτο, είναι μια χώρα που μας μοιάζει η Πορτογαλία, με ανθρώπους ταπεινούς σε σύγκριση με τους ψιλομύτες Ισπανούς. Το έχω ξαναπεί αυτό και το έχω διαπιστώσει προσωπικά. Πάντως και εκείνοι, όπως και εμείς, βουτάνε στην ιστορία τους για να δανειστούν δόξα, κλαίος δηλαδή, και να έχουν την ιστορική διαδρομή της χώρας τους μπροστά στα μάτια τους, για να τους εμψυχώνει, να τους εγκαρδιώνει. Νομίζω κάθε λαός το κάνει αυτό, αλλά μερικοί το κάνουν με μεγαλύτερη και συχνότητα αλλά και ένταση. Λοιπόν, διαβάσαμε την ειδησούλα και εσείς φαντάζομαι ότι ο νέος πρωθυπουργός της Αγγλίας, ο Άντι Μπέρναμ, έχει ταχθεί υπέρ της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα. Υπάρχουν συγκεκριμένες δηλώσεις του που το πιστοποιούν αυτό. Πολύ φοβάμαι όμως ότι θα έχουμε ίδια περίπτωση με τον Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος, όταν ήταν φοιτητής βέβαια στην νεότητά του, ο Μπόρις Τζόνσον ήταν ένθερμος υποστηρικτής της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα, και όταν έγινε πρωθυπουργός τα πήρε πίσω. Έχω την αίσθηση, μακάρι να ο ψεύτης, ότι το ίδιο θα κάνει και ο Μπέρναμ. Τι άλλο, διαβάζω ότι η επέκταση της λεωφόρου Κίμης, που είναι ένα σωστό έργο, θα είναι σωτήρια για την Αθήνα. Μια ακόμα σωτηρία για την Αθήνα, όπως ήταν ο Σκαραμαγκάς, όπως είναι τα έργα στα χαρτιά ακόμα για τον Κηφισό. Λυπάμαι, αλλά να το ξαναπώ, όσα έργα και να γίνουν στην Αθήνα, η πόλη δεν γλιτώνει από τη μοίρα της. Γιατί? Έχουν συσσωρευτεί μισή Ελλάδα σχεδόν, είμαστε εδώ μαζί και με τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Είναι χτισμένη για άλλες εποχές η πόλη, και όσα έργα και να γίνουν, μετά από καινούργια εννοώ, μετά από 4-5 χρόνια θα έχουμε πάλι την ίδια κατάσταση και αυτή την αβίωτη καθημερινότητα που ζουν όλοι, ζούμε όλοι οι Αθηναίοι. Όμως, να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι που μου αρέσει ιδιαίτερα και μιλάει για μια Αθήνα ενός ερωτευμένου. Ναι, είναι ο Κώστας Αργυρός στο «Αθήνα μου».

0: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένου.
1: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
0: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης. Προπόληση more.com.
2: Δευτέρα, 27 Ιουλίου, ώρα 9 και 4. Θεατράκι Βουνού. Προπόληση εισιτηρίων Καστοριά, βιβλιοπωλείο Πάπυρος. Άργος Ορεστικό, βιβλιοπωλείο Μήλιος και στο more.com.
3: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιδα, Light, Λόγος Τιμής, Απόν, Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. Δίπλα στο ποτάμι, εναλλακτικές διακοπές με δωρεάν κάμπινγκ. Εμπειρία ζωής. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
4: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ακούτε Alpha Radio 989. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και περιμένουμε να βγει ο αγαπητός συνάδελφος. Μετεωρολόγος είναι, εμείς δεν είμαστε μετεωρολόγοι, αλλά είναι εδώ δικός μας άνθρωπος, ο Γιώργος Τατραφίλιας. Να δούμε τι μέλη γενέστε μετά από αυτή την έκρηξη της ζέστης και του καύσωνα, τι μας περιμένει. Πάντως, οφείλω να πω ότι αυτή η τρομοκρατία κυριολεκτικά που άκουγα προχθές στα δελτία και έβλεπα μια κόκκινη απειλητική λωρίδα να έρχεται στην Αττική, ο καυτός λίβας με ανέμους μεγάλης εντάσεως. Συγγνώμη, δεν φάνηκαν αυτά. Δεν ξέρω. Η πολιτική προστασία ήταν στο ύψος της, νομίζω, και ο κόσμος πρέπει να είναι υποψιασμένος. Αλλά, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, λέω να πάμε στο Ισραήλ, όπου μια εφημερίδα πολύ γνωστή για τους αγώνες της, η Χαρέτζ, έχει ένα άρθρο καταπέλτη με τίτλο «Ανώτατη ντροπή. Το ανώτατο δικαστήριο του Ισραήλ καταπνίγει τη συζήτηση για το ζήτημα του Apartheid».
5: Στις γειτονιές του κόσμου.
1: Εκεί λοιπόν, στο κύριο άρθρο της η Χαρέτζ, μια γενναία εφημερίδα οφείλω να πω, με αφορμή τα όσα συμβαίνουν στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη, σημειώνει ότι για τους δικαστές το δικαίωμα στη ζωή και στην υγεία δεν έχει καμία απολύτως βαρύτητα αν δεν πρόκειται για Εβραίους. Αναφέρεται δηλαδή σε ορισμένες αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου που κάνει αυτό τον ανατερχιαστικό διαχωρισμό μεταξύ των πολιτών, μεταξύ δηλαδή Ισραηλινών, Εβραίων και Παλαιστινίων. Η εφημερίδα στο άρθρο που εκφράζει την επίσημη θέση της τονίζει ότι το ανώτατο δικαστήριο έσπευσε να υπερασπιστεί τη φήμη του Ισραήλ, αλλά μια καλή εικόνα δεν μπορεί να βασίζεται σε ψέματα και στην απόκρυψη της αλήθειας. Συγκεκριμένα, για τους δύο λειτουργούς της δικαιοσύνης, τον Στάιν και τον Βίλνερ, σημειώνει η εφημερίδα, η σκληρή κριτική κατά των πολιτικών του Ισραήλ στα κατεχόμενα εδάφη ισοδυναμεί με την απονομιμοποίηση της χώρας και την άρνηση του δικαιώματος ύπαρξής της, οπότε η χώρα έχει το δικαίωμα ακόμα και την υποχρέωση να προστατευτεί από τέτοιες δηλώσεις. Και παρακάτω, σε αυτό το άρθρο φιλιππικός κυριολεκτικά εναντίον του ανωτάτου δικαστηρίου της χώρας, υπενθυμίζεται ότι το Ισραήλ έχει απαγορεύσει την είσοδο σε διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις που επικρίνουν σφοδρά τις πολιτικές τους στα εδάφη αυτά και κατά συνέπεια δεν μπορούν να εισέλθουν ακόμη κι αν πρόκειται να προσπαθήσουν να σώσουν ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη. Στο σύστημα αξιών αυτών των δικαστών προσθέτει η Χάρετζ, το δικαίωμα στη ζωή και στην υγεία των κατοίκων των εδαφών δεν έχει καμία απολύτως βαρύτητα αν δεν είναι Εβραίοι. Δεν χρειάζεται κανένα σχόλιο από εμάς, τα λέει όλα το άρθρο αυτής της εύψυχης εφημερίδας.

0: έρχεται τρέχοντας ο Γιώργος Ατραφίλιας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί ξέρω πόσο απασχολημένος είναι. Καλώς ήρθες Γιώργο.
1: Γεια σου Γιάννη.
0: Για πες μου.
1: Τι απ' όλα.
0: Είπα.
1: Είχαμε κάψωνα, πρακτικά το κερί.
0: Ναι. Ανεξάρτητα από αυτό. Είπα ότι προχθές ακούγοντας κάποια δελτία ειδήσεων, ναι, όχι εσένα,
1: ναι,
0: είδα μια κόκκινη επιθετική γραμμή ότι έρχεται καυτός Λίβας με ανέμους μεγάλων εντάσεων και τρομοκρατήθηκα. Λέω, τι, ναι, θα γίνει στην Αττική, θα καούμε.
1: Και δεν ήρθαν τελικά.
0: Δεν συνέβη.
1: Δεν συνέβη και υπήρξαν αυτές οι υπερβολές τις οποίες λες. Αναφέρεσαι στους καταβάτες ανέμους οι οποίοι.
0: Ακριβώς. Περιμέναμε... Μου άρεσε η έκφραση καταβάτες, ναι, ανέμους, αλλά.
1: Δεν ήρθαν, όχι, δεν ήρθαν ποτέ. Βασικά ήταν πολύ εξασθενημένοι, η αλήθεια είναι αυτή. Και κάποιοι το υπερκτίμησαν και το επικοινώνησαν λίγο υπερβολικά. Αυτό είναι αλήθεια αυτό που λες. Ωστόσο, ήταν μια ζεστή ημέρα η χθεσινή.
0: Ασφαλώς.
1: Είχαμε έναν κάψωνα, ο οποίος ήταν ο πρώτος του καλοκαιριού. Έχουμε μια καιρική ανάπαυλα σήμερα. Έχει πέσει αρκετά η θερμοκρασία, ανάσα δροσιά σε όλη την επικράτεια. Και πάμε τώρα στην αυριανή ημέρα. Έχει βγάλει και ένα έκτακτο δελτίο επικίνδυνο καιρικών φαινομένων η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για μια κακοκαιρία που θα έχει χαλάζει, θα έχει κεραυνού, θα έχει και πολύ ισχυρού.
0: Περιοχή.
1: Ωραία,
0: της
1: λοιπόν, ξεκινά από την Αττική, να σου πω ότι αύριο θα πειραστεί και η Αττική το μεσημέρι και μετά. Mm-hmm. Θα έλεγα ότι η Αττική είναι στη δεύτερη γραμμή επικινδυνότητας. Αν μου έλεγες ποιες είναι οι ισός περιοχές για αυτή την κακοκαιρία η οποία θα έρθει αύριο το μεσημέρι μέχρι το Σάββατο το πρωί, είναι η Θεσσαλία, είναι η κεντρική Μακεδονία και στη Χαλκιδική, στην Πιερία, οι Σποράδες, η Εύβοια. Εκεί, αυτός ο κύκλος δηλαδή. Και η Αττική σε δεύτερο χρόνο θα πειραστεί και αυτή με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Να σου πω την αλήθεια, επειδή αναμένεται να πέσουν αρκετά ύψη βροχής και στην Αττική, γύρω στα 20-25 χιλιοστά, δεδομένου των ιδιαιτεροτήτων που έχει και αυτή η πόλη, λόγω της συμμετοποίησης και της. Και των προβλημάτων τα οποία έχει, θέλει προσοχή και η Αττική. Θα έχει πολλούς κεραυνούς, ρηπαίους ανέμους, να μαζέψουμε γλάστες, τέντες κτλ. Γιατί ενδεχομένως αύριο μη μας έρθει και να την πω στο κεφάλι, αυτό εννοώ. Εξπρές θα είναι αυτό. Και από την Παρασκευή το μεσημέρι και μετά. Συγγνώμη, από το Σάββατο μεσημέρι και μετά.
0: Θα επανέλθουμε.
1: Αποκλιμάκωση και δροσιά.
0: Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πάρα
1: και
0: πολύ.
1: Και εγώ, να σε καλά.
0: Και εύχομαι διακοπές.
1: Αργούμε. Μην μου το λες, με πονάει αυτό. Έχω ακόμα.
0: Δεν πειράζει. Και εγώ θα αργήσω μετά τις 15 Αυγούστου.
1: Είσαι γέροντας από μένα.
0: Λοιπόν, να κλείσουμε με ένα ωραίο τραγούδι όσο προλάβουμε με τίτλο «Τους έχω βαρεθεί».

λένε παλικάριά κι οι ίδιοι ολολερώνουν τα βράκια. Σ' αυτή την πόλη που στα δυο έχει σκιστεί, τους έχω βαρεθεί.

με στίχους του Wolf Biermann και τη φωνή της Μαρίας Δημητριάδη, η μουσική του Θάνου Μικρούτσικου. Θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή ανανεώνοντας το ραντεβού μας για αύριο το μεσημέρι. Θα μείνετε εδώ, Λένα Βασιλάκου με τις ειδήσεις και Βαγγέλης Περής με την εκπομπή του. Σας ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση, όπως και τον Ορέστη Παπά και την ομάδα μας εν γέννη. Από τον Γιάννη Τριάντη, να είστε καλά. Γεια χαρά.

0: άνεση και λειτουργικότητα.
1: Αισθητική και ποιότητα.
0: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
1: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
0: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
0: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
1: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
0: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
1: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
0: Μελισσότοπος Καστοριάς.
1: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
0: Ζήστε το σπίτι σας.
2: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
3: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
4: Σχεδόν αμετάβλητες παρέμειναν οι βάσεις για τις οικονομικές σχολές. Αυξομοιώσεις παρατηρούνται στα τμήματα διοίκησης επιχειρήσεων, ενώ οριακή πτώση καταγράφουν οι βάσεις στις νομικές σχολές. Πράσινο φως για την ασπίδα του Αχιλλέα από το Κισαία, που συνεδρίασε νωρίτερα σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, κατά τη συνεδρίαση έγινε ενημέρωση από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις με έμφαση στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Επίσης, εγκρίθηκαν εξοπλιστικά των ενόπλων δυνάμεων καθώς και η εθνική στρατηγική για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων 2026-2030. Παράλληλα, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θανός Πλεύρης ενημέρωσε για την εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο και για τις ροές οι οποίες, όπως τόνισε, έχουν καταγράψει σημαντική μείωση, ενώ ταυτόχρονα σημειώνεται αύξηση των επιστροφών, όπως είπε. Την απόσυρση της πρότασης αναθεώρησης της διάταξης 81 του Συντάγματος για το ασυμβίβαστο βουλευτή υπουργού ανακοίνωσε ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, Ευρυπίδης Τηλιανίδης, ανοίγοντας σήμερα την τριήμερη συζήτηση της πρώτης φάσης της αναθεώρησης διατάξεων του Συντάγματος στην Ολομέλεια της Βουλής. Ο κύριος Τηλιανίδης κατηγόρησε την αντιπολίτευση πως δεν ανταποκρίθηκε στη θεσμική προσέγγιση της αναθεώρησης, αλλά επέμεινε σε μια μικροκομματική λογική άρνησης και διαχειριστικής αντιπαράθεσης. Η συζήτηση αναμένεται να ολοκληρωθεί την προσεχή Δευτέρα με τη διεξαγωγή ονομαστικής ψηφοφορίας επί των προτινόμενων άρθρων. Καλπάζουν οι τιμές του πετρελαίου υπό το φόβο διαταραχών στην παγκόσμια ενεργειακή εφοδιαστική αλυσίδα λόγω και της κλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή. Κοντά στα 100 δολάρια, συγκεκριμένα στα 98,31 δολάρια το βαρέλι, πριν από λίγο, η τιμή του πετρελαίου Brent. Ανοιχτό παραμένει για την ελληνική κυβέρνηση το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων στα καύσιμα. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε πως υπάρχουν διαθέσιμα περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν αν οι συνθήκες το καταστήσουν αναγκαίο και εφόσον το επιτρέψουν οι δημοσιονομικοί κανόνες. Με τα 2 ευρώ το λίτρο φλερτάρουν οι τιμές των καυσίμων στη χώρα μας. Η τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 1,98 ευρώ το λίτρο και του πετρελαίου κίνηση στα 1,97. Μέχρι και 2,35 ευρώ το λίτρο η τιμή της βενζίνης στις Κυκλάδες. Σε συμφωνία κατέληξαν σήμερα οι μόνιμοι αντιπρόσωποι των κρατών μελών για το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, ξεπερνώντας το τελευταίο και πιο δύσκολο εμπόδιο που ήταν η ελληνική αντίσταση στους περιορισμούς για τη μεταφορά ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου προς τρίτες χώρες. Έκτακτο δελτίο επιδείνωση του καιρού εξέδωσε το μεσημέρι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προειδοποιώντας για 48ωρο με βροχές, καταιγίδες, μπουρίνια και πιθανότητα χαλαζόπτωσης από αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Πορτοκαλί προειδοποίηση εκδόθηκε για την Αττική από αύριο το απόγευμα μέχρι και αργά το βράδυ. οριοθετήθηκε πριν από λίγο η φωτιά που ξέσπασε στις 9 το πρωί σε αγροτοδασική έκταση κοντά στο περιβαλλοντικό πάρκο Δερβενίου στη Θεσσαλονίκη. Νωρίτερα είχε το 112 καλώντας τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους με κλειστές πόρτες και παράθυρα. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιών σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο που έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό. 8 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την πυρκαγιά στο Μάτι με 104 νεκρούς και δεκάδες εγκαυματίες. Το απόγευμα θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στο Νέο Βουτζάο που βρίσκεται το μνημείο των θυμάτων. Θα ακολουθήσει καθιερωμένη πορεία το βράδυ προς την Αργυρά Ακτή. Η μνήμη δεν είναι μόνο πράξη τιμής αλλά και διαρκής υπενθύμηση της αξίας κάθε ζωής που δεν μπορεί να υπονομεύεται. Και οι θεσμοί, η πολιτεία και η κοινωνία δεν μπορούν να παραβλέπουν. Αναφέρει σε ανακοίνωσή του για τη μαύρη επέτειο ο Σύλλογος Συγγενών Θανάτων και Εγκαυματιών. Στον εισαγγελέα σήμερα ο 28χρονος συλληφθής για τη δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου φέρεται να ομολόγησε την αποτρόπαια πράξη του και να ανέφερε στους αστυνομικούς πως προηγήθηκε καυγάς με το θύμα. Ταυτοποιήθηκε από βιντεοληπτικό υλικό και αποτυπώματα στο δικηγορικό γραφείο καθώς ήταν σημασμένος για παράνομη είσοδο στη χώρα ενώ εκκρεμούσε ένταλμα σε βάρος του για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης. Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα, στην Πολωνία απόψε η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Σέντρα στις 8 απόψε, μία ώρα αργότερα στις 9 ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Πάξη στην Ουγγαρία για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Βαγγέλης Περής.
5: Στην Πειραιώς, είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
6: Ασθενείς βροχές μετά το μεσημέρι περιμένουμε σήμερα Πέμπτη στην Αττική. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 32 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 30 στα βόρεια προάστια. Στους 31 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτσι και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι στην ανατολική και βόρεια περιοδική χώρα θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές τοπικού χαρακτήρα. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 6 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 με 34 βαθμούς στα ανατολικά περιοδικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 35 με 36 βαθμούς.
7: Καταιγισμός ειδήσεων σήμερα. Βέβαια, αναζητώ στα μεγάλα site τις εξελίξεις για τα Τέμπη. Ψάχνω την πρόταση του εισαγγελέα, αλλά κάπου κρύβεται. Μπορεί να φταίω και εγώ που δεν τη βλέπω γιατί είμαι μύωψη. Ξεχωρίζω όμως μία άλλη, η οποία έρχεται από τη μεγάλη φτωχομάνα, τη Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη μία γιαγιάκα και ο λόγος είναι οι επισκέψεις που έκανε στον εγγονό της. Όταν έφευγε ήταν κάπως διαφορετική. Γέμιζε τις τσέπες της με χρυσές λίρες και χρυσά κοσμήματα που ανήκαν στο εγγονάκι της. Χρυσά χέρια ο Σταμάτης Καρλούτσος ρυθμίζει τον ήχο. Χρυσές φωνές μας φέρνει η Αφροδίτη Σιμίτη. Η Χριστίνα Μούγιου μας φέρνει τα ηχητικά και ο Βαγγέλης Περής είναι εδώ στο μικρόφωνο. Όλοι είμαστε κάπως θλιμμένοι γιατί ο πιο δυναμικός εκπρόσωπος της αριστεράς, ο σύντροφος που η ιστορία τον επέλεξε για να υπηρετήσει το λαό από τη θέση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, ο Σωκράτης Φάμελος με το όνομα, χτες απευθύνθηκε πάλι στο λαό που τον γιγάντωσε. Με συγκίνηση και αποφασιστικότητα, τι γνωστή, ανακοίνωσε ότι φεύγει από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά παραμένει στη Βουλή και έτσι η Βενετιά δεν θα χάσει το βελόνι.
8: Προστοποίησα στον Πρόεδρο της Βουλής την ανεξαρτητοποίησή μου από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Είναι μια πολύ δύσκολη απόφαση. Γιατί όλη μου η ζωή ήταν συνδεδεμένη με την οργανωμένη δράση στην αριστερά, στο συνασπισμό και στο ΣΥΡΙΖΑ από την ίδρυσή τους. Όμως όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες της αριστεράς. Δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση, η οποία δεν απαντά στην ανάγκη των πολιτών να φύγει δεξιά και να πάρει τη θέση της μια προοδευτική κυβέρνηση. Λυπάμαι πολύ για αυτό το αδιέξοδο. Ευχαριστώ όλους τους συντρόφους μου και όλες τις συντρόφισσές μου για αυτή την κοινή πορεία ζωής. η οποία δεν σταματά εδώ. Παραμένω πιστός στις ιδέες και στις αξίες της αριστεράς, ταγμένος στον αγώνα για μια δίκαιη κοινωνία. Θα τιμήσω την εντολή των πολιτών με αξιοπρέπεια, με σοβαρότητα, με συνέπεια, κάνοντας ό,τι μπορώ για να υπάρξει μια ευρεία προοδευτική σύγκληση και συνεργασία. Και εδώ υπάρχουν σοβαρές καθυστερήσεις και πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν. Μόνο έτσι θα ιτηθεί η δεξιά που γεννά φτώχεια, σκάνδαλα, αδικία και ανισότητες. Η κοινωνία υποφέρει και ζητάει από εμάς ενότητα, λύσεις και όχι διχασμούς. Αυτόν τον όρκο θα υπηρετήσω μέσα και έξω τη Βουλή. Για αυτή την ενότητα θα δουλέψω.
7: Είναι πάρα πολύ συγκινητικό. Πιστός παραμένει στις ιδέες και τις αξίες της αριστεράς. Μπράβο ρε Σοκράτη, σύντροφε.

0: Άιντε παιδιά, όλοι μαζί!
1: Άιντε τα χέρια μας, κουπιά φωτιά, στο αδικό φωτιά, στο φως να ανοίξουμε παλιά.
0: Παραμάκια, έτσι, μπράβο. Άντε να φύγει η δεξιά επιτέλους. Βέβαια και ο Φάμελος έπρεπε να φύγει εδώ που τα λέμε. Θα μου πεις γιατί να φύγει ο άνθρωπος. Γιατί αν ήταν πιστός στις αξίες που έχει ο ίδιος δηλώσει ότι σέβεται και ακολουθεί, θα έπρεπε να φύγει, γιατί είχε πει ότι όποιος φεύγει από το κόμμα που τον ανέδειξε θα πρέπει να παραδίδει την έδρα του. Το έχει πει ο ίδιος ο σύντροφος Σοκράτης.
2: Προστοποίησα στον πρόεδρο της Βουλής την ανεξαρτητοποίησή μου από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
3: Να θυμίσω σε όλους ότι όλοι μας, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε υπογράψει ένα κώδικα διοντολογίας πριν κατεβούμε υποψήφοι. Που λέει ότι είμαστε και πολιτικά και ηθικά δεσμευμένοι να επιστρέψουμε τις έδρες μας στο κόμμα που μας εξέλεξε.
2: Θα τιμήσω την εντολή των πολιτών με αξιοπρέπεια, με σοβαρότητα, με συνέπεια.
4: Άρα έπρεπε να έχουν δώσει τις έδρες πίσω.
3: Είναι μια πολιτική και ηθική δέσμευση, την οποία εγώ οφείλω, για να, επειδή σέβομαι τη διοντολογία και τη δημοκρατία, να την υπενθυμίζω.
2: Αυτόν τον όρκο θα υπηρετήσω μέσα και έξω τη Βουλή.
4: Και φαντάζομαι ισχύει και για όποιες μελλοντικές αποχωρήσεις.
3: Ναι, ναι, είναι προφανές αυτό.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Φαντάσου ότι ο Σοκράτης ήταν ο πιο σοβαρός και γι' αυτό τον επέλεξαν. Οι άλλοι τι είναι. Γεια σου, Σοκράτη.

0: σούπερ-στάρ της αριστεράς. Ο Φάμελος, ο σοβαρός Φάμελος. Σούπερ-στάρ της δεξιάς, της κεντροδεξιάς, συγγνώμη. Η κυρία Σοφία Βούλτεψη. Με όλους είχε πλακωθεί. Της είχε ξεφύγει το κόμμα της Καριστιανού. Μέχρι που εμφανίστηκε κάποια κυρία να την εκπροσωπήσει.
1: Έρθετε εσείς να φτιάξετε τους νέους. Από πού και ως πού. Με ποιο, με τι έχει έγκυα. Εγώ σας βλέπω πρώτη φορά. Λέτε ότι είστε αδιάφθονοι. Και πού το ξέρω εγώ. Εγώ κάνω πόθεν έσχες από τον καιρό που είμαι δημοσιογράφος, 40 χρόνια. Εσάς πού σας ξέρω. Και κάθομαι και μιλάω.
2: Την ελπίδα για τη δημοκρατία.
1: Ποια ελπίδα τώρα.
2: Πρεσβεύει.
1: Εγώ εσάς δεν σας ξέρω, κυρία μου. Εσείς με ξέρετε. Κάνω πόθεν έσχες.
2: Ναι, είστε
1: από το 80 πάση, κάνω πόθεν έσχες ως δημοσιογράφος. Εσείς τι δουλειά κάνετε,
2: λοιπόν,
1: πέστε μας. Τι δουλειά κάνετε, να συστηθούμε.
2: Η λοιπόν, συντάξει.
1: Αυτή είναι ελπίδα τώρα. Κατσού,
3: με συγχωρείτε, όταν αυτή τη συζήτηση.
1: Έχετε πάρει κάτι.
4: Πάμε
1: λοιπόν,
4: λίγο.
1: Η κυρία ποια είναι, τι δουλειά κάνει, να μας συστηθεί. Να μας δείξει
4: να σας το ε9.
1: Να μας δώσει τις φορολογικές στις δηλώσεις. Τι δουλειά κάνει. Εμένα είναι όλα κρυστάλλινα στον αέρα, στο διάβιο.
2: Εγώ τι δουλειά κάνω.
1: Ναι.
2: Εγώ είμαι δικηγόρος 30 χρόνια.
1: Μάλιστα.
2: Και αυτή τη στιγμή ως μητέρα ανάπηρου παιδιού, γιατί μάλιστα, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη αδικία του νόμου Κατρούγκαλου, παίρνω 750 ευρώ σύνταξη.
5: Αλφα 94,7.
6: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
7: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467-073-181.
8: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-30-68-92.
9: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
10: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
9: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
10: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
9: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψύξης, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντιλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
10: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
9: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το τονίδου φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
11: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daubin.gr. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
12: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfa.fm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα. Σύνδεση με Alfa Radio 98,9.
13: Έχω κυρά μου στο λόγο μέσα.
0: Πόσα λεφτά παίρνουν σκουπιδιάζε, παιδιά, λίγα φαντάζομαι.
13: Θα σε κοιτάω.
0: Αυτοί φταίνε. Να γινότανε influencer. Και μάλιστα θα το κάνανε, να το δυναμώνανε. Να ήταν στη φυλακή πρώτα, μετά να βγαίνουν να λέγανε την ιστορία γιατί πήγαν στη φυλακή. Και να κάνανε influencing σαν αυτό που κάνει η Σούπερ Κική. Η οποία νομίζω ότι βγάζει παραπάνω τους σκουπιδιάριδες και το λέει.
14: Νομίζουν ότι πάρα δεν έχω τόσο πολύ λεφτά προφανώ σε καμία περίπτωση.
15: Τώρα στην κάρτα σου.
14: Τώρα στην κάρτα μου ξέρει που σαν δείχνει που να βάλανε το πρωί 10.000 σε αυτή την κάρτα. Οι άλλοι είναι αναπομονωμένε, δεν μπορώ να τι δω.
15: Και πόσο θα σε φτάσουν τα 10.000?
14: Πολύ λίγο γιατί είμαι σε φάση μετακόμιση, οπότε 2 μέρες σίγουρα. 3. Τώρα είναι και η μετακόμιση. Δεν σου λέω ότι χαλάω 2 μέρες 10.000 στην καθημερινότητά μου.
15: Στην καθημερινότητά σου 30-40.000 το μήνα.
14: 20 με 30 ανάλογα και τι θα πάρω. Αλλά είμαι τύπου, τα κάνω όλα, ε. Θα πάρω ένα φίλο μου, το πω πάμε τώρα στην Ολλανδία να τελειώνουμε. Ή πάμε για ψώνια τώρα. Δηλαδή θα πάω μόνο, θα πάρω καμιά για παρέα. Οπότε ο λογαριασμό θα είναι δικό μου στο τέλο. Με πάρα πολύ αγάπη και χαρά, δεν καταλαβαίνει πόσο το γουστάρω αυτό το πράγμα. Λέω πάμε μέσα, ξέρω εγώ, να πάρουμε όλε από ένα ζευγάρι παπούτσια τώρα, ό,τι να, ό,τι θέλει κάθε μία, ξέρω εγώ. 2-5 χιλιάρικα. Τσούζε εκείνη τη στιγμή, προφανώ είναι τρελό έξοδο. Ξαναλέω, δεν έχω τόσα λεφτά, είμαι πάρα πολύ σπάταλη. Μόνο που τι βλέπω μετά και τα φοράμε, δεν μπορεί να φανταστεί πώ νιώθω, ε.
16: Συγχαρητήρια για την ωραία σα εκπομπή.
0: Πόσο είπε, 20-30 χιλιάρικα το μήνα. Θα βάζει κάτι στην άκρη, κοπέλα. Το τηλέφωνο της μου ζήτησε εδώ ένας γνωστός για να κάνουν παρέτσα. Πάρε τα λεφτά. Σε κάνουν και δημοφιλή. Επαναλαμβάνουμε, η Σούπερ Κική είναι influencer. Ο σκουπιδιάρης είναι σκουπιδιάρης.

0: ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
3: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
2: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
3: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
2: Radio Player.
3: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Ο άγνωστος, πες μας το όνομά σου, το μικρό θα λέμε, μην ανησυχείς. Μας λέει ότι στεναχωρήθηκε πάρα πολύ με αυτό που έγινε με το φάμελο και θα πάει να φάει δύο σουβλάκια. Α, οικονομημένος, δύο σουβλάκια. Μην νομίζω ότι είναι πολλοί που τρώνε πλέον δύο σουβλάκια μαζί. Έλα. Έχουμε κι άλλο μήνυμα από τον Δημήτρη. Γεια σου, εσύ Δημήτρη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Αν θέλετε κι εσείς να μας ευχηθείτε ή να πείτε οτιδήποτε, 212-4800. Είναι τηλεφωνικό κέντρο. Έχουμε και ένα email, onair@alfaradio989.gr και το Viber 6947-989-989. Μετά από 6 μήνες, 7 τα έχω μάθει απ' έξω σχεδόν. Και ετοιμαζόμαστε για τις διακοπές, όπως καταλαβαίνετε. Με 20-30 χιλιάρικα τη βγάζει με το ζόρι, από ό,τι καταλαβαίνω, η Σούπερ Κική. Εγώ εκεί που θα πάω θα είναι στη Μύκονο. Είναι λίγο ακριβούτσικο το σπίτι που έχω βρει, αλλά είναι ωραίο, είναι ωραίο, είναι ωραίο. Αξίζει τον κόπο να κάνεις αυτή τη θυσία. Αν έχεις λοιπόν και εσύ, φίλε, που τα έχεις φαντάζομαι για να ακούσεις το σταθμό μας, 18 χιλιάρικα τη μέρα, μπορείς να βρεις ένα ωραίο σπιτάκι.
5: Καλώς ορίσατε λοιπόν στο καλύτερο δωμάτιο του Κάβο Ταγκού. Είναι η Diamond Villa μας. Είναι στα 250 τετραγωνικά με 3 υπνοδωμάτια. Εδώ τώρα βρισκόμαστε στο main bedroom, το οποίο έχει και εξωτερικό τζακούζι και εσωτερικό και steam bath. Αυτό το δωμάτιο μπορεί ο πελάτης να το κλείσει, αυτή τη βίλα μπορεί να την κλείσει μεμονωμένα. Έπειτα αν θέλει μπορεί να κλείσει και έξτρα δωμάτια που είναι στο κτίριο, να φτάσει στα 325 τετραγωνικά και να προσθέσει 3-4 δωμάτια δηλαδή και να έχει όλη την εμπειρία της βίλας.
6: Πόσο κοστίζει μια τέτοια βίλα?
5: Είναι στα 11.500 ευρώ με τα 3 υπνοδωμάτια και όσο προσθέτει δωμάτια αυξάνει τη τιμή, μπορεί να φτάσει και μέχρι τις 18.000 ευρώ τη βραδιά.
6: 18.000 ευρώ.
5: Μάλιστα.
6: Και ποιος επιλέγει να δώσει τόσα πολλά λεφτά για να κλείσει μια τέτοια βίλα σαν ξενοδοχείο?
5: Κυρίως είναι οι πελάτες μας που θέλουν να νιώθουν σαν το σπίτι τους. Να έχουν δηλαδή αρκετό χώρο, χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητο ότι θα είναι 6-7 άτομα που τόσο μπορεί να φιλοξενήσει. Θέλουν να έχουν το χώρο τους, θέλουν να έχουν τις ανέσεις τους, να έχουν μια μεγάλη πισίνα που θα είναι μόνο για αυτούς. Πολλές φορές αυτοί οι πελάτες δεν θέλουν να έχουν επαφή και με τη γενική μας πισίνα κτλ. Τους αρέσει να κάτσουν μόνο στη βίλα τους και να απολαύσουν όλες τις υπηρεσίες.
7: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
4: Όλα αυτά οφείλονται, να το πούμε, στο Γιάννη το Γαλάτι που έκανε διάσημη τη Μύκονο. Ας μας πει μια καλημέρα. Καλημέρα Γιάννη. Καλημέρα Ασπρονήσι.

0: ευαίσθητο τραγούδι. Καλημέρα, Ασπρονήσι. Και μερικοί φεύγουν και πάνε αλλού έξω. Δηλαδή, ο Αντετοκούμπος θέλει για έφυγε από την Ελλάδα, ενώ έχουμε με 18 χιλιαρικάκια θα μπορούσε να βρει ένα σπιτάκι στη Μύκονο να κάνει τις κουτιές του και πήγε στο Μαϊάμι. Τι να κάνει στο Μαϊάμι, ρε Γιάννη?
1: Το εύκολο θα ήταν να μείνω στο Μιλόκι, αλλά δεν θέλω να είμαι comfortable από μικρό παιδί. Θέλω πάντα να έχω καινούργια challenge. Και για μένα αυτό είναι ένα challenge. Ότι κοίτα να δεις κάτι, θα πάω κάπου που δεν ξέρω, δεν έχω συνηθίσει, δεν έχω σπίτι, δεν έχω βρει τα σχολεία για τα παιδιά μου. Δεν ξέρω πού είναι τα πάρκα, δεν ξέρω ποιος είναι ο προπονητής, δεν ξέρω με ποιους παίζω. Θα πάω εκεί και θα προσπαθήσω να τα καταφέρω, όπως πήγα στο Μιλόκι και τα κατάφερα. Και γι' αυτό εμένα με εξητάρει αυτό. Μ' αρέσει, δηλαδή από μικρό παιδί πάντα μ' άρεσαν τα challenge.
2: Σκέφτηκες, ας πούμε, κάποια πράγματα τύπου μήπως οι οπαδοί της ομάδας το πάρουν περίεργα?
1: Το σκεφτόμουν.
2: Τους κάνεις betray in a way?
1: Το σκεφτόμουν, ναι, σίγουρα το σκεφτόμουν. Και μιλάμε με τη γυναίκα μου, λέω, καταρχάς δεν μπορείς να παίρνεις αποφάσεις με τι θα πούνε οι άλλοι.
0: Η πλάκα είναι ότι ο Γιάννης, ο οποίος είναι τόσα χρόνια στην Αμερική, μιλά ελληνικά. Ο άλλος που δεν έχει πάει στην Αμερική μιλούσε αγγλικά. Αλλά είναι πολύ ωραία στο Μαϊάμι, θέλω να σου πω. Εκεί κοντά, δηλαδή, μόλις 2.284 μίλια, βρίσκεται η Καλιφόρνια. Που έχει ωραία κορίτσια.

0: 94,7.
1: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετώνατε. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετώνατε. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετώνατε. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετώνατε. Η επιλογή των ισχυρών.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με αυτοπεποίθηση, χαρά και συναισθηματική ισορροπία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το Σπίτι των Συναισθημάτων, το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών στην Καστοριά. Ένα ζεστός χώρος για παιδιά 4 έως 11 ετών, όπου μέσα από συζήτηση, δημιουργική έκφραση, βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση. Τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, Αλεξάνδρου Κομνηνού 3, στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στο 24670-22044. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, εκεί όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τον καλύτερό του εαυτό.
4: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα, Light, Λόγος Τιμής, Απόν, Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στην Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
5: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
0: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
6: Σαντορίνη, είναι να μην αρχίσεις. Μετά σου γίνεται συνήθεια που γίνεται πάθος.

0: και κλαδίτικο τραγουδάει ο Μανώλης Μητσιάς. Και ρωτώ εσάς, ποια είναι η πρωτεύουσα του Κυκλάδου? Θα το πάρει το ποτάμι γιατί αργείτε. Η Σύρος είναι βεβαίως. Αν σας βλέπω αγιογράφητους, τίποτα, δεν σκαμπάζετε γρή. Μην ανησυχείτε, θα καταργηθούν εξετάσεις. Αν δεν ξέρετε τίποτα, θα καταργηθούν εξετάσεις, θα πάτε στην ιατρική. Αυτό το είπε ο Τσίπρας, ήταν ξεκάθαρος. Ότι καταργούνται οι εξετάσεις. Γιατί ταλαιπωρούνται τα παιδιά. Σωστό είναι. Και έρχεται ο κύριος Σαουλίδης, ο οποίος εκπροσωπεί τον Τσίπρα και λέει: εντάξει, λέτε καμιά κουβέντα, δεν το εννοούσαμε.
1: Τώρα διατολό, πώς θα μπαίνουν τα πανεπιστήμια? Θα μπαίνουν με το εθνικό απολυτήριο στο πανεπιστήμιο, τα παιδιά, αυτό που σου είπα καλά.
2: Θα σας πω. Σε ένα μέρος των σχολών θα μπαίνουν με το εθνικό απολυτήριο.
1: Μάλιστα.
2: Και στις σχολές όπου υπάρχει μεγάλη ζήτηση, σε πρώτη φάση θα ακολουθείτε το ίδιο μοντέλο το οποίο έχουμε δει σήμερα.
1: Ναι. Αλλά δεν καταργείτε τις πανελλαδικές. Σε πρώτη φάση τουλάχιστον.
2: Εάν θέλετε να πούμε ότι δεν καταργείται για τις σχολές οι οποίες έχουν αυξημένη ζήτηση, δεν είναι. Μάλιστα. Δεν είναι καταργείται.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Κάτσε να σου το πω τώρα. Για να μην τους φέρουμε τους ανθρώπους σε δύσκολη θέση. Μπορεί να καταργηθούν, μπορεί και όχι. Ίσως. Ποιος το ξέρει.
4: Siempre que te pregunto.
0: Ίσως. Ίσως. Quizás.

0: Από ό,τι καταλάβαμε, δηλαδή, οι εξετάσεις που θα καταργηθούν δεν θα καταργηθούν. Επομένως, κάποιος που θέλει να μπει χωρίς εξετάσεις να γίνει γιατρός, θα πρέπει να διαλέξει ένα άλλο επάγγελμα. Υπάρχουν άλλα επαγγέλματα. Δύσκολο. Πρέπει να βρεις ένα επάγγελμα που πάντα θα υπάρχει κόσμος να το παρακολουθεί. Ζουκ, πηγαίνουν παιδιά που είναι στο Λύκειο ή μόλις έχουν τελειώσει στο Λύκειο, είναι σε αναζήτηση επαγγελματικού προσανατολισμού. Μερικοί όμως έχουν βρει πού είναι το μέλλον τους.
1: Σε μερικά χρόνια από σήμερα θα ήθελε να χορεύει ως stripper και να παίζει σαξόφωνο σε bachelor. Ταιριάζουν και τα δύο αυτά που θες μαζί.
2: Ναι.
1: Stripper θέλεις να γίνεις δηλαδή.
2: Κυρίως φίλες, bachelor φίλες.
1: Έχεις κάποια συγκεκριμένη?
2: Όχι, συγκεκριμένη δεν έχω.
1: Αλλά... Σε άγνωστες δεν θα πας να σε καλέσουν?
2: Θα κάνω, ναι, εντάξει, θα πάω.
1: Και θέλεις να σου βάζουν χρήματα στο εσώρουχο?
2: Ό,τι θέλουν θα κάνω.
1: Εσύ τι θέλεις?
2: Εγώ πάω για να περάσω να τις διασκεδάσω.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Δεν είναι, καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή. Στριπτίζ, στριπτίζ. Όλοι μπορούν να βγάλουν φράγκα από το στριπτίζ. Εδώ ο Καρβέλας το έχει τραγουδήσει κιόλας.

0: Σιγά.
1: Για να γίνεις τρίπερ θα σου πω μερικά πράγματα. Δεν είναι τόσο εύκολο όσο νομίζεις. Θα πρέπει να κάνεις όλα αυτά τα οποία λέει και τα περιγράφει πολύ σωστά και λεπτομερώς ο Καρβέλας. Επίσης είναι πολύ βασικό, πάρα πολύ βασικό, η καθαριότητα, συνολική και τοπική. Δηλαδή θα πρέπει να μην κάνεις ό,τι ο κλεωμένης. Πώς αλλιώς να σου το πω ρε φίλε.
2: Τα μαλλιά μας κολιτσίδα, μπερδεύονται τα δάχτυλά μας. Έτσι, να άμα πλένεσαι μια φορά το χρόνο, γίνεσαι κολιτσιδιάρης. Όχι, θα γίνουμε φλόροι. Κάθε μέρα μπάνιο και αφρόλουτρα και σαμπουάν των Εβραίων Σιωνιστών. Όλες αυτές οι χημίες, να πούμε, θα τις απορροφάει το δέρμα σας, έτσι. Κάθε μέρα να μπαίνετε, γι' αυτό έχει αδυνατήσει ο οργανισμός σας. Και δεν έχετε αντισώματα, γιατί όλη μέρα καθαριζόσαστε και πλενόσαστε. Πού να κάνει αντισώματα ο οργανισμός μετά. Γι' αυτό είσαστε άρρωστοι. Από το πολύ μπάνιο.
1: Οι Εβραίοι Σιωνιστές προωθούν τα μπάνια και με τραγούδια. Και η δισκογραφία των Εβραίων Σιωνιστών

0: τι ζεις.
1: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
2: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
1: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης. Προπόληση more.com.
3: Δευτέρα, 27 Ιουλίου, ώρα 9 και 4. Θεατράκι Βουνού. Προπόληση εισιτηρίων Καστοριά, βιβλιοπωλείο Πάπυρος. Άργος Ορεστικό, βιβλιοπωλείο Μήλιος και στο more.com.
4: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
5: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των 2 κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
6: Κάθε φορά που τα αγγίζεις, κάθε φορά που τα ζεις, κάθε φορά ξέρεις. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Πιστοποίηση υλικού και ποιότητα υψηλών προτύπων. Όταν το κλασικό γίνεται μοντέρνο, τότε είναι ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
7: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.
8: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
9: Είχαμε και στη Γη της Αγίας. Και το σενάριο. Πάρτε μια μικρή γεύση.
10: Ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω ότι κάναμε 5 χρόνια Γη της Ελιάς.
11: Σκάσε πια!
12: Τι είπες?
13: Σκάσε!
14: Η Μαργαρίτα, τι την ταλαιπωρήσα στην ησυχία. Σκάσε, τελείωνε!
15: Κάνε το Χριστιανό, θες από
16: πάνω. Σκάσε.
15: Σκότωσε.
16: Σκάσε,
15: Άννα.
17: Τίποτα να μιλες.
16: Σκάσε.
15: Με ποιους μιλάς, με τους συνεργούς σου στην Ιταλία?
16: Σκάσε.
17: Εάν συνεργαστεί...
16: Σκάσε!
15: Κάντο.
16: Σκάσε, σου λέω. Σκάσε, γάμο το σου, σκάσε.
15: Οργανωμένη σε βλέπω.
16: Σκάσε.
15: Παραδώσου, Χριστιανά.
16: Σκάσε, τελείωνε.
15: Παραδώσου, Χριστιανά, θέλω να βρεις τη θέση σου.
16: Σκάσε! Είπα να σκάσεις και να πλαντάξεις.
18: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
9: Τι ωραίο, τι ωραίο. Και ενέπνευσε και άλλους καλλιτέχνες. Το Χρήστο Δάντη, για παράδειγμα. Έλα να τα ακούσουμε ολόκληρο. Τι ωραίο τραγούδι, έρχεται από τα παλιά.

0: σκάσει. Ο Σοκράτης ο Φάμελος βγήκε και μίλησε. Ήταν συνεπής στις αξίες της αριστεράς. Θα φύγω, είπε. Όταν εννοώ θα φύγω, δεν είναι ότι θα σταματήσω να παίρνω και το μισθό, όχι. Και αυτή η ιστορική δήλωση του Σοκράτη του Φάμελου προκάλεσε ρίγη στους περισσότερους, αλλά και αντιδράσεις. Δεν μπορώ να καταλάβω τον Κασελάκη, γιατί αντιδρά.
1: Πήγε από το ΣΥΡΙΖΑ ο Σοκράτης Φάμελος. Αυτός ο οποίος περίμενε υπομονετικά για ώρες ένα καράβι από την Πάρο να φτάσει για να υπάρξει απαρτίαση μια κεντρική επιτροπή η οποία με απέκλεισε ή να μπορεί να γίνει ο διάδοχός μου έστω και παράνομα. Αυτός λοιπόν περίμενε το καράβι με απαρτία, τώρα πρώτος πηδάει από το καράβι. Γιατί? Α, στο όνομα των αρχών και των αξιών της αριστεράς. Ρε δεν τρέπεστε να μιλάτε έτσι την αριστερά. Παραδεχτείτε το. Όλα για την καρέκλα είναι. Τουλάχιστον τώρα γλιτώνουν όσοι έχουν μείνει στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ από ώρες και ώρες απίστευτης ανούσιας φλιαρίας.
0: Είπε ανούσια φλιαρία ή ανοησίας φλιαρίας. Πολύ σκληρός. Στέφανε, ήσουν πάρα πάρα πολύ σκληρός. Έναν ηγέτη της αριστεράς και της πρόεδρου πρέπει να τους σεβόμαστε.

0: πρέπει να σκρατάμε ενήμερο τι γίνεται με το ΣΥΡΙΖΑ, ποιοι φεύγουν και ποιοι μένουν. Έφυγε και ο Φάμελος, του καταλάβατε. Ποιος έμεινε? Έχει μείνει η Δούρου, έχει μείνει ο Παπάς, έχει μείνει ο Πολάκης. Όχι εού, όχι εού όταν λέει ο Πολάκης. Έχει μείνει εδώ στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή θα μείνει μέχρι να φύγει από ό,τι καταλάβαμε.
1: Λοιπόν, σταματώ εδώ. Ελπίζω να βγάλουμε σήμερα συνθετικές αποφάσεις και για τα όργανα και για τα όλα. Εγώ, όπως έδωσα δείγματα γραφής και με την ηγεσία του Φάμελου, νομίζω ότι ήδη τα έδωσα με την απόσυρσή μου για να μην έχουμε αυτή την τέτοια. Από τη στιγμή που δεν αναγνωρίστηκε το ότι έχοντας πάρει 32.000 ψήφους και έχοντας ηγηθεί της όλης ιστορίας να αλλάξει η καταστροφική προηγούμενη απόφαση που ουσιαστικά διέλυε το κόμμα μας, το στηρίζουμε άλλο κόμμα. Εγώ θα συνεχίσω να παλεύω από τις τάξεις του ΣΥΡΙΖΑ για όσο αντέχω και με όσους αντέχουν, θέλουν και μπορούν, αλλά για ένα τέτοιο περιεχόμενο. Για άλλο περιεχόμενο δεν θα παλέψω. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Δηλαδή, καταλαβαίνετε, είναι αναποφάσιστος. Βρίσκεται μπροστά σε ένα σταυροδρόμι. Δεν ξέρει τι να κάνει. Να μείνει ή να φύγει.

0: Θα έχω εγώ να σου πω μία λύση. Κάπου το θέλει να αναμετρηθούν. Να μείνεις.
1: Να μείνω ή να φύγω.
0: Να μείνεις. Και απευθύνομαι σε όλους όσους φύγαν από το ΣΥΡΙΖΑ και δεν παραιτηθήκανε, μπράβο, καλά κάνουν. Να μείνουν για να δώσουν αγώνες για τον λαό. Για να κυνηγήσουν το τέρας του κεφαλαίου. Για να κυνηγήσουν όλα τα προβλήματα που απασχολούν τους λαγοκέφαλους. Να πολεμήσουν τους λαγοκέφαλους. Ποιος θα πολεμήσει αν λείπει από την πρωτοπορία του αγώνα, ας πούμε, ο Γιώργος Καραμέρος?
2: Ο λαγοκέφαλος κολυμπά ακόμα και σε νερά με 20 πόντους βάθος και έφτασε δυστυχώς και στην Ανατολική Αττική. Το δόντι του κόβει ακόμα και ένα αλουμινένιο κουτί αναψυκτικού. Δαγκώνει. Και η κυβέρνηση καθυστέρησε, παρότι οι δυνάμεις της πολιτικής οικολογίας προειδοποιούσαν. Φέτος το καλοκαίρι ο λαγοκέφαλος εμφανίζεται στη Σαρονίδα, στο Καβούρι, στη Βούλα, στη Βάρκιζα, στη Βουλιαγμένη. Κολυμπά σε νερά ακόμα και 20 πόντων και δαγκώνει λιόμενος. Ένας λιόμενος στη Βάρκιζα κατέληξε στο Ασκληπείο Βούλας. Δεκάδες περιστατικά δεν καταγγέλλονται καν. Οι επιστήμονες προειδοποιούν. Το ψάρι έχει αναπτύξει επιθετική συμπεριφορά. Σχηματίζει αγέλες, αναζητά επιθετικά τροφή, δεν δείχνει φόβο γιατί δεν έχει πια φυσικούς εχθρούς στις ελληνικές θάλασσες. Η υπεραλίευση άδειασε τη θάλασσα από τους θηρευτές του.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Το κρούσμα, συγγνώμη κύριε Καραμέρε, στη Βάρκιζα Μαϊμού δεν υπήρχε. Επίσης τώρα που λέει δεκάδες, εκατοντάδες είναι θύματα, δηλαδή του καταγγέλλου.

από τις ακτές μέχρι τα λιμάνια κάτι συμβαίνει. Και πού θα το μάθουμε? Εδώ θα το μάθουμε. Α989. Ακολουθεί το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Λίνα Κλήτου. Έχουμε κρούσμα καινούργιο με λαγοκέφαλο. Όχι, δεν έχουμε. Έχουμε όμως πολύ σημαντικά γεγονότα. Απίστευτες εξελίξεις. Ετοιμαστείτε. Εμείς θα λέμε πρώτα Θεούς αύριο. Άντε για.

0: γυαλιά.
1: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
2: Αλφα 94,7.
1: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Αλφα 94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
3: Γιάννη.
4: Έλα.
3: Δεν πετάγιασαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
4: Πάλι, χθες δεν πήγα.
3: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
4: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
5: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
5: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Ζήσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
10: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr.
11: Μαγευτική, μοναδική, κάθε εποχή. Ανακαλύψτε τα μυστικά και την ομορφιά της Καστοριάς. Ο Δήμος και η Δημοτική Επιχείρηση Μακεδνός ΑΕ σας προσκαλούν να δείτε από κοντά το μοναδικό ενιδρίο της Καστοριάς με ψάρια και οργανισμούς από τα γλυκά νερά της Ελλάδας, να περιηγηθείτε στον προϊστορικό λιμναίο οικισμό Δισπηλιού και να κάνετε τον γύρο της λίμνης με το καράβι Ολυμπία. Δήμος Καστοριάς και Δημοτική Επιχείρηση Μακεδνός ΑΕ. Ένα ταξίδι στο χρόνο και την ιστορία. Ζήστε το.
12: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
13: Από τι έφυγε?
14: Από πατατάκια.
5: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
15: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
16: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
17: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
16: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης. Προπόληση more.com.
18: Δευτέρα, 27 Ιουλίου, ώρα 9 και 4. Θεατράκι Βουνού. Προπόληση εισιτηρίων Καστοριά, βιβλιοπωλείο Πάπυρος. Άργος Ορεστικό, βιβλιοπωλείο Μήλιος και στο more.com.
0: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.

0: επιτυχία που άκουσες χτες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική. Α94,7.

το όνειρο έχω πείσει με αίμα, νερό και δάκρυ. Μια νύχτα το αφήσουμε να μαραθεί σε μια άκρη.

0: Α94,7. Παραδοσιακή αισθητική, ανθεκτική κατασκευή, αξία, διαχρονική, ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση, για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου, αξία, διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr. Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
1: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
0: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
1: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
0: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon Κατασκευές.
1: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
0: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το τονίδιο φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
2: Άνεση και λειτουργικότητα.
3: Αισθητική και ποιότητα.
2: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
3: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
2: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
3: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
3: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Μελισσότοπος Καστοριάς.
3: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
2: Ζήστε το σπίτι σας.
4: 46ο River Party. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson. Και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς.
0: Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.
5: Αλφα 94,7.
6: Ποιον βλέπω να έρχεται? Ο Δημήτρης.

σηκωθήκαμε, έφυγες και σου το έγραψα εγώ αυτό το τραγούδι. Ε? Έγραψα κι εγώ ένα τραγούδι για σένα. Και εσύ έγραψες 400.

0: Τα Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά στον Αλφα.
1: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε.

0: μέχρι που την έφαγε και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πόσκαλε, με ένα τηλεφώνημα.
1: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
2: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
3: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoriás.gr. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑΚ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.
4: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στην Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
5: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
6: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
5: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης. Προπόληση more.com.
7: Δευτέρα, 27 Ιουλίου, ώρα 9 και 4. Θεατράκι Βουνού. Προπόληση εισιτηρίων Καστοριά, βιβλιοπωλείο Πάπυρος. Άργος Ορεστικό, βιβλιοπωλείο Μήλιος και στο more.com.
8: Η είδηση, χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.

καλά.

θα τολμήσω να πω μερικά τραγούδια από μεγάλες κυρίες, όσο μπορώ να τα τραγουδήσω καλύτερα. Δεν έχουν το δικαίωμα.

0: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
1: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: ήλιος, θάλασσα και λίμνη. Α94,7. Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
1: Α94,7.
2: Άνεση και λειτουργικότητα.
3: Αισθητική και ποιότητα.
2: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
3: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
2: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
3: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
3: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Μελισσότοπος Καστοριάς.
3: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
2: Ζήστε το σπίτι σας.
4: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
5: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
4: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης. Προπόληση more.com.
6: Δευτέρα, 27 Ιουλίου, ώρα 9 και 4. Θεατράκι Βουνού. Προπόληση εισιτηρίων Καστοριά, βιβλιοπωλείο Πάπυρος. Άργος Ορεστικό, βιβλιοπωλείο Μήλιος και στο more.com.
7: Εγκατάσταση φυσικού αερίου, τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
8: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. Δίπλα στο ποτάμι, εναλλακτικές διακοπές με δωρεάν camping. Εμπειρία ζωής. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
10: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

να ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του.

Μπορεί να άργησα πολύ να σου μιλήσω. Κρυβόμουν πίσω απ' τη δουλειά και τη σιωπή. Κι όταν μεγάλωσες είπα μην τη ζαλίσω, να μην τη γίνω πίσω

κι εγώ φοβόμουν να μην πέσεις πουθενά. Και τώρα τρέχεις μες στους δρόμους του πλανήτη κι εγώ φωνάζω δυνατά. Ακόμα νύχτα στο δωμάτιο σου μπαίνω να δω αν ανασένεις ηρέμα σωστά. Κι όσα σου μάθαινα

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr.
1: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τόστ?
2: Το 2 ευρώ Λυκής είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
1: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
2: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
3: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
4: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life και το Πράσινο Ταμείο.
5: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα, Light, Λόγος Τιμής, Απόν, Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στην Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.

0: επιτυχία που άκουσες χτες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Αλφα 94,7 ο Αντώνης Παραράς.
1: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
2: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
3: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
4: Γνωρίζετε ότι δεκάδες άνθρωποι τραυματίζονται, παθαίνουν εγκάβματα, χάνουν τα δάχτυλα ή και τα χέρια τους, ανάμεσά τους και μικρά παιδιά. Γνωρίζετε ότι έχουν πεθάνει άνθρωποι από αυτά.
5: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες πουλιά πεθαίνουν από ανακοπή ή από σύγκρουση σε δέντρα, αυτοκίνητα και τείχους.
6: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες ζώα έχουν πηδήξει από μπαλκόνια ή έχουν βγει έντρωμα στους δρόμους και έχουν τραυματιστεί θανάσιμα.
4: Γνωρίζετε ότι μπορούν να προκαλέσουν φωτιά, ότι είναι επώδυνη ενόχληση για μωρά, ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία και καρδιακές παθήσεις.
5: Τα βεγγαλικά, οι κροτίδες, τα πυροτεχνήματα είναι επικίνδυνα και η αγορά και η χρήση τους χωρίς ειδική άδεια από τις αρχές απαγορεύεται.
6: Για έναν καλύτερο κόσμο, ενημερώσου και μην κάνεις την δική σου χαρά θανατική καταδίκη για κάποια άλλα πλάσματα ή το περιβάλλον.
5: Dreamteam.org.gr.
7: Έλα. Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
8: Πάλι, χθες δεν πήγα.
7: Έλα, μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
8: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
9: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
10: Φόρα κράνος.
11: Φόρα κράνος.
9: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
13: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α 94,7. Ακούγεται παντού.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Αλφα 94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Αλφα 94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.
3: Από τι έφυγε? Από πατατάκια.
4: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
5: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
6: 46ο River Party. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson. Και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς.
7: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
8: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
7: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης. Προπόληση more.com.
9: Δευτέρα, 27 Ιουλίου, ώρα 9 και 4. Θεατράκι Βουνού. Προπόληση εισιτηρίων Καστοριά, βιβλιοπωλείο Πάπυρος. Άργος Ορεστικό, βιβλιοπωλείο Μήλιος και στο more.com.
10: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με αυτοπεποίθηση, χαρά και συναισθηματική ισορροπία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το Σπίτι των Συναισθημάτων, το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών στην Καστοριά. Ένας ζεστός χώρος για παιδιά 4 έως 11 ετών, όπου μέσα από συζήτηση, δημιουργική έκφραση, βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση. Τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, Αλεξάνδρου Κομνηνού 3, στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στο 24670-22044. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, εκεί όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τον καλύτερό του εαυτό.
11: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
12: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
13: Νέο
1: σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας. Εντάξει.
13: Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid, δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.
14: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Α94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.

0: Γυρίζει ήλιος. Θάλασσα και λίμνη.
1: Αλφα 94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Αλφα 94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ είμαστε και σήμερα. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους.
0: Γεια σου, Εύη μου. Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Τους.
0: Είσαι καλά τώρα που μπήκες στο στούντιο, όλα καλά
1: όλα
0: και ωραία.
1: Όλα καλά, όλα ωραία.
0: Μέσα στα πράσινα, τα ξόπλατα.
1: Α, βέβαια.
0: Η Εύη.
1: Σήμερα...
0: Ωραία, έτσι αισιόδοξο το χρώμα αυτό, θα έλεγα.
1: Καλέ, μα της ελπίδας. Τι αισιοδοξίες και της ελπίδας.
0: Πασόκ.
1: Τις αισιοδοξίες και της ελπίδας, είπα.
0: Τώρα όλα τα βλέπουν με κόμματα, έτσι. Δεν ξέρω αν το έχεις προσέξει. Έτσι, είναι που θα γίνουν οι εκλογές στο 27, αλλά...
1: Πλάκα, τις προάλλες που κάπου είχα πάει για δουλειά, είχα φορέσει πορτοκαλί. Μου είπαν κατευθείαν ποιο κόμμα...
0: Είσαι το τάδε κόμμα, ξέρω εγώ. Ναι, αλίμονο τώρα.
1: Να πούμε σήμερα χρόνια πολλά στην Πελαγία, τον Πελάγιο και τον Ιεζεκίλ.
0: Βεβαίως. Να πούμε χρόνια πολλά για τα γενέθλιά της και στην Άρτεμη.
1: Να τη χαίρεσαι.
0: Βεβαίως.
1: Να πούμε χρόνια πολλά και στο φίλο μου τον Δημήτρη, που τον ξέρεις και έχετε μείνει και μαζί σε ένα δωμάτιο ένα βράδυ.
0: Έτσι, και κάνουμε και πολλά άλλα πράγματα.
1: Τι ξέρω τι άλλο κάνετε.
0: Αυτό γιατί το λες τώρα για μένα? Εκθέσεις ανθρώπους να αρχίσουν να λένε πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Να το ακούσει κανένας άνθρωπος που δεν πρέπει τώρα. Δηλαδή. Παιδιά, η αλήθεια είναι ότι εκείνη τη μέρα παντρευόταν η Εύη, μας είχε καλεσμένους στο μέρος, στο χωριό της, οπότε έπρεπε να μας φιλοξενήσει και είχε κλείσει δωμάτια για όλους τους φίλους. Οπότε αναγκαστικά δεν έμεινα με κάποια κοπέλα, γιατί δεν ήθελε τώρα να είναι με κάποια κοπέλα.
1: Φέρουμε σε δύσκολη θέση τώρα.
0: Είναι επικίνδυνος αυτός, είναι και ελεύθερος. Ήταν τότε τουλάχιστον. Οπότε.
1: Γιατί δεν πέρασες καλά με το Μιτσάκο.
0: 15. Okay.
1: Δεν πέρασες καλά με το Μιτσάκο.
0: Πω,
1: το καλύτερο παιδί δεν είναι.
0: Δεν θυμάμαι τι έγινε εκείνη τη νύχτα στο δωμάτιο. Τι να πω τώρα, ό,τι και να πω.
1: Όταν ξεπακετάρισες, βρήκες κανένα ξένο βρακί μες στα πράγματά σου.
0: Τίποτα, μαζεμένος ήμουν εγώ σε μια γωνιά, δεν κουνιόμουν καθόλου. Αυτά που παθαίνουμε εδώ. Λοιπόν,
1: έτσι, μπλόκαρε, τελείως.
0: Πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Μείνετε εδώ, καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, μαζευτείτε όλοι γύρω από το ηχείο. Έχω νέα να σας πω.
1: Έτσι. Τι έχεις να μας πεις?
0: Ναι, τώρα μια που το ξεκινήσαμε έτσι άσχημα το ζήτημα σήμερα, να το συνεχίσουμε λίγο περίεργα. Λοιπόν, έχουμε μια εταιρεία που λέγεται Killing Kittens. Βρετανική.
1: Δεν μου αρέσει πώς λέγεται.
0: Ναι. Λοιπόν, την έχει η Emma, την εταιρεία αυτή. Μεγάλη Βρετανία. Η Emma είναι επιχειρηματίας και φίλη, έτσι, της βασιλικής οικογένειας, θα έλεγες. Η οποία η εταιρεία της... αυτό λέω κι εγώ. Η εταιρεία της αυτή τη στιγμή στοιχίζει γύρω στις 15 εκατομμύρια λίρες. Τι κάνει αυτή η εταιρεία όμως, εκτός των άλλων? Διοργανώνει κρουαζιέρα, η οποία ξεκινάει από την Ισπανία, μετά πηγαίνει Μονακό και καταλήγει Ιταλία. Έτσι. Και εννοείται ότι γυρίζει και πίσω. Λοιπόν, όπου εκεί μέσα μαζεύονται άντρες και γυναίκες για όργια. Αλλά το πάνω χέρι στα όργια το έχουν μόνο οι γυναίκες μέσα στο πλοίο. Έτσι. Υπάρχει και διαφημιστικό βιντεάκι κανονικότατα. Αν το ψάξετε θα το βρείτε. Χαμός γίνεται. Έτσι, από μπαλέτα σε στυλ Μουλέν Ρουζ θα δεις μέσα. Μάλιστα. Με μάσκες, γυναίκες με μάσκες. Θα δεις χαμός. Έχει 32 διπλά κρεβάτια στο χώρο εκεί το μεγάλο του πλοίου, του κρασγερόπλοιου, όπου γίνεται όργιο κανονικό, άντρες γυναίκες κανονικά. Έτσι, ηλικίες από 18 ετών μέχρι 64, λέει.
1: Okay.
0: Όλες εκεί μαζεμένες, αλλά είναι αυτές που έχουν το πρώτο λόγο.
1: Ναι.
0: Στο όργιο, καταλάβες αυτό? Πώς το
1: θα
0: κόβεις,
1: γίνει ό,τι θα πω εγώ.
0: Κάπως έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Είναι...
1: Προσκυνήστε το είδαλα.
0: Ναι, και αυτό. Αλλά είναι να μην μπει κάποιος κατά λάθος μέσα, έτσι που να μην τον έχουν ελέγξει. Τι λες, συμπαπ, και να γίνει ο χαμός μετά. Καταλαβες.
1: Τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω πώς.
0: Δεν ξέρω οι άντρες που
1: πράγματα
0: μαζεύονται εκεί, τι γίνεται. Δεν το ξέρω, παιδιά.
1: Προφανώς θα τους αρέσει για να πηγαίνουν.
0: Έχουν μαζευτεί πολλοί τέτοιοι. Τι να πω, δεν ξέρω πραγματικά. Δηλαδή.
1: Εντάξει, δεν θα κρίνω εγώ τώρα το γούστο του καθενός, όπως τη βρίσκει.
0: Όπως καταλαβαίνεις, είναι πανάκριβο το υφιστήριο, έτσι.

0: Έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Αυτό έχω να σας πω.
1: Αμέ.
0: Και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Πέμπτης. 23 Ιουλίου, κυρίες και κύριοι. Θα έλεγα αυτό το Σαββατοκύριακο που έρχεται.
1: Mm-hmm.
0: Νομίζω ότι έτσι θα είναι από τα μεγάλα κύματα διακοπών.
1: Ναι, και εγώ έτσι.
0: 25-26, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα είναι. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, μας βρίσκεις στα social media, Facebook, Instagram, TikTok, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύη Βαλή.
1: Εκεί μας βρίσκεται, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε και τα συζητάμε.
0: Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά μετά τις διαφημίσεις με το «Σαν σήμερα μην το κουνήσει κανείς».

0: 94,7.
1: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλου Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
2: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24 67 30 68 92.
3: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
4: Άνεση και λειτουργικότητα.
5: Αισθητική και ποιότητα.
4: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
5: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
4: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
5: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
4: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
5: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
5: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
4: Μελισσότοπος Καστοριάς.
5: Τηλέφωνο 69 42 40 20 84.
4: Ζήστε το σπίτι σας.
6: Πόση αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των 2 κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670 94 205 και WhatsApp 6981 061 812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
7: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα, Light, Λόγος Τιμής, Απόν, Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στην Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
8: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα. Άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε!
3: Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.
0: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το δίκαιο.

0: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Αλφα 94,7.
5: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ επιστρέψαμε στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Καλές διακοπές στα μέρη μας. Να ξεκινάτε τώρα διακοπές. Εμβιβαλίκος μας και τραμάδος εδώ, δεύτερο ημίωρο για σήμερα Πέμπτη. Ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Είναι η ώρα που ρίχνουμε τη ματιά μας στο παρελθόν. Τι συνέβη σαν σήμερα σε τούτο εδώ τον κόσμο, 23 Ιουλίου. Το 776 π.Χ. αρχίζουν στην Ολυμπία οι πρώτοι Ολυμπιακοί αγώνες. Το 1833 με βασιλικό διάταγμα η Εκκλησία της Ελλάδος ανακηρύσσεται αυτοκέφαλη και υπάγεται στο κράτος. Η μονομερής αυτή ενέργεια δεν αναγνωρίζεται από το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως. 1912, ο Ράλφ Βον Βίλιαμς παρουσιάζει τη σουίτα The Wasps με τη μουσική που έγραψε για τις φίκες του Αριστοφάνη. 1952, στην Αίγυπτο, ο συνταγματάρχης Γκαμάλ Αμπντέλ Νάσερ ανατρέπει τον βασιλιά Φαρούκ και αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση της χώρας. 1974, πνιγμένη στο αίμα του εγκλήματος στην Κύπρο, η Χούντα της Αθήνας καταραίει. Σε σύσκεψη με τη συμμετοχή και πολιτικών, αποφασίζεται να κληθεί από το Παρίσι ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. 2018, νύχτα κόλαση στην Αττική με δύο μεγάλα μέτωπα φωτιά σε Κινέτα και Καλλιτεχνούπολη. 104 νεκροί και 172 τραυματίες στο μάτι. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα, για σήμερα, 23 Ιουλίου.

0: Τι έχουμε?
1: Τεχνητά διεγκωμένες μεταλλαγμένες πέστροφες.
2: Έχουμε πρόβλημα με το φάει και δεν το ξέρα.
0: Μπορεί,
1: παιδιά,
0: δεν ξέρω τι να σου πω.
1: Οι λίμνες της Σκωτίας, λέει, έχουν γεμίσει από τεχνητά διεγκωμένες μεταλλαγμένες πέστροφες, οι οποίες έχουν φτάσει να ζυγίζουν έως και 20 φορές περισσότερο από το φυσιολογικό τους βάρος.
2: Αυτό πώς έχει γίνει? Το έχουν ρίξει μέσα οι άνθρωποι, εννοεί.
1: Οι ακτιβιστές κατηγορούν μια συγκεκριμένη καναδική πολυεθνική εταιρεία υδατοκαλλιέργειας ότι επιτρέπει τη διαρροή τροφής, φαρμάκων και άλλων ουσιών από κλουβιά εκτροφής ολομού. Και όλα αυτά, λέει, καταναλώνονται από άγριες πέστροφες, οι οποίες πηγαίνουν και βοσκάνε τριγύρω από τα κλουβιά των Σολομών, με αποτέλεσμα να γίνονται τεράστιες.
2: Δεν είναι και ωραίο αυτό? Δεν ξέρω γιατί είναι ασφαλής εμείς αυτά να τα τρώμε. Δεν ξέρω, αυτό δεν το ψάχνουν από εκεί και πέρα? Δηλαδή δεν υπάρχουν επιστήμονες και έρευνες και μελέτες να ψάχνουν να δουν αν τρώμε εμείς μεταλλαγμένα τελικά τι γίνεται? Και να ακούγεται αυτό, βέβαια, να μην κρύβεται. Εκεί είναι το ζήτημα.
1: Τοπικός οδηγός αλληλείας αναφέρει ότι η λίμνη ήταν γνωστή για τις πολλές μικρές καφέ πέστροφες. Από τότε όμως που η συγκεκριμένη εταιρεία εγκατέστησε κλωβούς εκτροφής για τους Σολομούς, τα φυσικά ψάρια έχουν μεγαλώσει εντυπωσιακά.
2: Ποιος ξέρει τι θα ρίχνουν εκεί, σαν τροφή αυτή.
1: Δεν φαντάσω.
2: Τι να φανταστώ, δεν είναι, είναι καταστροφή αυτό. Καταρχήν δεν είναι νόστιμο, φαντάζομαι, όπως είναι εκείνη η πέστροφα ή η φυσική.
1: Μία συνηθισμένη καφέ πέστροφα της Σκωτίας ζυγίζει περίπου 450 γραμμάρια. Σύμφωνα με τους ακτιβιστές, ορισμένες έχουν φτάσει ακόμα και τα 9 κιλά.
2: Σε λίγο θα γίνει κεφάλαινο.
1: Μα πραγματικά.
2: Δελφίνι, ξέρω κι εγώ.

0: Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Πέμπτη και να επιστρέψουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα μετά τις διαφημίσεις. Προηγουμένως να σου πω ότι έχει ψηφιστεί ήδη, έτσι, και γίνεται πράξη να μπαίνει σε όλα τα αμάξια υποχρεωτικός μηχανισμός, σε όλα τα καινούργια αμάξια που θα κατασκευάζονται, υποχρεωτικός μηχανισμός τεχνητής νοημοσύνης, όπου θα παρακολουθεί τον οδηγό αν κάνει κάτι άλλο εκτός από το να οδηγεί.
1: Δηλαδή
0: θα σε ελέγχει αν οδηγείς σωστά, ή αν κοιτάς το κινητό σου, ή αν ξύνεις τη μύτη σου, ή αν, ξέρω και εγώ, κάνεις καμάκι έξω από το αυτοκίνητο, ή θέλεις να δεις λιγάκι, γυρνάς από πίσω να δεις το σκύλος είναι σωστά στη θέση του. Καταλαβαίνεις, όλο αυτό το κομμάτι. Βέβαια έχουμε πει για κάτι χιλιάδες κάμερες που έχουν μπει, εκατοντάδες μάλλον κάμερες που έχουν μπει στην Αθήνα, και χιλιάδες κλήσεις που έχουν, που ήταν να κοπούνε, αλλά οι περισσότερες ήταν λάθος. Από τις χιλιάδες εικόνες των αυτοκινήτων, γύρω στις 300-400 ήταν οι σωστές, οι υπόλοιποι ήταν λάθος. Έτσι, δηλαδή δεν είμαστε σε σωστό δρόμο τώρα, να μας ελέγχει δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη και να δίνει σήμα στην αστυνομία, φαντάζομαι, τα καινούργια αυτοκίνητα.
1: Να σου πω, όλα παίζουν.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα σε λίγα λεπτά. Μην το κουνήσει κανείς.

0: ήλιος, θάλασσα και λίμνη. Α94,7. Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
1: Α94,7. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσικλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181. Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
2: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
1: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
2: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
1: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψύξης, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
2: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
1: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
3: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
4: Από τι έφυγε?
5: Από πατατάκια.
6: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με αυτοπεποίθηση, χαρά και συναισθηματική ισορροπία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το Σπίτι των Συναισθημάτων, το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών στην Καστοριά. Ένας ζεστός χώρος για παιδιά 4 έως 11 ετών, όπου μέσα από συζήτηση, δημιουργική έκφραση, βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση. Τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, Αλεξάνδρου Κομνηνού 3, στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στο 24670-22044. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, εκεί όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τον καλύτερό του εαυτό.
8: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
9: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιδα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. Δίπλα στο ποτάμι, εναλλακτικές διακοπές με δωρεάν κάμπινγκ. Εμπειρία ζωής. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τη σκηνή σας και λάτε.
10: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
5: Η είδηση, χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
11: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων, ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ, www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670 62102 και στο 6985 552 708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.
12: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670 26 945 6944 510 782. Διαφημίσου τώρα.
13: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
14: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Επιστροφή στη δεύτερη ώρα για σήμερα, Πέμπτη, 23 Ιουλίου. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, καινούργοι και καινούργιες.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Καλοκαιράκι στο στούντιο για ακόμα μια χρονιά. Εμείς εδώ, Επιβαλή, Κοσμάς Κατραμάδος. Διαβάζω εδώ για τους Έλληνες.
1: Έτσι,
0: ότι σερφάρουν, λέει, πιο πολύ στο κινητό. Mm. Έτσι, η μέση κατανάλωση δεδομένων στη χώρα μας αυξήθηκε 22%. Τον τελευταίο χρόνο. Ενώ ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 15,2, αν δεν κάνω λάθος. Mm-hmm. Έτσι. Παρόλο, λέει, όμως που μπήκε το 5G στη ζωή μας, δεν υπάρχει καμία αύξηση γενικότερη.
1: Μάλιστα.
0: Εκτός από την Κίνα και την Νότια Κορέα, όπου εκεί αυξήθηκαν πάρα πολύ. Η χρήση αυξήθηκε πάρα πολύ με το 5G. Τους αρέσει το 5G. Εδώ πάλι θα τους απαντήσω εδώ ότι εκτός από μεγάλα κέντρα το 5G δεν υπάρχει. Σε κάτι επαρχία δεν ξέρω, εσύ που πηγαίνεις, ας πούμε, και κάνεις διακοπές σε κάποια μέρη εκεί, έχει 5G. Γιατί εμένα δεν μου βγάζει,
1: δεν μου βγάζει 5G.
0: Και εμένα δεν μου βγάζει, 4 μου βγάζει συνεχώς. Τι να σας πω. Προσοχή. Πάντως υπάρχει χώρα η οποία αυξήθηκε 27% η χρήση των γιγαμπάιτ. Mm-hmm. Με τα γιγαμπάιτ τα μετράνε αυτά, να ξέρεις. Λοιπόν, 15 γιγαμπάιτ ανά Έλληνα πάει αυτό. Το χρόνο, νομίζω. Πώς το κόβεις αυτό?
1: Κοίτα, είναι μεγάλη κατανάλωση. Απλά από την άλλη σκέφτομαι.
0: Καλά πάει αυτό.
1: Σκέφτομαι επίσης ότι δεν έχουμε και Wi-Fi, δεν υπάρχει Wi-Fi σε πολλές περιοχές που μπορείς να χρησιμοποιήσεις.
0: Σε μαγαζιά εννοείς? Όχι σε περιοχές, σε μαγαζιά.
1: Σε μαγαζιά, σε σπίτια.
0: Ναι, αυτό. Όχι σε περιοχές.
1: Ναι, πας σε ένα φίλο σου, ας πούμε.
0: Έχει Wi-Fi,
1: έχει
0: ναι.
1: Wi-Fi, okay. Δηλαδή...
0: Φαντάσου ότι αυτό δεν είναι μετρημένο. Φαντάσου τώρα. Έτσι. Επίσης σκεφτόμουν το άλλο, ότι μπορεί να έχουμε μεγαλύτερη κατανάλωση γιγαμπάιτ, όπως γράφει εδώ η είδηση, για το λόγο ότι πολλές εφαρμογές που δεν υπήρχαν, όπως είναι το TikTok, καταναλώνουν περισσότερα γιγαμπάιτ από ότι ήταν παλιά μόνο το Facebook, ξέρω και εγώ, ή το Instagram. Οπότε είναι λογικό να αυξάνεται και η χρήση. Έτσι, μπορεί να μην αυξάνεται η ώρα, αλλά να αυξάνονται, ας πούμε, τα γιγαμπάιτ λόγω εφαρμογής που καταναλώνει περισσότερα γιγαμπάιτ να λειτουργήσει.

0: Τι έχουμε?
1: Μήπως σου βρίσκονται 95.000 ευρώ?
0: Ναι, τώρα εδώ, στη τσέπη μου.
1: Έλα, σε παρακαλώ. Γιατί είναι μια ευκαιρία.
0: Για πες.
1: Έχει βγει στο σφυρί ιστορική νησίδα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στο Βέλγιο. Για μόλις 95.000 ευρώ.
0: Αυτό είναι τίποτα. Τσάμπα πράγμα.
1: Καλά, πιο ακριβά απολούνται τα ελληνικά νησιά στο Αιγαίο.
0: Έτσι.
1: Η νησίδα Χουξ στο Βέλγιο πωλείται για 95.000 ευρώ, ωστόσο επάνω της δεν επιτρέπεται η δόμηση. Λοιπόν, η μεσήτρια ένιωσε μεγάλη έκπληξη όταν χτύπησε το τηλέφωνό της και ο τωρινός ιδιοκτήτης της είπε ότι θέλει να πουλήσει τη συγκεκριμένη νησίδα.
0: Εντάξει, μπορεί να θέλει λεφτά ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή.
1: Ο ιδιοκτήτης δραστηριοποιείται στον κλάδο της ξυλίας και γενικότερα είναι γνωστός για την αγάπη του προς τη φύση. Απέκτησε την νησίδα το 1996 και είχε ως στόχο να την αφήσει να εξελιχθεί φυσικά χωρίς ανθρώπινες παρεμβάσεις. Η έκταση, λέει, ξεπερνά ελαφρώς τα 4 εκτάρια, ενώ τμήμα της ανήκει στη δημόσια υπηρεσία της Βαλλονίας. Είναι εντός ζώνης Natura, γεγονός που επιβάλλει αυστηρούς περιορισμούς σχετικά με τη χρήση της. Ο νέος ιδιοκτήτης δεν θα μπορεί να κατασκευάσει κατοικία, να αναπτύξει εμπορική δραστηριότητα ή να αλλοιώσει το φυσικό περιβάλλον. Μόνο μία προσωρινή αποσπόμενη κατασκευή θα μπορούσε να τοποθετηθεί υπό την προϋπόθεση ότι θα λάβει τις απαραίτητες εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές.
0: Λιώμενο δηλαδή.
1: Μία ξύλινη καλύβα. Ναι.
0: Να, όχι, λιώμενο, δεν χρειάζεται.
1: Ναι, είναι λιώμενο.
0: Ή τροχόσπιτο μεγάλο, ρε παιδί μου.
1: Η πρόσβαση στην νησίδα γίνεται μέσω μιας μικρής γέφυρας που τη συνδέει με την απέναντι όχθη.
0: Εντάξει, τι καιρό έχει εκεί?
1: Το Βέλγιο είναι...
0: εντάξει.
1: 20 αιτήματα μέχρι στιγμής έχουν κατατεθεί για αγορά στο μεσιστικό.
0: Καλό ακούγεται, πάντως.
1: Ναι, αλλά 98.000 ευρώ, 95.000 ευρώ, συγγνώμη, που δεν είναι.
0: Κοίταξε να δεις, μπορούμε να μαζευτούμε τρεις άνθρωποι, να το χωρίσουμε δια τρία και να πάρουμε ένα νησί να αλωνίζουμε. Και
1: για πάρτι
0: από ένα,
1: μας.
0: Από ένα τροχόσπιτο μεγάλο καθένας και μην τον είδατε τον Παναγί. Κατάλαβες? Βάζεις και πάνελ ηλιακά εκεί, ξέρω και εγώ. Έτσι. Και έχεις και ρεύμα και δεν χρειάζεσαι και τίποτα.

0: Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα, συζητώντας εδώ την αγορά ενός νησιού στο Βέλγιο. Απλά καθημερινά πράγματα. Έτσι.
1: Είναι γιατί, ευκαιρία.
0: Γιατί έτσι είναι το καλοκαίρι. Εθεροβατής, έτσι. Είναι αυτό που λένε όνειρα θερινής νυχτός. Επίσης υπάρχει περισσότερη φιλοσοφία το καλοκαίρι. Έτσι, μέχρι να ξαναμαζευτείς πίσω το Σεπτέμβρη. Είναι αυτό που το καλοκαιράκι και ειδικά αυτή εδώ η εποχή βοηθάει σε τέτοιες σκέψεις. Έτσι. Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, να το πούμε μια τελευταία φορά. Έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Κυρίες και κύριοι, για επικοινωνία και τώρα και μετά την εκπομπή γράφετε και μας βρίσκετε έτσι επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Στα social media, Κοσμάς Κατραμάδος, επίσης με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά για το τέλος, για το τελευταίο ημίωρο.

0: Γυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Αλφα 94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Αλφα 94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Αλφα 94,7 ο Αντώνης Παραράς.
3: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
4: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα

0: Show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου, Νεστόριο Καστοριάς.
1: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα, μάμα, στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε, μάμα, στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε, και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πόσκαλε, με ένα τηλεφώνημα.
2: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
3: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
4: Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid, δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.
5: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων μονοφυλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αιτησική αρρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoriás.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑΚ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας. Εντάξει.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Αλφα 94,7. Εκεί που μιλά η είδηση.
7: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
8: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Τελευταίο 20 λεπτό Πέμπτης, εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε. Με ένα Σαββατοκύριακο που έρχεται μπροστά μας, το οποίο θα το έλεγες ότι είναι ένα από τα Σαββατοκύριακα.
1: Διακοπίστικο.
0: Ναι, που θα φύγουν αρκετοί, που θα έρθουν αρκετοί. Έτσι, γενικότερα υπάρχει ένα πηγενέλα αυτόν τον καιρό λόγω διακοπών. Καλό είναι αυτό ακόμα. Έτσι, δεν ξέρουμε πόση πολυτέλεια περιέχει, έστω και αν το ζούμε περιορισμένα σε σχέση με πριν από 20-30 χρόνια. Ευβαλίκος μας και Δραμάδος εδώ, διαβάζω πολλά.
1: Τα οποία δεν θέλουμε να μοιραστούμε γενικότερα.
0: Όχι, όχι, μια χαρά μοιραζόμαστε. Έτσι, εγώ το πάω λίγο στην ηλικία μου τώρα, αλλά και στην ηλικία σου γενικά. Άνθρωποι που ξέρουμε, γνωρίζουμε μεταξύ μας και έχει περάσει ο χρόνος, ρε παιδί μου. Και νιώθεις λίγο ότι μεγαλώνεις και λίγο άβολα όταν διαβάζεις, ας πούμε, ότι η κόρη της Μόνικα Μπελούτσι ανέβηκε για πρώτη φορά σε πασαρέλα 16 ετών. Και λες, πού ήταν αυτή η εποχή που μίλησαν για τη Μόνικα Μπελούτσι, ας πούμε, την κουκλάρα. Τώρα ανεβαίνει η κόρη της επάνω.
1: Που μιλούσες εσύ.
0: Όλος ο κόσμος μιλούσε.
1: Α, γενικά,
0: και μιλάει ακόμα, ρε παιδί μου.
1: Μα εξακολουθεί να είναι μια πολύ γοητευτική γυναίκα.
0: Ναι, αλλά όμως όταν ανεβαίνει η κόρη της πλέον πόνο, λες πέρασαν τα χρόνια. Είναι ένας λόγος να το πεις ακόμα αυτό.
1: Εντάξει, μωρέ, γιατί το θέμα είναι να γερνάς όμορφα, να μεγαλώνεις όμορφα, να νιώθεις καλά με αυτό που είσαι, με αυτό στο οποίο έχεις εξελιχθεί.
0: Εννοείται αυτό. Έτσι, όμορφα και ωραία.
1: Εμένα δεν με ενοχλεί αυτό, το να βλέπω τη νέα γενιά.
0: Όχι, ούτε και εμένα, δεν με ενοχλεί. Σιγά. Απλά λέω ένα ακόμα σημάδι ότι περνάει ο χρόνος. Γενικότερα τα παιδιά είναι σημαδούρα στο χρόνο, έτσι τα ονομάζω εγώ.
1: Καλά, ναι, δεν το συζητώ.
0: Έτσι, αν κάποιος δεν έχει παιδιά, δεν καταλαβαίνει εύκολα ότι περνάει.
1: Το καταλαβαίνεις από τα παιδιά των άλλων.
0: Ή από τον εαυτό σου, όταν αρχίζει και κρεμάει κάτι. Είναι και αυτό.

0: Λοιπόν, Κοσμά, μέσα σε όλα αυτά τα οποία κινδυνεύουν από τις υψηλές θερμοκρασίες, από τους καύσονες, από όλα αυτά τα οποία ζούμε,
1: εκτός είναι, από τα δάση,
0: είναι και η αυθεντική παρμεζάνα Παρμιτζιάνο Ρετζιάνο. Σήμα κινδύνου στέλνουν οι Ιταλοί παραγωγοί.
1: Δεν έχουν ψυγεία.
0: Οι αγελάδες δίνουν έως 10% λιγότερο γάλα λόγω των υψηλών θερμοκρασιών.
1: Εντάξει, μωρέ, δεν πειράζει τώρα. Ας φάτε 10% λιγότερο τυρί. Τι έγινε τώρα?
0: Η ακραία ζέστη επηρεάζει τόσο την ποιότητα όσο και την ποσότητα του γάλακτος, λέει στο Reuters ο πρόεδρος της κοινοπραξίας Παρμιτζιάνο Ρετζιάνο Νικόλα Μπερτινέλη, ο οποίος διατηρεί γαλακτοπαραγωγική μονάδα που ίδρυσε η οικογένειά του το 1895 έξω από την Πάρμα.
1: Ποια οικογένεια τώρα, ούτε προπάπους δεν είναι αυτός.
0: Να.
1: Είναι προ.
0: Όταν ο υδράργυρος, λέει, ξεπερνά τους 40 βαθμούς Κελσίου, οι αγελάδες περνούν περισσότερη ώρα ξαπλωμένες, τρώνε λιγότερο και παράγουν έως και 10% λιγότερο γάλα. Ναι, δεν το ξέραμε, να κάτσουν οι αγελάδες μέσα στη ζέστη να σου δώσουν σε ένα γάλα.
1: Εγώ θα σου δώσω μεγάλη μια ιδέα. Με βάλει έναν υπάλληλο εκεί με 1000 ευρώ.
0: Να τους κάνει αέρα.
1: Να τις φωνάζει. Σηκωθείτε ρε, τι καθόσαστε ρε, πρέπει να κάνετε γάλα περισσότερο ρε. Χάνουμε 10% κέρδη.
0: Να τις βάλουν σε κλιματισμό τις αγελαδίτσες.
1: Θα πάει πολύ αυτό, θα πάει 1000 ευρώ. Κάτσε ντε.
0: Αν δεν βρέξει, δεν μεγαλώνει το χορτάρι, δεν μπορεί να παραχθεί σαν νός και τελικά δεν υπάρχει το γάλα που χρειαζόμαστε για να φτιαχτεί το τυρί.
1: Τώρα έτσι όπως το είπε, το αν δεν βρέξει, μου ήρθε στο μυαλό, αν δεν βρέξει θα χιονίσει.
0: Είναι και αυτό. Οπότε αν αύριο μεθαύριο δούμε την παρμεζάνα να πηγαίνει ακόμα πιο ψηλά, θα ξέρουμε γιατί.
1: Παίρνεις εσύ παρμεζάνα?
0: Δεν παίρνω τη Ρετζιάνο.
1: Τη Ρετζιάνο λέω αν παίρνεις.
0: Δεν βγαίνω μάνα μου να παίρνω Ρετζιάνο.
1: Τότε τι ασχολούμαστε?
0: Γκράνα παντάνω και πολύ μου είναι.

0: τέλος για σήμερα, τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Προηγουμένως αυτό με την παρμεζάνα που λέγαμε.
1: Θα πεις και την ατάκα που είπα.
0: Όχι, θα σου πω ότι εγώ παίρνω γενώσιμη. Δεν μου φτάνουν τα λεφτά για τη γνήσια.
1: Τι εννοείς γενώσιμη?
0: Κάτι που μοιάζει στο σχήμα και στη γεύση με παρμεζάνα.
1: Την κράνα παντάνε.
0: Και κάνει ας πούμε 70% δουλειά. Γενώσιμο δεν το λένε αυτό, πώς το λένε?
1: Στα φάρμακα.
0: Στα φάρμακα. Τώρα το λέμε και στην παρμεζάνα. Λοιπόν, αύριο Παρασκευή εδώ δίνουμε ραντεβού. Προς το παρόν σας αφήνουμε πολλά φιλιά, να περάσετε όμορφα. Έτσι, προσοχή στους δρόμους γενικότερα και στην κίνηση, γιατί σε κάποια μέρη έχει αυξηθεί η κίνηση, αυξάνεται γενικότερα.
1: Να λένε.
0: Έτσι, προσοχή, δώστε μια προσοχή.
1: Πολλά φιλιά από μας. Και τα λέμε και πάλι αύριο.
0: Γεια χαρά.

0: Άκου λοιπόν.
1: Αλφα 94,7.
2: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
3: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
4: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
3: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης. Προπόληση more.com.
5: Δευτέρα, 27 Ιουλίου, ώρα 9 και 4. Θεατράκι Βουνού. Προπόληση εισιτηρίων Καστοριά, βιβλιοπωλείο Πάπυρος. Άργος Ορεστικό, βιβλιοπωλείο Μήλιος και στο more.com.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, πρόωρη γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιδα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. Δίπλα στο ποτάμι, εναλλακτικές διακοπές με δωρεάν camping. Εμπειρία ζωής. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
8: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
9: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670-26-945-6944 510-782. Α94,7. Ακούγεται παντού.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

επιτυχία που άκουσες χθες παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: 94,7.
1: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
4: Γιάννη.
5: Έλα.
4: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
5: Πάλι, χθες δεν πήγα.
4: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες τα είχες ήδη πάει.
5: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
1: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
1: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
1: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.

Α 94,7. Α 94,7. Κι όμως

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Αλφα 94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Αλφα 94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Αλφα 94,7. Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετώνατε. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετώνατε. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετώνατε. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετώνατε. Η επιλογή των ισχυρών.
3: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
4: Άνεση και λειτουργικότητα.
5: Αισθητική και ποιότητα.
4: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
5: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
4: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
5: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
4: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
5: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
5: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
4: Μελισσότοπος Καστοριάς.
5: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
4: Ζήστε το σπίτι σας.
6: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
7: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
6: Εξοικονομώ σημαίνει ένεργον.
7: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
6: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Ένεργον κατασκευές.
7: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
6: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Ένεργον και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
8: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα, Light, Λόγος Τιμής, Απόν, Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
9: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
10: Νέο σύστημα διακανονισμού λεξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς
6: Κάντε τώρα αιτήσια αρρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑΚ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: είδηση, χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
1: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τοστ?
4: Το 2 ευρώ ολικής είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
3: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
4: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
5: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
6: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life και το Πράσινο Ταμείο.
7: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
8: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
7: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης. Προπόληση more.com.
9: Δευτέρα, 27 Ιουλίου, ώρα 9 και 4. Θεατράκι Βουνού. Προπόληση εισιτηρίων Καστοριά, βιβλιοπωλείο Πάπυρος. Άργος Ορεστικό, βιβλιοπωλείο Μήλιος και στο more.com.
10: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-3068-92.
11: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με αυτοπεποίθηση, χαρά και συναισθηματική ισορροπία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το Σπίτι των Συναισθημάτων, το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών στην Καστοριά. Ένας ζεστός χώρος για παιδιά 4 έως 11 ετών, όπου μέσα από συζήτηση, δημιουργική έκφραση, βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση. Τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, Αλεξάνδρου Κομνηνού 3, στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στο 24670-22044. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, εκεί όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τον καλύτερό του εαυτό.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: ήλιος, θάλασσα και λίμνη. Α94,7. Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
1: Α94,7. 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φορέιρα, Light, Λόγος Τιμής, Απόν, Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στην Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
2: Γνωρίζετε ότι δεκάδες άνθρωποι τραυματίζονται, παθαίνουν εγκάβματα, χάνουν τα δάχτυλα ή και τα χέρια τους, ανάμεσά τους και μικρά παιδιά. Γνωρίζετε ότι έχουν πεθάνει άνθρωποι από αυτά.
3: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες πουλιά πεθαίνουν από ανακοπή ή από σύγκρουση σε δέντρα, αυτοκίνητα και τείχους.
4: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες ζώα έχουν πηδήξει από μπαλκόνια ή έχουν βγει έντρωμα στους δρόμους και έχουν τραυματιστεί θανάσιμα.
2: Γνωρίζετε ότι μπορούν να προκαλέσουν φωτιά, ότι είναι επώδυνη ενόχληση για μωρά, ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία και καρδιακές παθήσεις.
3: Τα βεγγαλικά, κροτίδες στα πυροτεχνήματα είναι επικίνδυνα και η αγορά και η χρήση τους χωρίς ειδική άδεια από τις αρχές απαγορεύεται.
4: Για έναν καλύτερο κόσμο, ενημερώσου και μην κάνεις τη δική σου χαρά θανατική καταδίκη για κάποια άλλα πλάσματα ή το περιβάλλον.
5: Dreamteam.org.gr. Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
6: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των 2 κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτεψε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
9: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
10: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467 073 181.
1: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τόστ?
2: Το 2 ευρώ Ολικής είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
1: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
2: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
3: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
4: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE και το Πράσινο Ταμείο.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα, Light, Λόγος Τιμής, Απόν, Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. Δίπλα στο ποτάμι, εναλλακτικές διακοπές με δωρεάν κάμπινγκ. Εμπειρία ζωής. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.

0: 94,7.
1: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα, μάμα, στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε, μάμα, στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
2: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
3: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
4: Από τι έφυγε?
5: Από πατατάκια.
6: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
7: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670 26 945 6944 510 782. Διαφημίσου τώρα.

0: μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη. Α94,7. Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
1: 46ο River Party. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson. Και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς.

There's never gonna be

pour moi.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

heard somebody say just the other day.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 45 69 44 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται παντού.

είδηση, χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Α94,7. Εδώ μιλάει η αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.
2: I must relax you, I mean totally relax you.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.